ιεράς μονής ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των συλλειτουργούν των ημίν Ιακώβου, νεοφύτου Θεοφίλου των ιερομονάχων, Αθανασίου ιερέως, Χρυσοστόμου και

Της Αγίας Μονής Ταύτης και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των δούλων του Θεού Βασιλείου Αρχιερέως, Νεοφύτου Θεοφύλου Χριστοφόρου,

πίθεντας, ομούς εν το πατρίδιου τα πάντα ηγέρετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, τα λεθρόνια εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί γονίου Πιλάτου και παθόντα και τα

και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και εστετέρους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Σωμιών, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το Σύμπαν Τρί και Υιός συμπροσκυνούμενον,

Panie Ty υπερπάντων των ίσμεν και όνων και ίσμεν των αφανερών και αφανών ευεργεσιών των ισημάν και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρόνιμων δέξας την κατεξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγέρων και μυριάδες αγγέλων τα χεροφήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρρυση απτερωτά.

σου πρόσημα. Έτσι προτείνουμε στην πληροφορία του τάφου και δεν είμαστε. Παρακαλούμε σε και θεόμεθα και γενέμου. Κατάπεμψε το πνεύμα σου μα και δεν θυμάσαι και δεν θυμάσαι. Θεός ηλάς τα πληροφορία του και δεν σου. Και πείσον το μενά.

Άγιον και υπεροράνιον και νερών αυτοθυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

και νυχθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας.

Σημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

λογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της βασιλεύσιν ημών το στρατό της ιερεύσει, της βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Που πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς. Εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ τον εν Βαβυλώνια βροδιέ των λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον. Ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνορος του Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των Σονδούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσκουδε αγαθέτιστε ευτρεπίσασι ταύτα και τη την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν. Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνορος του Θαυματουργού, ούτη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν του Ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

0: Εκκλησία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
1: Κυρίσουν, κυρίσουν, κυρίσουν, Πάτερα, Αγίε, ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εφουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνορος του Θαυματουργού του εν το Καλλιστράτη, ου και τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλ...

0: Να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, που μας αξίωσε να εορτάσουμε σήμερα τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού με αυτήν την όμορφη αγρυπνία. Αγρυπνήσαμε σήμερα, τιμήσαμε τον Όσιο Νικάνορα, αυτόν τον Όσιο του οποίου το όνομα φέρει το όνομα της νίκης. Νίκη διότι ο Όσιος Νικάνορ ήταν πάντοτε νικητής σε όλους τους αγώνες τους οποίους υπέβαλε είτε ο ίδιος τον εαυτό του, είτε ο Θεός τον υπέβαλε σε αγώνες, είτε και ο πονηρός πολλές φορές τον υπέβαλε σε διάφορες δοκιμασίες. Και πάντοτε ο Όσιος Νικάνορ ήταν νικητής σε αυτούς τους αγώνες. Γι' αυτό και το απολυτίκιό του λέει ότι ήλυφε το στέφος της νίκης από το Θεό μας. Πήρε το στεφάνι της νίκης, αυτός ο νικητής. Και το όνομά του είναι συνυφασμένο με το όνομα της νίκης. Και χαιρόμαστε εμείς οι χριστιανοί, διότι και εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι πάντοτε είμαστε σε έναν πόλεμο, σε έναν αόρατο πόλεμο, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έναν αόρατο πόλεμο τον οποίον καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να κάνουμε όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε ώρα και στιγμή. Και επειδή στους αγώνες πολλές φορές δεν νικούμε, πολλές φορές είμαστε ιτημένοι, αλλά όμως γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας για να μας δώσει το στέφος της νίκης μας το δίνει αν σηκωθούμε από την ήττα μας, από την οποιαδήποτε αμαρτία είναι αυτήν η οποία μας νικάει. Γι' αυτό και εμείς έχοντες ως πρότυπα τους Αγίους μας δεν απελπιζόμαστε, δεν παρατούμε τα όπλα. Γνωρίζουμε ότι η νίκη πρέπει να είναι μέχρι το τέλος, ο αγώνας πρέπει να είναι μέχρι το τέλος, έτσι όπως αγωνίστηκαν και οι Άγιοι μας μέχρι το τέλος. Ο Όσιος Νικάνορ λοιπόν αυτό το μήνυμα μας μεταφέρει σήμερα, το μήνυμα της νίκης, αυτή τη νίκη την οποία όλοι μας πρέπει να αγωνιζόμαστε με ελπίδα να την αποκτήσουμε. Σήμερα όμως είναι και μία άλλη επέτειος, μία πολύ μεγάλη επέτειος μιας άλλης μεγάλης νίκης. Σαν σήμερα πριν από 1400 χρόνια οι Βυζαντινοί νίκησαν τους Αβάρους και έψαλαν για πρώτη φορά στο ναό των Βλαχερνών τον ακάθιστο ύμνο. Το 626 μετά Χριστόν 7 Αυγούστου, σαν σήμερα, πριν από 1400 χρόνια. Και αυτήν η χρονιά, το 2026, είναι αφιερωμένη σε αυτήν την νίκη των Βυζαντινών εναντίον των Αβάρων, αλλά κυρίως στο ότι ψάλθηκε για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος στο ναό των Βλαχερνών. Και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας, ο κύριος Βαρθολομαίος, θα πάει σήμερα στο ναό των Βλαχερνών, θα λειτουργήσει εκεί για την επέτειο αυτή των 1400 ετών από την πρώτη φορά που ψάλαμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον ακάθιστο ύμνο, το ότι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Να λοιπόν και μία άλλη μεγάλη νίκη, την οποία σήμερα εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Και μας αξίωσε ο Θεός να γρυπνήσουμε για να γιορτάσουμε αυτές τις δύο μεγάλες νίκες της πίστεώς μας. Τον ακάθιστο ύμνο, αλλά και τον Όσιο Νικάνορα. Εμείς λοιπόν ας ευχαριστούμε την υπέρμαχο στρατηγό μας, η οποία προσφέρει τα νικητήρια πάντοτε σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ας ευχαριστούμε τον Όσιο Νικάνορα, ο οποίος και αυτός είναι μεσίτης όλων των αγωνιζομένων πιστών, οι οποίοι θέλουν να βγαίνουν νικητές εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας. Ας τους ευχαριστούμε και ας προσπαθούμε με τη ζωή μας να είμαστε μιμητές τους. Και μίμηση των Αγίων σημαίνει μίμηση του Χριστού μας, σημαίνει αγώνας και δρόμος προς την ουράνια βασιλεία. Αυτή την ουράνια βασιλεία θέλω να ευχηθώ σε όλους σας αγαπητοί μου αδελφοί. Και βέβαια σε αυτή την όμορφη αγρυπνία την οποία μας χάρισε η χάρις του Θεού να μετέχουμε όλοι μας. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κοπίασαν για να είναι αυτήν η αγρυπνία μας τόσο ευχάριστη και να μην καταλάβουμε πώς πέρασαν τόσες ώρες μέσα στο ναό. Και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου συλλειτουργούς οι οποίοι ήρθαν να συλλειτουργήσουμε και να συνεορτάσουμε τον Όσιο Νικάνορα. Πρώτα απ' όλα τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Ιάκωβο από την Ιερά Μονή του προφήτου Ηλία Τυρνάβου, ο οποίος ήρθε μαζί με τον διάκονό του τον πατέρα Γεώργιο. Τους ευχαριστώ και τους δύο από τα βάθη της καρδιάς μου. Και άλλες φορές ο πατήρ Ιάκωβος έχει έρθει σε αγρυπνίες, αφού είναι φιλομόνοχος, αφού του αρέσουν οι αγρυπνίες και μας έχει υπηρετήσει ως εφημέριος των αγρυπνιών μας. Ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει δύναμη και υγεία εκεί στον προφήτη Ηλία Τυρνάβου που υπηρετεί, να δοξάζεται το όνομα του Αγίου Θεού και να τιμάται ο Άγιος προφήτης Ηλίας. Επίσης να ευχαριστήσω τον πατέρα Αθανάσιο, τον δικό μας τον ιερέα από εδώ από την Τσαριτσάνη, που κάθε φορά όταν κάνουμε αγρυπνίες έρχεται εδώ και συλλειτουργεί μαζί μας. Πολλές ευχαριστίες στον αγαπητό διάκονό μας τον πατέρα Χρυσόστομο από την Μητρόπολη Τρίκης και Σταγών, ο οποίος ήρθε εδώ να συλλειτουργήσουμε και με τη μελωδικότατη φωνή του μας ανέβασε στους ουρανούς. Ο πατήρ Χρυσόστομος είναι διάκονος δίπλα στο σεβασμιότατο Άγιο Τρίκης και σήμερα ήρθε εδώ και διακόνησε τη Θεία Λειτουργία. Εμείς τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τον κόπο του και για την παρουσία του στην αγρυπνία μας. Βέβαια να ευχαριστήσω τους αγαπητούς ιεροψάλτες μας. Πρώτα απ' όλα τον Άρχον Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον αγαπητό μας Πάρη Γκούνα, πρωτοψάλτη στην Θεσσαλονίκη, ο αγαπητός Πάρης. Έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη του για το μοναστήρι μας και μας έψαλε σήμερα μελωδικότατα, ακούραστα, μέχρι το τέλος της αγρυπνίας. Η φωνή του δεν έδειξε καθόλου να κουράζεται και αυτό σημαίνει ότι έψαλε με την ψυχή του, διότι αν κάποιος δεν ψέλνει με την ψυχή του, τότε κουράζεται και το σώμα του. Όμως ο ίδιος μαζί με την χοροδία του, τους οποίους τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, έψαλαν με την ψυχή τους και βοήθησαν όλους μας να μεταφερθούμε στον ουρανό, στην τρισήλιο δόξα του Κυρίου μας και να προσεγγίσουμε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού μέσω της προσευχής. Επίσης, να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας Λαμπαδάριο, ο οποίος σήμερα μας έψαλε, τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου Ελασσόνος, τον αγαπητό Γεώργιο Λεμονόπουλο μαζί με την χοροδία του, οι οποίοι λάμπριναν το αριστερό ψαλτήρι και αυτοί πολύ όμορφα έψαλαν όλα αυτά τα τροπάρια τα οποία είναι δύσκολα. Χρειάζεται κανείς να προετοιμαστεί. Όπως είδατε και ακούσατε, όλα τα τροπάρια που έψαλαν είναι αργά, τροπάρια τα οποία ψάλλονται κυρίως στο Άγιον Όρος και οι ψάλτες μας έκαναν τον κόπο να τα διαβάσουν και να έρθουν σήμερα να τα ψάλουν τόσο όμορφα. Και βέβαια και τον αγαπητό μας Γεώργιο Καραγιαννάκη, τον πρωτοψάλτη και αυτό της Μητροπόλεως Λαρίσης, και αυτόν τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του και την ψαλμωδία του. Να ευχαριστήσω τις αδελφές της αδελφότητος Αγία Λιδία που με τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε μετέδωσαν αυτή την αγρυπνία στα πέρατα της γης και έτσι δεν ήμασταν μόνο εμείς εδώ που αγρυπνούσαμε, ήταν και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν από τους δέκτες τους ή άκουγαν από το ραδιόφωνο τους την αγρυπνία μας χάρη στον κόπο των αδελφών. Τις ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ο Θεός να τις δίνει δύναμη ούτως ώστε να υπηρετούν το έργο της Ιεραποστολής. Να ευχαριστήσω αγαπητοί μου αδελφοί και όλους εσάς που κάνατε τον κόπο να συναγρυπνήσουμε, που ήρθατε εδώ επάνω στον Όλυμπο, που παραμείνατε έως τέλους εδώ στη Θεία Λειτουργία παρά τον κόπο της αγρυπνίας, μείνατε υπομονετικά και έτσι όλοι μαζί να λάβουμε το στεφάνι της νίκης, αυτό το στεφάνι το οποίο έλαβε και ο Όσιος Νικάνορ. Εύχομαι Όσιος Νικάνορ, ο θαυματουργός, να είναι ένας Άγιος ο οποίος όντως θα προσφέρει θαύματα στη ζωή του καθενός. Εμείς σας προσευχόμαστε στη χάρη του. Ας μην τον ξεχνούμε στις προσευχές μας και να ξέρουμε ότι η μεσητεία του έχει δύναμη μεγάλη για όλους μας. Γι' αυτό να τον επικαλούμαστε και να προσπαθούμε να μιμηθούμε τη ζωή του. Εύχομαι σε όλους έτη πολλά ευλογημένα, Όσιος Νικάνορ να ευλογεί όλους μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
2: Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Νικάνορος του Θαυματουργού, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο πνευματικός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, στον οποίο ο τηλεοπτικός μας σταθμός εύχεται χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό σας βράδυ.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη του Αγίου Νικάνορου του Θαυματουργού αύριο, ενός Αγίου που ιδιαίτερως θυμάται στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, απόψε βρισκόμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος, στη Χλώη Καστοριάς, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάρανξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονού και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομα.
0: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δέη συν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό.

Δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασποιή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσε την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον ογίνης δρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράθρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης δρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμίδες συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γιγαυρωμένοι επιόχλης εθνών, ότι

είσαι, εν αναπαύσει έστε, γύρες γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδες τη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανή αγάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, εκπλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί, οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή

Εταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θεών, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των

0: μεγάλη ευλογία, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, έχουμε τη μεγάλη ευλογία να εορτάζουμε μία ακόμα πανήγυρη των Ορθοδόξων της Εκκλησίας μας μέσα στο καλοκαίρι μεταξύ μεταμορφώσεως και κοιμήσεως Θεοτόκου, την πανήγυρη της πόλεως μας, του προστάτου της πόλεως μας, του Αγίου Νικάνωρος, του προστάτου των παιδιών της πόλεως μας, και μαζί να συνεορτάζει ο Παγκόσμιος Άγιος, ο Άγιος της Θεσσαλονίκης και όλης της Οικουμένης, και όλης της Οικουμένης, ο Άγιος Δημήτριος. Και αύριο θα συνεορτάσει και ένας τρίτος Άγιος, ο οποίος εκοιμήθη το βράδυ της 7ης Αυγούστου και εορτάζει την 8η Αυγούστου, το Άγιος Καλλίνικος Εδές, ένας νεοφανής Άγιος. Και έχουμε τη τιμή, κύριε Δήμαρχε Καστορίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχε Καστορίας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, γενναιότατη ταξίαρχη του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και αξιωματική των σωμάτων ασφαλείας, αγαπημένε λαέ του Θεού, έχουμε τη τιμή να έχουμε μαζί μας και να συνορτάζουν και να μας ευλογούν δύο λαμπροί ιεράρχοι της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος στα όρια της επαρχίας του καλείται Παναγιώτατος, γιατί δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει η Θεσσαλονίκη για την Εκκλησία μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, και ως πόλη και ως Μητρόπολη, ο οποίος κόμισε το Ιερό Λείψανο, μας έκανε αυτή τη μεγάλη χάρη και ευλογία και τιμή του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτη, που όπως θα έχετε καταλάβει όσο το προσκυνίζετε, μυροβλίζει το απότμημα του Ιερού Λείψανου, το οποίο κόμισε σήμερα ο Άγιος Θεσσαλονίκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ένας Μητροπολίτης που εξελέγει σε αυτή την νευραλγική Μητρόπολη της Ορθοδοξίας, πανψηφή, που δείχνει τα χαρίσματα τα οποία τον κοσμούνε και κάνει τον μεγάλο αγώνα σε αυτή τη μεγαλούπολη. Και μεταξύ των άλλων, εγώ ως εκπαιδευτικός θαύμασα και οι εκπαιδευτικοί μας θαύμασαν και ζήλεψαν το πρόγραμμα το οποίο έχει κάνει ώστε να διδάσκονται και να ψάλουν τα παιδιά μέσα στην Εκκλησία του Ύμνους της Παναγίας, και έγινε παράδειγμα προς μίμηση και για εμάς, ο οποίος αύριο θα προεξάρχει και θα χωροστατήσει, θα μας ευλογήσει, και μαζί με τους ιεροψάλτες, τον πρωτοψάλτη και οφικιάλιο του Πατριαρχείου, τον κύριο Ανδρέα από τη Φθιώτη, από τη Ιερά Μητρόπολη της Φθιώτιδος, και τους δικούς μας ιεροψάλτες, με την ωραία του φωνή αύριο και με τη γνώση του θα χαρούμε τη Θεία Λειτουργία. Και το Σεβασμιώτο του Μητροπολίτη, ο οποίος βρίσκεται στο θρόνο του Ιερού Ναού, Δρινουπόλεως, ο Γωνιανής και Κονίτσης και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, γείτονας, ακρίτας, και ο οποίος ήδη είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Καστοριά, ο Σεβασμιώτος Θεσσαλονίκης, θα ερχόταν και πέρσι, αν δεν συμβαίνει κάτι έκτακτο, τον είχαμε καλέσει και πέρσι. Ο Σεβασμιώτος Κονίτσης, δεύτερη φορά, έχει έρθει το Πάσχα στη Διακαινήσιμο, και τον παρακαλώ και από τη θέση αυτή, αυτό να το επαναλαμβάνει κάθε χρόνο, να συνεχίσουμε αυτό το έθιμο, ώστε να μας μιλάει, να μιλάει στους ιερείς μας, αλλά και να μας φέρει τα νέα από την πατρίδα του Αγίου Παϊσίου. Γιατί αν ο Άγιος Θεσσαλονίκης είναι Μητροπολίτης της πατρίδας του Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Κονίτσης, ο Μητροπολίτης Κονίτσης, είναι Μητροπολίτης της πατρίδας του Αγίου Παϊσίου, και έχει λάβει μια αποστολή ιδιαίτερη, καλούμενος από την Εκκλησία μέσα από το κέντρο της Ελλάδος, από την Αθήνα και την Γλυφάδα με τους μεγάλους ναούς και την πολυκοσμία, να υπηρετήσει στην ακριτική μας Μητρόπολη Κονίτσης και στην πραγματικότητα να την αναγεννήσει. Και όταν ήμουν πρόσφατα στη Κόνιτσα για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, είδα το πώς εργάζεται, το πώς συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και κάνει ένα τιτάνιο αγώνα. Αυτό το ρεύμα εγκατάλειψης της επαρχίας που συμβαίνει σε όλη την επαρχία και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο να το ανατρέψει. Και σε αυτό τον βοηθάει ο Άγιος, και τον οποίον, από ό,τι ο ίδιος μου είπε, τον απασχολεί πολλές ώρες την ημέρα με τα δικά του αιτήματα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δρινουπόλεως, κύριε Αλέξη, παρακαλώ να λάβετε το λόγο και να ωφελήσετε με το λόγο σας το πίμνιο.
1: Σεβασμιότατε Πειμενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, Σεβασμιότατε Άγιε Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, λοιποί εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, ευλογημένε λαέ της Καστοριάς. Περίπου μία ώρα πρώτης ενάρξεως του εσπερινού ερχόμενος εδώ στην Καστοριά, για δεύτερη φορά όπως είπε ο Σεβασμιότατος, άρχισα να συνδέω πρόσωπα γιορτές. Είδα τον Άγιο Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Εγώ ήρθα από την Ήπειρο για τη μνήμη του Αγίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Νικάνορος του Θαυματουργού, Θεσσαλονικαίος στην καταγωγή, που ήρθε στη Δυτική Μακεδονία, που έζησε και αγίασε στη Δυτική Μακεδονία, αλλά δεν ευεργέτησε μόνο την πόλη της Καστοριάς και τη Μακεδονία, και τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Βγαίνοντας από την Κόνιτσα λίγα λεπτά μετά, βλέπεις στο δρόμο μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικάνορος και δείχνει το σημείο της στροφής του δρόμου, επαρχιακού δρόμου, προς το ομώνυμο χωριό, αλλά και το μοναστήρι το οποίο υπάρχει στην περιοχή, στην επαρχία της Κόνιτσας. Είδα λοιπόν εδώ τον Άγιο Δημήτριο, τον οποίον εκόμισε ο Άγιος Θεσσαλονίκης, και σκέφτηκα τη συνάντηση αυτή τη σημερινή εδώ, που μάλλον, Άγιε Καστορίας, δεν την είχατε τυχαία σχεδιάσει στο μυαλό σας. Και έτσι είναι μια αφορμή να σας ευχαριστήσουμε, γιατί και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω εκφράζω και τα αισθήματα του Αγίου Θεσσαλονίκης, ότι μας δίνετε τη δυνατότητα αυτήν την ημέρα να είμαστε εδώ μαζί σας στην Καστοριά. Σήμερα σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο γιορτάσαμε τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως. Και τώρα τελούμε την ακολουθία του Εσπερινού, αλλά με την ακολουθία του Εσπερινού μπαίνουμε στην επόμενη μέρα, όπως ξέρουμε, κατά το λειτουργικό τυπικό. Επειδή όμως η γιορτή που γιορτάσαμε δεν είναι τυχαία, είναι δεσποτική εορτή, δεν ολοκληρώνεται η προσοχή μας προς αυτήν με την ακολουθία του Εσπερινού. Ολόκληρη εβδομάδα που θα ακολουθήσει, η Εκκλησία θα προσπαθεί να μας θυμίζει το γεγονός μέσα από την υμνογραφία, τους ύμνους, τα ιερά κείμενα. Και μάλιστα δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι ο κατακόσμων Νικόλαος, ο καταγόμενος από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, ασκείται στην έρημο, ανεβαίνει στο δικό του τρόπον την άθα λέγαμε Θαβόρ, το όρος του Καλλιστράτου, και εκεί ιδρύει μονή πάλι αφιερωμένη στο γεγονός της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως, και ολοκληρώνει την επιγής παρουσία του προειδοποιώντας την αδελφότητα ότι πρόκειται σε 3 ημέρες να τερματίσει το ζήν σε αυτόν τον κόσμο, και πρώτελευταία λειτουργία είναι η πανήγυρη της μονής. Τελευταία δε η επόμενη ημέρα, όπου κατορθώνει μεν το πρωί να λειτουργήσει, δεύτερη μέρα δηλαδή της Θείας Μεταμορφώσεως, και πλέον εγκαταλείπει τα εγκόσμια. Έχει άμεση σχέση ο Άγιος με τη μεταμόρφωση. Ήδη από χθες το βράδυ και σήμερα και για την επόμενη εβδομάδα θα επαναλαμβάνουμε το απολυτίκιο της εορτής. «Μετεμορφώθησε εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο». Τεράστιο νόημα, βαθύτατη θεολογική σημασία, την οποία δυστυχώς η πλειονότης του λαού μας αγνοεί. Γιατί δεν ξέρει ότι όταν κάνουμε θεολογία, όταν μιλάμε για το Χριστό, όταν μιλάμε για την Αγία Τριάδα, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι ανθρωπολογία. Δεν μιλάμε για κάτι ξένο που δεν μας αφορά, που δεν μας αγγίζει, αλλά μιλάμε για τη σωτηρία μας, γιατί αυτό είναι το κύριο ζητούμενο στον παρόντα κόσμο. Μιλώντας σχετικά με τη σημερινή εορτή, όχι ένας μεγάλος θεολόγος, ιεροκήρυκας, μοναχός, αλλά κοσμικός συγγραφέας, ο γνωστός ποιητής Οδυσσέας Ηλίτης, θα γράψει κάπου τη φράση που προκαλεί πολύ μεγάλο στοχασμό για αυτούς που προβληματίζονται. Λέει κάπου, μόνο μία λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Η σημερινή εορτή και όλη την εβδομάδα που ακολουθεί να μας καλεί να σταθούμε σε αυτή τη λάμψη. Αυτό που παρουσιάζει ο Χριστός στο όρο Σταβόρ για λίγα μόνο λεπτά, που όμως καθυλώνει στην κυριολεξία τους μαθητές ώστε να κάνει τον ένα να πει ότι είναι πολύ καλό να μείνουμε εδώ, με κανένα τρόπο να μην φύγουμε, να ποιήσουμε, λέει, τρεις σκηνάς, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, γιατί δεν επιθυμεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, να κατέλθει μαζί με τους άλλους μαθητές στους πρόποδες του όρους Θαβόρ. Τι είναι αυτό το φως? Όλη η πατερική γραμματεία και η εμπειρία της Εκκλησίας και η εμπειρία του Αγίου που απόψε και αύριο τιμούμε, Οσίου Πατρός Νικάνωρος του Θαυματουργού, που ευεργέτησε τόσες πολλές φορές στο παρελθόν, στο πέρασμα της ιστορίας, την πόλη της Καστοριάς και την περιοχή της Καστοριάς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμβάθυνση σε αυτό το φως και σε αυτή τη λάμψη. Αυτή η λάμψη, η οποία δεν έρχεται από τον Άγιο αυτόφωτα. Προσέξτε τι γίνεται μέσα στον υλικό κόσμο. Έχουμε πολύτιμους λίθους. Παίρνει στο χέρι ένα διαμάντι. Όταν το κρατάς στο σκοτάδι, αυτό δεν λάμπει. Όταν το πάρεις στο χέρι και βγεις έξω, μάλιστα το πρωί, τώρα είναι καλοκαίρι και τις περισσότερες ώρες λάμπει ο ήλιος, τότε εκτυφλώνονται τα μάτια σου από την λαμπρότητα την οποία παρουσιάζει. Το φως έρχεται από την πηγή που είναι ο ήλιος. Το ίδιο, σκεφτείτε, συμβαίνει με τη θάλασσα. Η θάλασσα λάμπει, γυαλίζει όταν ο ουρανός είναι καθαρός, όταν το χρώμα του ουρανού αντανακλά στην ατμόσφαιρα, στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα, και πλέον η θάλασσα δεν έχει δικό της φως. Παίρνει όμως το φως από την πηγή του φωτός που είναι ο ήλιος, ο οποίος ανατέλει κάθε ημέρα, είτε εμείς τον βλέπουμε είτε όχι, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, προς πάντα απευθυνόμενος άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κάθε άνθρωπο που είναι έμψυχη εικόνα του Θεού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον Όσιο Πατέρα μας Νικάνωρα του Θαυματουργό. Ό,τι φως έχει είναι αυτό που παίρνει από το Χριστό. Δεν είναι αυτόφωτος. Θεμελιώνει ολόκληρη τη ζωή και τον αγώνα του στην πηγή του φωτός που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και φαίνεται ο ίδιος ως μοναχός κατανοεί αυτή την μεγάλη γιορτή ως προσωπική του εμπειρία, και ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη εδώ στη Δυτική Μακεδονία φτιάχνει μοναστήρι και συγκεντρώνει κοντά του μαθητές, ασκουμένους πατέρες, οι οποίοι εγκαταβιώνουν μέσα σε αυτό το μοναστήρι της Θείας Μεταμορφώσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι λάμψη, όπως αναγνωρίζει και ο Ελίτης, κοσμικός μεν πνευματικός άνθρωπος, επειδή δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και προορίζεται να γίνει μέτοχος του ακτίστου φωτός της Θείας Μεταμορφώσεως. Το δεύτερο δεν του δίδεται, είναι αποτέλεσμα δικής του επιλογής και προσωπικού του καθενός αγώνα. Προσέξτε, η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι το βιβλίο το οποίο εμπεριέχει πλήθος θεοπτιών, περιπτώσεων δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι είδαν στον παρόντα κόσμο το Θεό. Αρκεί πολύ συνοπτικά να θυμίσω. Μωυσής μπροστά στη φλεγόμενη βάτο. Ισαΐας πολύ αργότερα όταν τον βλέπει επί θρόνου υψηλού. Οι Απόστολοι τη σημερινή ημέρα πάνω στο Θαβόρ κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως. Οι μυροφόρες όταν έρχονται τρομαγμένες στο μνημείο και ενώ σκέπτονται πώς θα υπερβούν τα εμπόδια προς μεγάλη έκπληξή τους, τον συναντούν αναστάντα χωρίς στην αρχή να τον κατανοήσουν. Εν τέλει, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος την υπόσχεση την οποία δίνει σε κάθε άνθρωπο από τότε μέχρι και σήμερα. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτή τον Θεό όψουν. Όχι όλος ο κόσμος, όχι οι πάντες, αλλά η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Η θέα του Θεού είναι δωρεά, είναι χάρις η οποία δίδεται, είναι καρπός κάθε ανθρώπινης καρδίας που καθαρίζεται, που φωτίζεται, που αγιάζεται. Γι' αυτό και τόσο οι φράσεις του υμνοδού στο Απολυτίκιο που ακούσαμε και θα ακούμε για 7 μέρες, όσο και η φράση που προανέφερα του Οδυσσέα Ηλίτη έχουν τεράστιο βάθος. Για αυτούς που σκέπτονται, για αυτούς που βασανίζουν το πράγμα, όχι για τους επιπόλαιους, όχι για εκείνους που περνούν από αυτόν τον κόσμο κάνοντας, δεν μ' αρέσει η λέξη, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους Έλληνες, ζώντας για χαβαλέ. Γι' αυτό και υπάρχει η διαφοροποίηση αυτή, και όσο οι μαθητές μπορούσαν, λέει, να αντέξουν, έδειξες, λέει, τη δόξα σου, αυτή τη λάμψη, τόσο όσο οι μαθητές ειδύναντο, αυτό το οποίο δηλαδή μπορούσαν να σηκώσουν ανάλογα με την πνευματική δεκτικότητά τους. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί μου, σε κάθε εποχή. Όσο ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου στη χάρη του Θεού, όσο πλαταίνει, τόσο και δυνατότερη είναι η θέα του Θεού και η γεύση του ακτίστου φωτός του. Και ισχύει πάλι ο λόγος του μεγάλου ποιητού. Και αν είδες, είδες. Μεταμόρφωση λοιπόν για αυτή την εβδομάδα είναι κάτι το οποίο ζει, βιώνει ως προσωπικό του βίωμα ο Όσιος Πατήρ ημών Νικάνωρο Θαυματουργός και ταυτόχρονα τόσο η δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως όσο και το πρόσωπο του Αγίου που ιδιαίτερος θυμάμαι σε αυτόν μάλιστα τον περικαλέστατο ναό εδώ στην Καστοριά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πρόσκληση ανόδου στο δικό μας Θαβόρ. Αν θέλετε, εδώ έχετε και τη δυνατότητα και στο Καλλιστράτιον Όρος. Εκεί δηλαδή που αποκτάτε μία άλλου είδους εμπειρία από τον Άγιο. Που όμως προϋποθέτει μετάνοια. Προϋποθέτει προσευχή. Προϋποθέτει μυστηριακή ζωή. Και εν τέλει αγάπη. Τώρα είπα μια λέξη την οποία βέβαια και εδώ οι περισσότεροι δεν κατανοούν. Όταν μιλάμε για αγάπη στην Εκκλησία δεν μιλάμε για συναισθήματα. Τα συναισθήματα πάνε και έρχονται 100 φορές την ημέρα. Αλλά μιλάμε για την κατάληξη μιας πορείας που συγκεντρώνεται στην εμπειρία όλων των Αγίων Πατέρων 20 και ήδη διανύσαμε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που λέει «Αν θυσιάσεις, τότε αγαπάς». Γι' αυτό και ο εσταυρωμένος που είναι τοποθετημένος μέσα στους ναούς είναι σε κεντρικό ακριβώς σημείο γιατί δεν είναι απλώς ένα μαγικό σύμβολο αλλά η υπόμνηση μιας πραγματικότητας. Πάνω στις δύο κατευθύνσεις του Σταυρού, την κάθετη και την οριζόντια, συναντώνται κατά την ημέρα της Σταυρώσεως το προσωπικό θέλημα του Θεανθρώπου και το θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε, προς στιγμήν ως άνθρωπος δηλιάζει, καταλαβαίνει τι έρχεται και στην προσευχή του λέει «Η δυνατόν, απευθυνόμενος στον Πατέρα, απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αλλά ξέρει όμως ότι η θυσία πρέπει να γίνει και ευθύς αμέσως συμπληρώνει. Πλην ούχε ως εγώ θέλω, αλλά σύ. Αυτή η πάλι πάνω στο Σταυρό είναι μια καθημερινή πάλι του Επισκόπου, του Πρεσβυτέρου, του κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινή δύσκολη ζωή της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ως πρόσκληση της Εκκλησίας και εμείς πρωτίστως οι Επίσκοποι, αλλά και εσείς ο λαός του Θεού. Χριστιανοί μου, η Εκκλησία επιμένει 2000 χρόνια τώρα να επαναλαμβάνει εκείνο που ιδιαίτερα ο σύγχρονος κόσμος δυσκολεύεται να αποδεχθεί. Ότι ο τελευταίος λόγος δεν ανήκει στην απώλεια και το θάνατο, αλλά ανήκει στο Χριστό, ο οποίος δεν υπόσχεται κατάργηση των δακρύων μέσα στην ιστορία, αλλά μεταμόρφωση των δακρύων σε μια άλλου είδους ζωή. Αυτό που λέμε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, άλλην βιωτήν της αιωνίου απαρχής και σκυρτώντες χαρούμενοι υμνούμεν των αίτιων. Αυτό ας κρατούμε πάντοτε στη σκέψη μας. Και προσευχηθείτε σήμερα, και νομίζω στην λιτάνευση του Αγίου η οποία θα ακολουθήσει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το λείψανο του Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Θεός έτσι να ανοίγει τη σκέψη ημών των Επισκόπων, έτσι να οδηγεί τα βήματα της ποιμαντορίας μας. Και εγώ καρδιακά εύχομαι ο Άγιος έτσι να λειτουργεί εδώ στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ως αφύπνιση προσωπική για τον καθέναν από σας και για όλους εμάς. Να μην είναι η παρουσία Του μόνο ιστορική ανάμνηση των ευεργεσιών Του προς τους κατοίκους της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, αλλά η παρουσία Του να είναι ζωντανή, καθοριστική, παρεμβατική. Αυτό εύχομαι, σεβασμιότατε, και για την Επισκοπή σας και για τους χριστιανούς σας ευχηθείτε να γίνει πράξη και για όλους εμάς. Νην απολύεις των δούλων Σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα Σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον Σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού Σου Ισραήλ.
0: Τώρα, αμέσως τώρα, μόλις ψάλλουμε, πούμε το Άγιο στο Θεό, στο Τρισάγιο, και ψάλλουμε το πολιτικό της μεταμορφώσεως και των Αγίων οι οποίοι μας ευλογούν σήμερα, θα εξέλθουμε του Ιερού Ναού για την Ιερά Λιτανία. Και όπως είπε ο Σεβασμιός Μητροπολίτης Ιδρυνοπόλεως, θα έχουμε μια λιτανία προσευχητική και για τα δικά μας θέματα και προβλήματα και αγιασμό, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω, νομίζω αυτό θα ζητήσουν και οι εκπρόσωποι εδώ της πυροσβεστικής, θα είναι μια λιτανία σιωπηλή, η οποία βέβαια θα έχει τους ύμνους και τα λοιπά, αλλά μέσα μας, αντί να μιλάμε, να προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει δύναμη και να προστατεύει την πατρίδα μας από κάθε κακό, να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και την πλεονεξία μας, αλλά συγχρόνως να προστατεύει την πατρίδα μας και τους πυροσβέστες μας και τους εθελοντές και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις διακεκαυμένες ζώνες, να τους προστατεύει από κάθε κακό. Θα παρακαλέσω τον πατέρα Ελευθέριο, που είναι τελετάργης, να φροντίσει τώρα να μην προσκυνήσουμε για λίγο, μετά όταν θα επανέλθει το Τιμιολείψανο και αύριο πάλι θα είναι εδώ μαζί μας το Τιμιολείψανο. Παρακαλώ να μην προσκυνήσετε, ώστε να εξέλθουμε του ναού για την Ιερά Λιτάνευση.
2: Εισπολάει τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τα συνομία ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αστα ασθενεία ημών έναν και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους φιλέτες ημών και εμείς ενέκης ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος στη Χλώη Καστοριάς παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και του πανηγυρικού αρχιερατικού συλλήτουργου, ενώ αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου για να παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής και πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Ιερός Καθεδρικός Ναός, Αγία Σκέπης Εδέσης, Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της Θυμίας Κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της Πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα.

0: πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μένση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ουκ οργίστη σε μη το λαθήμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσάς με τες ανομίες μου, αλλε φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και ρίν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα, του μελετάν τα λόγια σου, και συνιέρε τα σεντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανημνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθην εγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δέος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου συνεπιτοθυσιαστηριών σου μόσχους.
3: Μακάρι η άμμομη εν οδό υπορευόμενη εν ονόμα Κυρίου. Μακάρι εξερευνέστε μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ονομία εν ετεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήρωτος εντολάσου του φυλάξασε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί εισαν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάσου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύρητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότηρος την οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη επώσιμη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός σε Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνο συμπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσου και κατανοήσου το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου καπηλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσαμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψα από εμπότε εντολά σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνιση επικατάρατη εκλείνοντα από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγελα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδειλωσχήσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επεμβού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερητισάμιν και τα κρίματά σου και πελαθόμιν. Εκολύθη της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έντρα μονόδον επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεος σου Κύριε το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονειδίζωσή μου λόγον ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων κοιού και σκηνόμην. Και εμελέτων εν της εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς το σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου ανεπίλπισάς με, αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από τον νόμο σου και εξέκλεινα. Ευνήσθη των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανώνων τον νόμο σου. Ψαλτάει σαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Ευνήσθη ενικτή του όνοματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθεν το προσώπο σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξαστε τα εσέντολά σου. Σκηνία αμαρτωρών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμεν το εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέος σου Κύριε πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Προτού μεταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπήρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εχείρε σου επί εισάμε και έπλασάμε, συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σετολά σου. Η φοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμεν είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως σαν μη εσχυθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με ότι εγεννήθηνος ασκώσεις εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι εδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπω αν τα σετολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασαν. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή εισέζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας, πλατεία η εντολής φόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάρυγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες σχεσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά τον λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπε χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησε αν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησαμε κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυναν κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. το πρόσωπό σου επίφερον επί των δούλων σου και δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Δι' εξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο εσύ, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπη είναι αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησαν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσαν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εσύ σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθουν το μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι το νόμο σου και πελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσαμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσασα και ευδελεξάμην το δαινόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε ο δίου μου ενώπιόν σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσαμε ότι τα συντολά σου ερητισάμεν. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθένα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρί ιδίου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστιδη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νηφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλησι να την πανεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα αεί με θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλε φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διό δισοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αντινηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μοναγενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρωτος οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησεις άλλων των πόδασων, μηδέν εις τάξου φυλάσσον σε, ιδούν εις τάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου αναβλέσει οίκου Θεού ημών. Εν της νυξίνε πάρετε τας Κύριος ημώνες τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιώνα ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ονομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενίες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημίς ή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνη την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση αιγενεέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρα ο χώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύησε υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της έση και εσύ κρατήνονται, διό ανιμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Νήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και αμακαρίας ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάση γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην σύ την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισύργα πεπίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνηστείς των ανομιών ημών. Αλεπίβλεψον και νίνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλη να άνοιξουν ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσαμεν, ρισθήμεν διά σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και ιεράν μονή ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποτισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δε

0: οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοημοί δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθε υπήρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσιος του φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών.

0: Μη της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η νήμη αυτών.
0: Υπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνωρος στη Χλώη Καστοριάς θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο.

σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Διελαμψάντων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος, δυνάτου Θαυματουργού Προστάτου και Εφόρου, της πόλεως ταύτης, της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Εγκλησούρας Ασκησάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Εκάνωρος του Θαυματουργού και του Αγίου εν δόξου ο Μάρτυρος, Δομετίου του Πέρσου, τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

Αμήν. Του Καλλιστράτου ασκητής θεϊφόρος και της μονής αβόρτης κτήτωρ εφάνης νικάνου παμακάριστε εν χρόνη σκοτεινής της λέφη μουσης εκαστορίας προστάτης πέφυνας ως έσωσας

Η πίστη Χριστού εδιώκετο, τότε Πάτερ Νικάνορ Θεός σε ανέδειξε φως εκ του φωτός αυτού καταλάβοντα. Ωθε μοναστώντε διδάσκαλος γέγονας και πιστών εμπερεστάτων καταφύγιον ευλήμενων. Τη θαυματουργία δε τη εκ Κυρίου συδοθήσει πολλών καρδίας εκλελημένα σε φιλαδελφία και αγάπη ανόρθωσας, όσπερ και της πόλεως Καστορίας, τα εισθάνοντον νοσούν τα βρέφη, της ήμες ητία υπερφυώσε ζωογόνησας, διό ευγνωμόνος τη μνήμη σου σήμερον γερέρουσα, οικετικός προς

κάνωρος του Θαυματουργού, κτήτωρος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της επικλημένης Ζάβορδα και πολιούχου όντως και προστάτου τη

ο Καστορίας νύπια σώσας Πάτερ, πάθημο νύπια κτίνο Νικάνορ, Νικάνορ εφημούμεν Καστοριείς εν εβδόμη. Τι αυτή η μέρα όσιος όρεν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, τι αυτή η μέρα η όση η μύρια σκητέη θα βέει εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα η οσία ποταμία η θαυματουργός ξύφη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νάρκης ως Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα όσιος Αστέριος ο θαυματουργός ξύφη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Όζων ο εκ Νικοδημίας εις πύρ βληθείς και αλαβείς εξελθών εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος υπερέχειος εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δωρηθείς εις ημίν τελείας βοηθείας παρά Χριστού.

της Θεοφυλάκτου Τάφτης και Βασιλίδος Πόλεως, εις ασπόρος αυτών τεκούσης Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, τι αυτή η μέρα όσιος και αματικός Θεοδόσιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται, όσιος Δομέτιος ο σημειοφόρος, ο εν της ορίης της του Φιλοθέου μονής ασκήσας εν ειρήνη τελειούται.

άξιος των συνδεδεμένων της ευτυχής ευκαιρίας και των αίσθητων θέλης. Υπουργείς η Βασιλείας του Θεού στο Γάργιο Πολύ Εσημέρι και Φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις συναδόμων.

των ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εναιρέσεις και ενσχύσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των ενδυλαμένων ημίν της αναξής ευχεστε υπεραυτού.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδου τα πάντα εγένετο, τον διημάστου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά σβραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμεν τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Άγιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν εις δίψη ψυχής.

0: Κύριος, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφελέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δοξάζουμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Σεβαστοί μου πατέρες, κύριε Αρχηγέ, εντιμότατοι εκπρόσωποι των πολιτικών, των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και κατά την σημερινή ημέρα να συναχθούμε στη λειτουργία της ευχαριστίας του Θεού και να έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και χάρη σε αυτή την ζωοδόχο παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και στη ζωή ολοκλήρου του κόσμου, να προσκυνούμε και τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, του εορτάζοντος σήμερα Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνωρος, του Θαυματουργού, του Προστάτου και Εφόρου αυτής της ευλογημένης Ιεράς Μητροπόλεως, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και του Εναγίης Πατρός ημών Καλλινή του Επισκόπου Εδέσης. Και εκφράζοντας και την καρδιά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυεινού Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης κυρίου Αλεξίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Σεπτό Ποιμενάρχη της Ιεράς αυτής επαρχίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κύριο Καλλίνικο, για την αγαπητική του πρόσκληση προς εμάς, ώστε να ευρεθούμε κοντά σας, να συνεορτάσουμε μαζί σας και με ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού τον Άγιο Νικάνωρα, και μάλιστα σε ένα κλίμα όπως αυτό της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας. Κλίμα πνευματικό, κλίμα που φανερώνει σε όλους μας ποια είναι η προοπτική μας. Ο Άγιος Καστορίας διακρίνεται ιδιαιτέρως δια την αγάπη του προς τους Αγίους, όπως και για την γνώση των θεολογικών ζητημάτων τα οποία εσπούδασε πλησίον του Σεπτού Γεροντός του, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Και κάθε φορά που συναστρεφόμαστε μαζί του με τον Άγιο Καστορίας, χαιρόμαστε αυτήν την συναναστροφή και πάντοτε πολλά αποκομίζουμε ουσιαστικά για τον βίο μας. Και γι' αυτό και πάλι τον ευχαριστούμε για αυτήν την εξόχως τιμητική πρόσκλησή του, ώστε να ευρεθούμε κοντά του σε αυτήν την πανήγυρη της τοπικής του εκκλησίας. Γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες την Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού μας, περί της οποίας πολλά και σημαντικά ακούσαμε δια των χειλαίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυεινού Πόλεως κυρίου Αλεξίου χθες το βράδυ. Επιτρέψτε μου μία μικρή αναφορά με αφορμή ένα τροπάριο από τον κανόνα της εορτής της μεταμορφώσεως, ένα τροπάριο της ενάτης οδής που φανερώνει έναν ακόμη λόγο για τον οποίο συντελείται η μεταμόρφωση του Χριστού και πώς αυτό το γεγονός αφορά σε όλους μας. Λέει εκεί ο Ιερός Συνοδός ότι ο Χριστός μεταμορφώνεται για να φανερώσει μέσα από αυτήν την μεταμόρφωση την προοπτική του ανθρώπου, την δευτέρα και φοβερά παρουσία του Χριστού. Και αποκαλύπτει ο Θεός την θεϊκή του μορφή, ο Χριστός μας αποκαλύπτει όχι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι, την ανθρώπινη φύση του, αλλά αποκαλύπτει και τη Θεία φύση του μέσα από το γεγονός της μεταμορφώσεως και στέκεται, λέει ο Ιερός Συνοδός, επαναλαμβάνοντας τον Ιερό Ψαλμοδότο Δαβίδ, ως Θεός εν μέσω Θεών. Ως Θεός, αυτό το Θεός ο Ιερός Συνοδός το γράφει με κεφαλαίο, γιατί αναφέρεται στην θεϊκή φύση του Χριστού. Το εν μέσω Θεών, το θήτα, είναι με μικρό, διότι εννοεί τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αξιώνονται να αποκτήσουν εμπειρία του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως και δι' αυτού του τρόπου να αποκτήσουν εμπειρία της θεώσεως, δηλαδή να φανερώσουν και σε όλους εμάς την προοπτική όλου του ανθρωπίνου γένους, εφόσον ο κάθε άνθρωπος έχει και αγωνίζεται να αποκτήσει αυτές τις προϋποθέσεις τις οποίες είχαν οι τρεις μαθητές για να αποκτήσουν αυτήν την εμπειρία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Η πρώτη και βασική είναι ο άνθρωπος να ακολουθεί τον Χριστό. Οι μαθητές ακολουθούν τον Χριστό στην πορεία του εις όρος υψηλών. Δεν απομακρύνονται από εκείνον, παραμένουν μαζί του, υπακούουν στο θέλημά του, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που τους καλεί να τον ακολουθήσουν. Και με υπακοή οι μαθητές ακολουθούν και αξιώνονται αυτής της ουράνιας χάριτος και ευλογίας. Το δεύτερο, ο αγώνας ο πνευματικός, η άσκηση. Για να ανέβεις σε ένα υψηλό όρος πρέπει να κοπιάσεις, να καταβάλεις κόπο, μόχθο. Και οι πατέρες μας είναι εκείνοι που λέγουν, επαναλαμβάνοντας και όσα οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν, τα αγαθά κόπης κτώνται και πόνις κατορθούνται. Και φανερώνεται ότι μόνο μέσα από τον ασκητικό αγώνα, τον αγώνα της στηρίσεως του θελήματος του Θεού, ο άνθρωπος αξιώνεται ουράνιας χάριτος και ευλογίας. Και η τρίτη προϋπόθεση, η προϋπόθεση της προσευχής. Διότι φτάνοντας εκεί, ο Χριστός τους καλεί να προσευχηθούν. Και την ώρα της προσευχής αξιώνονται να δουν τον Κύριο μεταμορφωθέντα. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ύπαρξης και όλοι μας καλούμαστε διαρκώς να παραμένουμε προσευχόμενες υπάρξεις. Και στην κοινή προσευχή, δηλαδή στη Θεία Λατρεία, αλλά και στις άλλες ιερές ακολουθίες, και μάλιστα στη Θεία Λατρεία αξιωνόμαστε μετά από κοινή προσευχή να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό που θα πράξουμε εντός ολίγου, αλλά και ταυτόχρονα και στην κατηδίαν προσευχή, που είναι και αυτή απαραίτητη για την καθημερινή ζωή όλων ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτές τις προϋποθέσεις είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και μαθητές του Χριστού και αξιώθηκαν να δουν τον μεταμορφωθέντα Κύριο. Αυτές τις προϋποθέσεις όμως είχε και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Νικάνορ, ο οποίος ως γνήσιος ασκητής και τηρητής των εντολών του Χριστού και μία αληθινά προσευχομένη ύπαρξη αξιώθηκε αυτής της εγκύτητος προς τον Θεό και γι' αυτό αξιώθηκε να γίνει μέτοχος του Αγίου Θεού και δι' αυτού του τρόπου να καλείται και να είναι Άγιος και ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού, αποτελώντας ένα ασφαλές πρότυπο βίου. Στον Άγιο Νικάνορα μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το ασκητικό του φρόνημα και το ότι εγκατέλειψε τα πάντα για να ακολουθήσει τον Χριστό και το ότι αγωνίστηκε όλους αυτούς που ο Θεός τους έθεσε υπό την ευθύνη του, δηλαδή τους συνασκητές και τους μοναχούς της Ιεράς Μονής, την οποία ίδρυσε και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας, να τους εμπνεύσει αυτό το παράδειγμα της κατά Χριστόν ζωής. Αλλά ταυτόχρονα μας κάνει εντύπωση και η αρετή της διακρίσεως την οποία είχε. Ενώ από μικρή ηλικία ήθελε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, μεγάλωσε και ανδρώθηκε πνευματικά στην ενορία του Αγίου Μινά της Θεσσαλονίκης, σε δύσκολα χρόνια, στα χρόνια που η πόλη δεν ήταν ελεύθερη, αλλά είχε υποταχθεί στους Οθωμανούς και οι περισσότερες εκκλησίες της είχαν γίνει μουσουλμανικά τεμένοι. Μόνο δύο εκκλησίες εκείνη την εποχή λειτουργούσαν για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Άγιος Μινάς και ο Άγιος Αθανάσιος που είναι στην Οδό Εγνατία. Ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Νικάνορ, θέλησε να ακολουθήσει από νωρίς τον μοναχικό βίο, όμως δεν το έπραξε, διότι είχε να φροντίσει την καλή του μητέρα και δεν ήθελε να την αφήσει μόνη της. Είχε το χάρισμα της διακρίσεως, το οποίο πάντοτε έχουν οι Άγιοι και δια του οποίου ο Θεός τον ευλόγησε πλουσιοπάροχα. Όταν ήλθε ο κατάλληλος καιρός και η μητέρα του εγκατέλειψε την παρούσα ζωή για να οδηγηθεί στην άλλο ζωή της Βασιλείας του Θεού, τότε και εκείνος πραγματοποίησε τον πόθο του και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό. Και μας κάνει ακόμη εντύπωση η διαθήκη του, την οποία άφησε στους ημοναστές του, στους υποτακτικούς του. Μια διαθήκη στην οποία διαρκώς επέμενε και ζητούσε από τους πατέρες να παραμένουν συνεπείς στο θέλημα του Θεού, να μην εγκαταλείπουν τον αγώνα. Γιατί ο χριστιανός αυτό οφείλει να είναι, μία αγωνιζόμενη ύπαρξη, αλλά με έναν αγώνα που θα είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού και θα είναι αγώνας ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε οι άνθρωποι ότι αγωνιζόμαστε, αλλά ο αγώνας μας δεν είναι κατά Θεόν, αλλά είναι αγώνας εξυπηρέτησης του εγωισμού μας, του ατομικού μας θελήματος. Οι Άγιοι αγωνίστηκαν υπέρ του θελήματος του Θεού και της κατά Θεόν προκοπής τους και όχι υπέρ του ιδίου του εαυτού τους. Για όλα αυτά που έζησε και έκαμε ο Άγιος Νικάνορ και πολλά άλλα που δεν μπορούν να λεχθούν στα στενά χρονικά πλαίσια ενός λειτουργικού κηρύγματος, η τοπική αυτή εκκλησία θεωρεί αυτόν τον Άγιο ως προστάτη των παιδιών της. Και είναι όντως ευλογημένη αυτή η απόφαση, θεοφιλής αυτή η απόφαση να θεωρείται ο Άγιος προστάτης των παιδών. Και χαίρομαι γιατί με την πρόνοια του Σεβασμιωτάτου και των καλών του συνεργατών, αλλά και τη φροντίδα των οικογενειών που ευρίσκονται σε αυτή την τοπική εκκλησία, πολλά παιδιά και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, νέοι και νέες της τοπικής εκκλησίας συμμετέχουν σε αυτήν τη λειτουργική σύναξη, τιμώντας αυτόν τον προστάτη τους, τον Άγιο Νικάνορα. Έναν Άγιο που όντως μπορεί να αποτελεί ασφαλές πρότυπο βίου για τα παιδιά και τους νέους. Για αυτούς που αγωνίζονται διαρκώς να έχουν φως στη ζωή τους. Και μάλιστα ζώντας ένα κόσμο που πολλές φορές επιλέγει το σκοτάδι και όχι το φως. Ο Άγιος Νικάνορας είναι μια ολοφώτινη παρουσία μπροστά μας και είναι εκείνος που μπορεί να φωτίζει τον δρόμο των παιδιών μας εξαιτίας αυτής της προσήλωσής του στην ολόφωτη παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Κι αν οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά μας κάτι ουσιαστικό θέλουν για τη ζωή τους, τότε αυτό το ουσιαστικό και το αληθινό θα το βρουν σε αυτήν την ολόφωτη παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Άλλωστε ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος διαρκώς καλεί τα παιδιά του και καλεί και τους ανθρώπους όλους μας να μην εμποδίζουμε τα παιδιά να έρχονται προς εκείνον. «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με». Αυτή είναι η πρόσκληση, η παράκληση, η εντολή αν θέλετε του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Να αφήνουμε τα παιδιά να έρχονται κοντά Του. Και αυτήν την εντολή η Εκκλησία την πήρε και την έκανε πράξη. Και γι' αυτό έδωσε τη δυνατότητα ακόμη και στα βρέφη να παραμένουν κοντά στον Χριστό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τον ηπιοβαπτισμό. Ενώ σε όλα τα μυστήρια προϋπόθεση είναι η ελευθερία, στην περίπτωση του βαπτίσματος, την ελεύθερη συγκατάθεση του βρέφους, του νηπίου, εκείνου που δεν μπορεί να εκφράσει την ελευθερία του, την εκφράζουν οι γονείς τους, η οικογένειά του, ολόκληρη η εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία προσφέρει τον ανάδοχο, ώστε να μην παρεμποδίζονται αυτά τα παιδιά να αισθάνονται και να ζουν την παρουσία του Χριστού ανάμεσά τους, να έχουν ένα αληθινό φως στη ζωή τους. Ο Άγιος Νικάνορας είναι εκείνος που ως αστέρας στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας φωτίζει τα σκοτάδια μας, λαμβάνοντας όμως φως από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό, και καλώντας και όλους μας με πρώτα τα παιδιά μας να παραμένουν σταθερά σε αυτήν την πορεία του φωτός. Ευχηθείτε σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι, ευχηθείτε όλοι μας κατά το πρότυπο του Αγίου Νικάνορος να παραμένουμε πάντοτε ενωμένοι με τον Χριστό, να ζούμε μέσα στο Πανάγιο Σώμα Του, στην Αγία Εκκλησία, να χαιρόμαστε την ζωοδόχο παρουσία Του στη ζωή μας, και όλοι μας να πορευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα της στηρίσεως του θελήματος του Θεού, σε αυτόν τον αγώνα του να αφήνουμε το φως του Χριστού να πλημμυρίζει τις υπάρξεις μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Ευχηθείτε υπέρ αυτών και αλλήλων. Αμήν.
1: Φτάνοντας στη στιγμή της μετάληψης των τιμίων δώρων του Κυρίου μας, του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, για τη διευκόλυνσή μας, θα κοινωνήσουμε από τρία Άγια Ποτήρια. Ένα στην ωραία πύλη, στα πλαϊνά μέρη του ναού, από τις δύο πύλες του ναού, και δύο Άγια Ποτήρια θα βγουν στον Άρθικα για τη διευκόλυνση μας. Παρακαλώ να ανοίξει ο διάδρομος και να έρθουμε να μεταλάβουμε με τα φόβου Θεού και πίστεως.

0: Ράντων Αθανάτων, Επορανίο και Ζωπιών Κρυπτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αγγελάβου, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον.

0: Ομνί εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Σε Κύριε και Αγιάζω τους επισημενηθώντας, σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπου σου, σε αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, εις ιερεύσου στρατό της άρχου σου και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παντορηματέλων, άναθεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Για σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν, αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξαν συν Κύριε και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνωρος του Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των εν ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδέ αγαθέ, της τευτρεπίσας η ταύτα και της την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνωρος του Θαυματουργού, που την ιεράν νήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι Συ ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: Θα με καταστρέψεις.
1: Θα ήθελα πριν καλέσουμε όλα τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα, εκκλησιάστηκαν στο ναό, για να διαβάσει την ευχή του Αγίου Νικάνορος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο καλούμενος εν τις ορίες της επαρχίας αυτού Παναγιώτατος, να διαβάσει την ευχή, λέω, στο παιδιά, στον Άγιο του Αγίου Νικάνορος. Πριν θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες πέρα από τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Χριστό μας, και την Αγία του Εκκλησία που είναι πάνω απ' όλα και σε αυτόν ανήκουμε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις ευχαριστίες πρώτους στους δύο αρχιερείς, οι οποίοι προσεκόμισαν μάλιστα στο Άγιο Θεσσαλονίκης, το τίμιο λείψανο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη, και μυροβλίζουν και το ιερό λείψανο. Έκανα αυτό το κόπο μετά την γιορτή της Μεταμορφώσεως να είναι εδώ κοντά μας. Και μάλιστα έχουν, ο Μητροπολίτης Κονίτης έχει και εγγένεια και πρέπει να φύγει, αλλά είναι οι δύο Μητροπολίτες με τους οποίους θέλω να έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και σχέση πνευματική, διότι με το μεν Άγιο Κονίτσι, Δρινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσι, είμαστε ακρίτες και έχουμε δύο επαρχίες μικρές, τις οποίες προσπαθούμε να ποιμάνουμε και μάλιστα να τις ποιμάνουμε και με τον λόγο της Εκκλησίας, αλλά και να κρατήσουμε τον κόσμο στις επαρχίες μας, στη συνεργασία πάντοτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολιτικούς φορείς, κάνουμε ένα κοινό αγώνα. Εννέα με τον Άγιο Θεσσαλονίκης, διότι είναι, όπως λέτε εσείς, στα πολιτικά περιφερειάρχης. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι ο Μακεδονιάρχης, είναι ο Μητροπολίτης της Μακεδονίας μας, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και τους ευχαριστώ για τη τιμή να είναι μαζί μας. Θα ήθελα στη συνέχεια να μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε Καστορίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Καστορίας, κύριε Αντιδήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερως για την παρουσία του σήμερα εδώ τον ενδοξότατο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον πατριώτη μας αντιστράτηγο κύριο Γεώργιο Κωστίδη, και διότι μας τιμά για τρίτη συνεχόμενη φορά με την παρουσία του στη γιορτή του Αγίου Νικάνορος, αλλά και για όσα κάνει για μας, τα οποία γνωρίζει αυτός, οι συνεργάτες του, η πατρίδα, ο Θεός και κάποια ξέρω και εγώ. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μεταφέρει και τις ευχαριστίες μου τις θερμές στον αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νικόλαο Δένδια, διότι με τις ενέργειάς του μας παραχώρησε η πατρίδα για 25 χρόνια ένα μέρος του στρατοπέδου για να γίνει επιστημιστικό κέντρο, ένα κτίριο και το ναό του Αγίου Γεωργίου, και στο οποίο θα γίνει το επιστημιστικό κέντρο.

0: Ιεράς Μητροπόλεως, για όλη την κοινωνία, και να γνωρίζετε όλοι σας, και μάλιστα η τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και άλλοι φορείς, ότι θα ζητήσω, το έχω κάνει και ξέρω ότι ανταποκρίνεστε, τη βοήθειά σας για να εγγενιαστεί γρήγορα αυτό το κέντρο, σε υλικά, σε τεχνίτες, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσετε, ώστε μαζί να εγγενιάσουμε αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θα είναι ένα στολίδι, όχι στολίδι εξωτερικό, αλλά είναι ένα στολίδι κοινωνικό, φιλανθρωπίας και αγιότητος, αυτό το οποίο μας δίνει με αυτά τα φιλάνθρωπα αισθήματα και την ευαίσθητη κοινωνική καρδιά ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης, κύριος Νικόλαος Δένδιας. Και θα ήθελα ως ένα μικρό αντίδρο, Πάτερ Ελευθέρη, να δωρήσω στον κύριο Αρχηγό με τα χέρια του Παναγιωτάτου, του Σεβασμιωτάτου. Είναι Καινή Διαθήκη, είναι δώρο της ενορίας, με υπογραφή δική μου σας το δίνει ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε. Και μάλιστα συνοδεύεστε σήμερα από τους ταξίαρχους και από τον ταξίαρχο του 424, τον επίσης καστοριανό ταξίαρχο κύριο Τούλια, και τον ταξίαρχο εδώ το δικό μας της Κοζάνης, της περιφέρειάς μας, και όλους τους αγαπητούς αξιωματικούς ως ευπαρέστητε. Θέλω επίσης εδώ, θα μου επιτρέψετε Άγιοι Αρχιερείς, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους τον εφημέριο του Ιερού αυτού Ναού, τον Πατέρα Ελευθέριο, και Γενικό Αρχιερετικό μας Επίτροπο, και για ό,τι κάνει για τον ναό και για ό,τι κάνει για τη Μητρόπολη μας. Είναι το δεξί μου χέρι. Τέλος πάντων, δεν έχω πολλά χέρια, αλλά είναι ένα από τα χέρια μου, το δεξί μάλλον, που με βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι κάνω και με μεγάλη αυτοθυσία. Πολλές φορές εγώ λέω κάτι, το ξεχνάω και αυτός μου το θυμίζει, και όταν πω κάτι σίγουρα θα το φέρει εις πέρας. Είναι, αγαπητή Σεβασμιότατη, ένας πολύ καλός συνεργάτης μου, και γι' αυτό θα παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπόλη Κονίτσης να του προσφέρει από μέρος μου αυτόν το σταυρό, τον επιστήθιο. Είναι πρωτοπρεσβύτερος, αλλά να το φορέσει ένα επιστήθιο σταυρό, δικό μου δώρο. Δεν πειράζει, εσύ έχεις δύο σταυρούς, ένα της Ενορίας και ένα της Μητροπόλεως. Άξιος! Φορέστε το. Δεν κουράστηκε μόνο για σήμερα, αλλά κουράζεται για πολλά θέματα της Μητροπόλεως μας, και όταν δίνουμε σταυρό σημαίνει θα το σταυρώσουμε ακόμα περισσότερο, θα το κουράσουμε ακόμα περισσότερο, γι' αυτό να έχει τουλάχιστον μία ανταπόκριση. Θα ήθελα επίσης συνέχεια να ευχαριστήσω ονομαστικά τους ιερείς μας, εκτός από τους δύο Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σιμεών, ο οποίος μας έστειλε τη χοροδία του, τον δάσκαλο της Βυζαντινής Μουσικής στη Φθιώτιδα, και όλη τη χοροδία, και άρχοντα πρωτοψάρτη του Οικουμενικού Θρόνου, τον κύριο Ανδρέα, και ο οποίος τόσο θαυμάσια μας ανέβασε στους ουρανούς, βεβαίως μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, το καλλιφωνότατο και μουσικολογιότατο. Τους ιερείς μας, όλους τους ιερείς που σήμερα συμμετέχουν, τους δικούς μας και όσοι είναι επισκέπτες, και το συνεφημέριο του Πατρός Ελευθερίου, του Πατέρα Βασίλειο. Τους ιεροψάρτες, είπαμε, τους δικούς μας και τους επισκέπτες. Τους ιερόπαιδες, ιεροπαίδες, οι οποίοι μας βοήθησαν και βοηθάνε κάθε Κυριακή σε κάθε λειτουργία. Τους επιτρόπους που κουράζονται για την διοργάνωση. Τις γυναίκες που ετοιμάζουν τα πρόσφορα και είναι θελόντριες σε όλο το έργο της ενορίας. Τους όλους βοηθούς και διακονούντας στον Ιερό Ναό. Τους τοπικούς άρχοντες, τον κύριο Δήμαρχο Καστορίας Ιωάννη Κορετζίδη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη κύριο Βασίλειο Δημήτρη Σαββόπουλο, και όλους τους άρχοντες που μας βοηθάνε και είναι κοντά μας. Τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία που έχουμε. Το στρατό, και όχι μόνο για την παρουσία των ανωτάτων αξιωματικών, αλλά και για την φιλαρμονική, η οποία εχθές πεάνησε στη Λιτανία. Την τροχέα και τα σώματα ασφαλείας που μας βοηθάνε σε κάθε περίσταση, αλλά και στη Λιτανία. Τα εστιατόρια τα οποία προσέφερα στην ενορία τον κύριο Ιωσήφ Νότη και τον κύριο Βασίλειο Σιάμο, τον ναυτικό όμιλο και τον παράδεισο που προσέφεραν τα γεύματα και το δείπνο και τα γεύματα για όλους. Την τηλεόρασή μας, την εκκλησιαστική τηλεόραση 4Ε, που είναι ένας πολύτιμος κήρυκας και μπορώ να πω και μια ιεραποστολική φωνή σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία μας. Και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και της Ιεράς Μητροπόλεως μας και το γραφείο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως μας και βεβαίως όλους τους γονείς, τους οποίους παρακαλώ να φέρουν τα παιδιά τους εδώ ενώπιον των αρχιερέων, να έρθουν όλα τα παιδιά μέσα εδώ στο Σολέα, να καθίσουν εδώ μπροστά, να γονατίσουν όπως ξέρουν, ώστε ο Παναγιώτης τους να αναγνώσει την ευχή. Όλα παιδιά όσα είναι, να έρθουν και από πίσω, τα μικρά, τα μεγάλα. Να φέρουν και οι γονείς τα παιδάκια που έχουν τα υπομάζια βρέφη και τα νήπια. Ενώ οι ιερείς κρατούν τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Νικάνορος, του Οσίου Νικάνορος και του Αγίου Καλνίκου Εδέση, ο οποίος σαν σήμερα κοιμήθηκε.
1: Όσοι εχαριτόβριτε Νικάνορ, παρακλείτου τη μαλφέστα των κοιμήλιων, σκεύος της χάριτος και ταμείων Ιάσεων, ο άγανευ συμπάθητος, ο της του παραδείσου ηξιωμένος τρυφής και ευκλίας, ο εντοκαλιστρά του όριης αγγέλος πολιτευσάμενος, ο τα σκυρτήματα της αρκός καταμαρά να συντώνω ασκήσει, χαμεκητία, σκληραγωγία, ασιτία, νυχθημέρης δεήσεση και αστηρεύτης δάκρυση, ο εις επάλξης ουρανίου στον ούραν υψώσας, ο θαυματουργική χάριτη εμπληστής και πάντα εμπεριστά τους υπροσιώντας ευεργετής σας, δια της ενσίδα ψηλός οικούσης θεϊκής ενεργίας, ο μέγιστος ιατρός γενόμενος παθών ανιάτων, ο των νεογνών νηπίων βρεφών και παιδων χάριν ηλυφός της Καστορίας και πάσης Ορθοδόξου γης προστατεύειν και περισκέπειν, αυτός ευσυμπάθητε Άγιε πάντων ημών παρακλήτωρ, κλείνω νου σε βίκον της εκβόσιση. Ασκητά εν Θεότατε ο φωτός απροσίτου απολάβων εν τη αγύρω μακαριότητη, η ετοίμη καταφυγή των καμνόντων, ο τάχιστος ιατρός του εν Μακεδονία Ορθοδόξου πληρώματος, ο της Καστορίας των παιδων ιατρός και προστάτης και αντιλήπτορ, δώρησε ημίν της δεωμένης σου ευχές σου ασυγήτης, υγείαν άμφο ψυχής και σώματος. Στήριξον τα τέκνα ημών εν τη πίστη και τη ευσεβία. Αξίωσον αυτά, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός πολιτεύεστε και ορθός και ευλαβός λατρεύειν τον μόνον ευήλατον Θεόν ημών. Απέλασον εξ αυτών παν πονηρών πνεύμα και πάσαν όσων λιμικήν και ανίατων. Συντήρη αυτά ασυνή των βελών του πολεμήτωρος. Πλήρωσον αυτόν αγάπης και σεβασμού τας καρδίας και εν υγεία μεταπτώ το αυξάνει και προκόπτην, χαρίτωσον συμφώνος του Αγίου Θελήματι, του ενισχύσαντόσε και δοξάσαντόσε παντελεήμονος λόγου του Θεού του Υψίστου. Ναι, χαριτόβριε και εις ουράνια άνθρωπε, πάση της επί της γης μεγαλοπρεπώς άγουση την ιεράν και πανσεβάσμιον μνήμην σου, ολοθύμω ψυχής εφέση και πανευλαβός προστρέχουση της η ευνία και προνοία, πέμψον ουρανόθεν συν χάριν και αξίωσον ημάς έχειν σε πρεσβευτήν και μεσή την ανίστακτον, τους ποθώντας εν υγεία, μετανία και εξομολογήσει διανύσε του παρόντος βίου των δόλυχων και της αυτελευτή του συνεσυνσή ευκλίας και χαράς ομού συν της τέκνης ημών αξιωθήνε. Μίουν παρήδιστας δεήσεις ημών όσοι επάτερ Νικάνορ, αλλά επίβλεψον επί τους νυν προσερχομένουσι και επί τα τέκνα ημών. Τα σύν ημίν εν κατανήξει ασπαζόμενα την χαριτόβρη των θήκην των σών λιψάνων και ίασε αυτών τας ασθενίας ως ταχυνός ιατήρ και θεραπευτής ευσυμπάθητος, ή να εν άμφο υγεία και ρώμη και δυνάμει άπαντες μακαρίζομεν σε, ως θαυματουργών Άγιων, και δοξάζομεν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του σε εν της αγώσιν ενισχύσαντος, και ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι

0: και έλεος έλθει εφημάς δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Θαυδόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ

χρόνια να είναι πολλά και ευλογημένα. Σεβασμιότατε, σας ευχόμαστε ολόψυχα μαζί με τον Άγιο Τριήμου Πόλεως να εισέλθετε στη ζωή της Βασιλείας του Θεού και να επαναλαμβάνετε τους λόγους του Ιερού Ψαλμοδού, αφού θα έχετε κοντά σας και όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα της Ιεράς Μητροπόλεως σας, ιδού εγώ και τα παιδεία, άμι έδω και ο Θεός. Ο Θεός να σας ευλογεί, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Διεύχομαι των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος στη Χλώη Καστοριάς. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Η ευλογία του θαυματουργού Αγίου Νικάνορος ευχόμαστε να είναι πλούσια στην Καστοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλους όσους με ευλάβεια τον επικαλούνται. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.

0: επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον οράξον με τελαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σημείν τα φλεκτά ταύτα και ζωπιάσου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία εις ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέραντος εδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτη μόνο πνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σε εισάφεση νομορτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να τα πέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δί καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δί ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαλμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνω εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας τετών ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς Αποστόλους, προστής δε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των δεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι της εχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισώς εκλάμψας αχάρις, την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Και πάλι απόψε, αδελφοί μου, στην ιερή μας αυτή σύναξη στείλαμε όλοι μαζί ενωμένες τις προσευχές μας και τις ευχαριστίες μας στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και ψάλαμε το μεγαλείον της και εκφράσαμε τα θερμά αισθήματα της αγάπης μας και της αφοσιώσεως μας στο σεπτό της πρόσωπο. Και μεταξύ των άλλων, στην παράκληση τη μικρή που ψάλλουμε, λέμε και αυτό το υπέροχο κομμάτι που είναι ένας θαυμάσιος ύμνος στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας και το οποίο σας το διαβάζω. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου, σι υπάρχεις, άχραντες πεύσων, δυσοπούμεν ρίσαστε τους δούλους σου. Πάντων των θλιβωμένων η χαρά είναι η γλυκιά μας Παναγία. Και όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτόν τον πλανήτη που είναι ποτισμένος με δάκρυα και με αίματα, που κατοικείται από ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν και η ζωή των είναι ζυμωμένη με τη θλίψη, τον πόνο, τον αναστεναγμό, τα βάσανα, τις στενοχώριες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πέρασε από το καμίνι του πόνου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ένιωσε την καρδιά του να πιέζεται και να συνθλίβεται από τις συμπληγάδες πέτρες της θλίψεως. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό που να μην γεύθηκε την πίκρα του πόνου, του σωματικού και του ψυχικού άλογος. Όλοι μας ήπιαμε και πίνουμε από το ποτήρι αυτό της θλίψεως και είναι πράγματι ο πόνος και η θλίψη και η δοκιμασία ένα γνώρισμα της αγάπης του Θεού. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα ιών όν παραδέχεται. Όποιον τον αγαπάει ο Θεός τους στέλνει θλίψεις και δοκιμασίες. Γιατί, μα ό,τι στέλνει ο Θεός δεν είναι κατάρα, δεν είναι τιμωρία, δεν είναι εκδίκησης, δεν είναι βασανισμός, δεν είναι καταδυνάστευσης. Όταν απλώνεται το χέρι του Θεού και αυτό που έχει στη χούφτα του ο Θεός και το δίνει σε μας, είναι ευλογία. Μπορεί να πονούμε, αλλά ο Κύριος μας είναι ειλικρινής απέναντι στον καθένα μας. Τι μας είπε? «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εις αυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Δεν μας πίεσε κανείς να είμαστε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Μόνοι μας επιλέξαμε τον δρόμο αυτό, μόνοι μας αποφασίσαμε και μόνοι μας συνεχίζουμε να περπατούμε. Και ο Κύριος μας έθεσε τους όρους από την ώρα και τη στιγμή που θα τον ακολουθήσουμε. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει, δεν βιάζει κανέναν ο Κύριος. Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Μας υπόσχεται σταυρό, με την έννοια του σταυρού δεχόμεθα τον όρο αυτό που σημαίνει ότι
θα δεχθούμε θλίψεις και δοκιμασίες. Ο δρόμος ο χριστιανικός, το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε και το διακηρύττουμε, δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος, αλλά είναι με αγκάθια. Είναι δρόμος ανηφορικός, είναι δύσκολος. Θα ματώσουν τα χέρια μας, τα πόδια μας, θα πληγωθεί η καρδιά μας, αλλά στο τέλος θα φτάσουμε στην κορυφή. Και είναι ευλογία η θλίψεις και η δοκιμασία, και μας το είπε ο Κυριός μας: «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ νίκη κατ' τον κόσμο». Μη λυγίσετε, μη κάμψετε τα γονατά σας, μη λιποψυχήσετε, μη λιποτακτήσετε από το πεδίο της μάχης. Είναι σκληρή η μάχη της ζωής, αλλά εσείς έχετε θάρρος, έχετε ελπίδα. Και εδώ όλοι οι πονεμένοι, οι βασανισμένοι, τα ορφανά, οι κατετρεγμένοι, οι ασθενείς, οι πάσχοντες, οι διοκόμενοι, έχουν την προστάτηδα, έχουν την βακτηρία, έχουν την παρηγοριά, έχουν την ελπίδα, έχουν την υπηραγία Θεοτόκο. Και ακόμη, δια πολλών θλίψεων διεισελθήν ημάς στην βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος. Για να περάσετε στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να περάσετε μέσα από το καμίνι του πόνου, μέσα από τον κυκαιώνα των θλίψεων, μέσα από τα κύματα των δοκιμασιών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι οι θλίψεις είναι ευεργετικές για τον άνθρωπο. Και να ξέρετε ότι άνθρωπος που δεν δέχθηκε θλίψεις στη ζωή του, αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ακόμη ο Θεός. Ο πόνος και οι θλίψεις είναι φάρμακα σωτήρια για τον αγιασμό και τη λύτρωση του ανθρώπου. Είδατε, όταν έχουμε πόνο, όταν έχουμε θλίψη, όταν έχουμε δοκιμασία, πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό. Προσευχόμεθα περισσότερο, ζητούμε την προστασία Του. Νιώθουμε περισσότερο άνθρωποι. Δεν είμαστε ανάλγητοι μπροστά στη δοκιμασία του συνανθρώπου μας. Και εμείς έχουμε ένα σπουδαίο προνόμιο, το ότι έχουμε τη γλυκιά μας την Παναγία, που είναι το καταφύγιό μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η μητέρα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι το στήριγμά μας, είναι η βακτηρία μας, είναι το φως των τυφλών, είναι η προστάτηδα των ορφανών, είναι η δικαιοσύνη και η θωράκιση του καθενός μας, που δεν μας αφήνει η υπεραγία Θεοτόκος και πάντοτε με την παρέμβασή της κάνει το θαύμα. Και εμείς σε αυτήν καταφεύγουμε και σε αυτήν στηριζόμαστε και σε αυτήν εναποθέτουμε όλα μας τα προβλήματα. Ποιος ξέρει, ποιος γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας? Αν είχαμε ένα μυστικό μηχάνημα και ακούγαμε τον πόνο σας, τη θλίψη σας, τη δοκιμασία σας, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις στενοχώριες, εδώ αν μπορούσαμε με το μηχάνημα αυτό να τα φέρουμε όλα στην επιφάνεια, θα φτιάχναμε ένα τεράστιο βουνό, μια τεράστια θάλασσα. Τι είπα βουνό? Μια τεράστια θάλασσα από δάκρυα, από πόνο και από θλίψη. Αλλά μέσα από αυτήν τη θάλασσα, μέσα από αυτό το καμίνι του πόνου, βγαίνει μια λευκή ψυχή. Είδατε, η μαύρη πίσα μας δίνει την άσπρη ναφθαλίνη. Αυτήν την ναφθαλίνη που εσείς βάζετε στα χειμερινά τα μάλινα, τα οποία θέλετε να διατηρήσετε κατά την περίοδο του καλοκαιριού, να μην τα φάει βότρε, θα βάζετε άσπρη ναφθαλίνη. Αλλά η άσπρη ναφθαλίνη βγήκε μέσα από τη μαύρη πίσα.
Έτσι μέσα από το μαύρο πόνο βγαίνουν οι καθαρές, οι λευκές ψυχές, οι αθάνατες ψυχές. Μέσα από το καμίνι του πόνου περνάει και το χρυσάφι. Βλέπετε το σίδερο, για να το απαλλάξουμε από τη σκουριά και να το πλάσουμε όπως εμείς θέλουμε, να το δώσουμε το σχήμα που εμείς το θέλουμε, το βάζουμε στο καμίνι και αυτό πυρώνεται και παίρνει το χρώμα της φωτιάς και μαλακώνει, και ο σιδηρουργός επεξεργάζεται και το δίνει το σχήμα που το θέλει. Αλλά το χρυσάφι, για να μείνει καθαρό χρυσάφι στο τέλος, περνά από τα καμίνια και καθαρίζεται από ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα που βγάζουν τις πέτρες, τα ξύλα, τις ξένες ύλες, και στο τέλος το μηχάνημα μας δίνει, τι μας δίνει, μας δίνει μία μπαλίτσα από χρυσάφι, ολοκάθαρο χρυσάφι, 24 καρατίων το χρυσάφι. Έτσι και εμείς μέσα από το καπίνι του πόνου θα βγούμε χρυσάφι καθαρό, αγιασμένη ψυχή που θα την πάρει, θα την παραλάβει ο άγγελος και θα την μεταφέρει εν χορό επάνω στους ουρανούς μαζί με τους άλλους αγγέλους, για να την εναποθέσει στα χέρια του Κυρίου. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και μέσα από τον πόνο να βγάζουμε τη χαρά, και μέσα από τον πόνο να παίρνουμε τον καρπό. Γιατί όποιος πονάει, όποιος υποφέρει, όποιος δυστυχεί, όποιος νιώθει τη μοναξιά, ναι, την ερήμωση, την προδοσία, την εγκατάλειψη, τον κατατρεγμό, την αδικία, και πόσες αδικίες δεν γίνονται στον κόσμο αυτό. Όμως έχουμε μια παρηγοριά και μια ελπίδα, γιατί ο Θεός είναι το στήριγμά μας, η γλυκιά μας Παναγία, η πρέσβυρα των ουρανών, μεταφέρει και τις δικές μας προσευχές και τους δικούς μας παλμούς της καρδιάς και τα δικά μας αιτήματα στα χέρια του Θεού. Ας ζητούμε από τη γλυκιά μας Παναγία να είναι και η χαρά η δική μας. Πάντων των θλιβωμένων είναι η χαρά, πάντων των αδικουμένων είναι προστάτης, πάντων των πενωμένων, των πεινασμένων είναι η τροφή, πάντων των αδυνάτων είναι η βακτηρία, πάντων των τεφλών είναι η προστασία, πάντων των ανθρώπων που πάσουν και υποφέρουν είναι η προστασία. Ας καταφεύγουμε στην γλυκιά μας Παναγία και σαν αποθέτουμε τα προβλήματά μας στα χέρια της, και ελπίζοντες σε αυτήν να μην λυγίζομαι, να υψώνουμε την κεραία της ψυχής μας στους ουρανούς και να έχουμε θάρρος. Δεν ταιριάζει, διότι σε εμάς ο Χριστός δεν έδωσε πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμειος και θάρρος. Μας έδωσε ο Χριστός, θαρσείτε, μη φοβήστε, εγώ ημί, δεν θα μας καταποντήσουν τα κύματα, επλεώνασε η αμαρτία, κυριαρχεί το κακό, εξουσιάζει ο παντοκράτορας, ο διάβολος, ο κοσμοκράτορας, εξουσιάζει, αλλά προς στιγμήν, σπέρνει ο διάβολος σήμερα, αλλά στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός, ο νικοποιός Χριστός, και με τις πρεσβείες της Παναγίας μας να προχωρούμε, να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε, μέχρι ότου λάβουμε το στέφανο του νικητού, που είναι από το Θεό και από τον Κύριό μας, δοσμένος στους αγωνιστάς και στους νικητάς της ζωής.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Ιωδίτης Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. 24 ώρες γεμάτες μηνύματα αλήθειας και ζωής.

0: Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την Κυριακή. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού. Το ίδιο θαύμα το ακούμε την Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών από τον Μάρκο και αναφέρεται και από τον Λουκά με μικρές διαφοροποιήσεις. Για ποιους λόγους η Εκκλησία μας επέλεξε την ανάγνωση αυτών των περικοπών στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στο μέσο του καλοκαιριού?
1: Αδελφή Δήμητρα, το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο την Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών. Δηλαδή και τα δύο θαύματα αυτά αναφέρονται σε περιόδους νηστείας και πνευματικού αγώνους, όπου κυρίως προτρέπονται οι χριστιανοί σε προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό και ο Κύριος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τούτο το γένος των δαιμόνων επουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή και νηστεία. Ένας δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι το καλοκαίρι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι ξεγυμνώνονται και γενικώς προσπαθούν να μιμηθούν τους δαιμονισμένους. Γι' αυτό αρχές Ιουλίου αναφέρεται η θεραπεία των δαιμονισμένων των Γαδαρενών και αρχές Αυγούστου η θεραπεία του δαιμονιζομένου παιδιού. Τώρα, μεταξύ των τριών συνοπτικών ευαγγελιστών που αναφέρουν το ίδιο θαύμα υπάρχει ομοιότητες. Δηλαδή είναι ο πατέρας ο οποίος έρχεται και παρακαλεί τους μαθητάς πρώτα και με τους εννέα μαθητάς, γιατί ο Κύριος με τους τρεις μαθητάς είχε ανεβεί στο όρος για τη μεταμόρφωση. Όλοι και οι τρεις ευαγγελιστές λένε, ας πούμε, ακριβώς ο πατέρας διηγείται την κλινική εικόνα του παιδιού, και επίσης βλέπουμε ότι και οι τρεις αναφέρουν το παράπονο του Κυρίου μας που είπε: «Ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, έως πότε έσωμε θυμών, έως πότε ανέξουμε εμάς». Τώρα υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές οι οποίες δεν είναι ουσιώδεις. Παραδείγματι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος, από το Θαβόρ, τότε λέει βγαίνει ο πατέρας και λέει στον Κύριο: «Διδάσκαλε, ρίξε μια ματιά στο μονάκριβο γιο μου, γιατί υποφέρει» και τα λοιπά, όλα τα συμπτώματα. Ενώ αντίθετα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι ο πατέρας λέει ήταν γονιπετών. Μόνο ο Ματθαίος αναφέρει ότι έπεσε στα γόνατα ο πατέρας και παρακαλούσε τον Κύριο για να θεραπεύσει το παιδί του. Όπως επίσης ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει, μόνο αυτός από τους άλλους δύο, αναφέρει ότι το διάλογο που είχε ο Χριστός με τον πατέρα, που του λέει ο Χριστός, ρωτάει τον πατέρα: «Από πότε είναι άρρωστο το παιδί σου?» Όχι ότι ο Κύριος δεν γνώριζε από πότε είναι άρρωστο το παιδί, δηλαδή από πότε είχε το δαιμόνιο μέσα του, αλλά μόνο και μόνο για να ακουστεί από τον πατέρα η λέξη «παιδιόθεν», να το ακούσουν όλοι ότι από μικρό παιδί μπήκε ο Σατανάς μέσα στο παιδί. Και επίσης ο Μάρκος διασώζει το διάλογο του Χριστού με τον πατέρα, που του λέει ότι ο πατέρας αλήτη δύνασε βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς, και στη συνέχεια που λέει: «Πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Όλες αυτές όμως είναι μερικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν αλλάζουν την ουσία και το σκοπό του θαύματος.
0: Κύριε Τσαντίλα, πότε και υπό ποιες συνθήκες έγινε το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού?
1: Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού χρονικά τοποθετείται αμέσως μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ενώ οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ζουν τις ωραιότερες

0: στιγμές της ζωής των επάνω στο όρο Σταβόρ και εκφράζουν την επιθυμία τους, αν ήταν δυνατό, να έμειναν εκεί για πάντα. Στους πρόποδες του όρους συνεχίζεται το ανθρώπινο δράμα. Η δυστυχία θρηνεί, τα δαιμόνια αφρίζουν, ο εχθρός θριαμβεύει. Ένας πατέρας φέρει το παιδί του στους Αποστόλους για να το θεραπεύσουν από το σεληνιασμό που οφείλεται σε επίδραση δαιμονίου. Το δαιμόνιο όμως φαίνεται προς στιγμήν ισχυρότερο από τους μαθητές. Ίσως επέτρεψε κάτι τέτοιο ο Θεός για να ξεσκεπαστούν οι εχθροί του Χριστού που δεν έλειπαν μέσα στο πλήθος. Όλοι εκείνοι που έβλεπαν τον Χριστό σαν απειλή των συμφερόντων τους βρίσκουν την ευκαιρία να τον δυσφημίσουν και να μειώσουν την έγκλη του. Πού είναι η δύναμή του, γιατί δεν εκδηλώνεται και τώρα, πόσες αλήθεια φορές τα σφάλματα και η αδυναμία των χριστιανών δεν έδωσαν την ευκαιρία στους εχθρούς του Χριστού να κροτούν θριαμβευτικά τα τύμπανά τους ότι ο Χριστός είναι ανίκανος να θεραπεύσει το πολύμορφο κακό της ανθρωπότητας. Είναι γεγονός ότι ο Πέτρος πάνω στο όρος λησμονεί προς στιγμήν τους άλλους 9 μαθητές. Μαγεμένος από τη δόξα του Χριστού, μέτοχος κατά χάρη αυτή της θεϊκής δόξας, φαίνεται να λησμονεί και να διαφορεί συνάμα για τους άλλους. Αν όμως ο Πέτρος λησμονεί, ο Χριστός μας δεν πάβει να έχει στο νου του και τους άλλους μαθητές του ως Θεός. Εκείνος γνώριζε τι συνέβαινε στους πρόποδες. Η αγάπη του δεν μπορούσε να αφήσει αβοήθητους τους μαθητές. Δεν μπορούσε να παραβλέψει την ανθρώπινη δυστυχία. Γι' αυτό κατεβαίνει. Κατέρχεται από το ύψος του Ταβόρ για να συναντήσει την ανθρώπινη αθλειότητα. Τι το παράδοξο όμως. Ο Χριστός μας δεν είναι εκείνος που κλίνας ουρανούς κατέβηκε από ύψος απείρως μεγαλύτερο. Δεν είναι αυτός που συγκατέβει για τις αμαρτίες μας. Υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από εκείνο της Θείας Συγκαταβάσεως? Ο Πέτρος λησμονεί και αδιαφορεί. Ο Χριστός όμως κατεβαίνει. Αλήθεια, εμείς ποιον μιμούμεθα σε ανάλογες περιστάσεις, τον Χριστό ή τον Πέτρο, και η υψηλότερη αγιοπνευματική εμπειρία, αν δεν εκφράζεται ως ανιδιοτελής αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο. Δεν μας λέγει τίποτε πως ο Χριστός δεν υποχώρησε στο αίτημα των μαθητών του να μείνουν στο Θαβόρ. Εκείνος όμως που δεν δίστασε να κατεβεί από τον ουρανό στη γη, ήξερε πως ούτε το Θαβόρ δεν έπρεπε για πάντα να μείνει. Γιατί δεν ήταν το Θαβόρ ως εγκατάλειψη μάλιστα του κόσμου ο σκοπός της σαρκώσεώς του. Σκοπός του είναι να μεταβάλει, να μεταμορφώσει σε Θαβόρ ολόκληρη την κοινωνία. Και γι' αυτό κατεβαίνει από το όρος. Κατεβάζει μάλιστα και τους τρεις και θέλει να κατεβούμε και εμείς από το ύψος της μακαριότητος και αυταρεσκίας μας. Να κατεβούμε επιτέλους στον κόσμο. Ο Χριστός μας όμως με την κάθοδόν του από την δόξα του Θαβόρ έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το δράμα του κόσμου δεν αποφεύγεται αλλά αντιμετωπίζεται, πως δεν είναι σωτηρία η φυγή αλλά ο αγώνας. Ακόμη και η φυγή του μοναχού είναι αγιοπνευματική προετοιμασία για την θυσία υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Μας αρκεί το παράδειγμα του Πατροκοσμά.
1: Στην Ευαγγελική περικοπή, ο Κύριος, εκφράζοντας το παράπονό του, αποκαλεί τη γενεά άπιστη και διαστραμμένη. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Πράγματι, για πρώτη φορά ακούγεται ένα τόσο μεγάλο παράπονο του Κυρίου μας. Ο γενεά άπιστη και διαστραμμένη. Έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών? Και πράγματι, γενεά άπιστη, διότι είχαν τον νόμο τους προφήτες, τους ιερείς, την αποκάλυψη του αληθινού Θεού και όμως όταν ήλθε ο Χριστός δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν. Δεν τον δέχτηκαν, δεν τον πίστεψαν, παρέμειναν αρνητικοί και άπιστοι. Και διαστραμμένη η γενεά, διαστροφή της αλήθειας, συκοφάντησαν τον Μεσσία, τον χαρακτήρισαν δαιμονισμένο, τον είπαν ότι ήταν συνεργάτες του Βελζεβούλ, τον κατηγόρησαν ως εχθρό του τόπου και του ναού και επικίνδυνο για το έθνος και τέλος τον καταδίκασαν. Έως πότε έσωμε με θυμόν? Μετά από 3 χρόνια μαθητείας κοντά στο Χριστό, αδυνατούν να θεραπεύσουν ένα δαιμονισμένο οι μαθητές του Κυρίου μας? Και το 4, έως πότε ανέξουμε ημών? Η ανοχή του Κυρίου έχει όρια. Είναι μακρόθυμος ο Κύριος, αλλά για πάντα και για όλες μας τις αρνήσεις, τις απιστίες, τις διαστροφές. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι είναι και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να είμαστε αμετανόητοι και να μένουμε και ατιμόρυτοι.
1: Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο οι 9 μαθητές του Κυρίου δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το παιδί? Υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι?
0: Αδελφή Δήμητρα, η κυρία αιτία που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του Κυρίου να θεραπεύσουν το νέο ήταν η απιστία του πατέρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας στην αρχή του έργου του, όταν πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή, και πήγε να μιλήσει, τότε οι συμπατριώτες του άρχισαν να τον ειρωνεύονται και να τον κοροϊδεύουν και να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού? Αυτός δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Και τώρα έρχεται και μας διδάσκει, έρχεται να μας κάνει το δάσκαλο?» Και λέει ο Ευαγγελιστής: «Και ούκ δύνατο εκεί ουδεμίαν δύναμη ποιήσε και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών». Δηλαδή ο Χριστός λέει δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, λέει. Όχι ήταν αδύνατος ο παντοδύναμος Χριστός, αλλά έπεφτε μπροστά του σαν τείχος, σαν φράχτη η απιστία των συμπατριωτών του. Και εθαύμαζε, δηλαδή έμεινε κατάφρικτος ο Κύριος για την απιστία τους. Άλλωστε το γεγονός ότι ο Υιός του πατέρα από πολύ μικρή ηλικία καταλήφθηκε από δαιμόνιο δείχνει ότι οι γονείς του δεν είχαν προσεκτική ζωή. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε το φοβερό δαιμόνιο να πειράξει το παιδί σε μια ηλικία την οποία χαρακτηρίζει η αθωότητα και η έλλειψη μεγάλων αμαρτιών. Παρόλα αυτά ο πατέρας δεν έχει συνέστηση της ευθύνης του και κατηγορεί δημοσίως τους Αποστόλους για το ότι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το ακάθαρτο πνεύμα. Γι' αυτό ο Ιησούς τον επιτιμά και μαζί με αυτόν επιτιμά και όλους τους παρευρισκομένους, διότι αρκετοί από αυτούς είχαν σκανδαλιστεί και έκαναν κακούς λογισμούς για τους μαθητές. Συγκεκριμένα τους χαρακτήρισε άπιστη και διαστραμμένη γενιά, φανερώνοντας ότι αυτοί κυρίως έφταιγαν λόγω της απιστίας και του διαστραμμένου φρονήματός τους. Οδηγώντας λοιπόν τον πατέρα στη συνέστηση της ενοχής του και κάνοντάς τον να ομολογήσει δημοσίως την ολιγοπιστία του, βρήκε μέσα του τόπο ώστε να ενεργήσει η Θεία Χάρη δίχως να παραβιάσει την ελευθερία του. Στη συνέχεια με ένα απλό λόγο του θεράπευσε το νέο. Επειδή οι μαθητές φοβήθηκαν μήπως έχασαν τη χάρη να θαυματουργούν, ρώτησαν τον Ιησού για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το νέο. Ο Κύριος τους απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην απιστία τους και πρόσθεσε ότι αν είχαν τόση πίστη όσο είναι το μέγεθος ενός κόκκου συναπιού, τότε θα μπορούσαν να κάνουν ακόμη και τα πιο μεγάλα θαύματα. Με τα λόγια του αυτά ο Κύριος αναφέρεται στη δεύτερη βαθμίδα της πίστεως, δηλαδή στην σταθερή εκείνη πνευματική κατάσταση στην οποία ο πιστός, διαθέτοντας μόνιμα μέσα του άφθονη την παρουσία της Θείας Χάριτος, έχει την άνωθεν πληροφορία πως ό,τι ζητήσει από τον Θεό θα γίνει. Πράγματι, οι μαθητές, επειδή δεν ήταν ακόμη σταθεροποιημένοι στην αρετή και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπόρεσαν όπως ο Ιησούς να μεταβάλουν την λογοπιστία του Πατέρα και να θεραπεύσουν τον Γιο Του. Γι' αυτό και ο Κύριος τόνισε την ανάγκη της νηστείας και της προσευχής και κατ' επέκταση και των άλλων αρετών, για να τονίσει ότι δεν μπορούμε να μεταβούμε εκ πίστεως εις πίστην, από την πίστη ότι υπάρχει Θεός στην πίστη ότι μπορεί ο Θεός να ενεργήσει άμεσα όταν το ζητήσουμε, αν δεν γεμίσουμε την ύπαρξή μας με τη Θεία Χάρη, τηρώντας με συνέπεια τις εντολές Του. Ας εργαζόμαστε λοιπόν με πολύ φιλότιμο τις εντολές του Κυρίου, ώστε προοδεύοντας την πίστη και τα δαιμονιώδη πάθη να υποταχθούν σε μας και τα ονόματά μας να γραφούν στους ουρανούς. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, αδελφή Δήμητρα, αν υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι, θα ήθελα να πω το εξής. Αν δεν υπάρχουν δαίμονες, τότε ή το κακό είναι αυθύπαρκτον ή ότι ο Θεός το δημιούργησε. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Άρα, ματέως ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, αν δεν υπάρχει διάβολος, και ο άνθρωπος είναι ανεπίδεκτος σωτηρίας, αν μόνος του είναι κακός. Επίσης γνωρίζουμε, σε ιερές στιγμές, οι Άγιοι πειράζονταν από τον διάβολο. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που αναφέρεται στην ύπαρξη του διαβόλου. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωτόπλαστοι επηρεάστησαν από τον διάβολο, ο οποίος τόλμησε να μπει μέσα στον παράδεισο για να τους παρασύρει. Όλη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που δείχνουν την ύπαρξη του σατανά. Άρα όποιος αρνείται την ύπαρξή των, αρνείται την Αγία Γραφή. Αν αμφιβάλλει κανείς για την ύπαρξη των δαιμόνων, δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο, ας πάει στις 16 Αυγούστου μεθαύριο, ας πάει κάτω στην Κεφαλονιά, εκεί που είναι στον Άγιο Γεράσιμο, και όπου συγκεντρώνονται πολλοί δαιμονισμένοι, για να δει ότι την ώρα που περνάει ο ιερεύς με τα τίμια δώρα και κρατά το σταυρό του Αγίου Γεράσιμου, ουρλιάζουν, φωνάζουν οι δαιμονισμένοι: «Μας έκαψες, γεροκαψάλι, μας έκαψες».
1: Κύριε Τσαντίλα, ο Χριστός ρώτησε τον Πατέρα από πότε υποφέρει το παιδί του. Δεν το γνώριζε. Και ποιος φταίει για το ότι τα παιδιά μας κατήντησαν δαιμονόπληκτα?
0: Ασφαλώς και το γνώριζε ο Κύριός μας ως καρδιογνώστης από πότε υπέφερε το παιδί του. Αλλά απλώς, όπως ανέφερε και προηγούμενα, ήθελε να ακουστεί η απάντηση του Πατέρα: «Το παιδιόθεν από μικρό παιδί μπήκε ο σατανάς μέσα στο παιδί του». Αυτό μας λέει ότι και εμείς πρέπει να προσέξουμε. Είναι το καθήκον που έχουν οι γονείς να οδηγούν τα παιδιά τους στο Χριστό, αν θέλουν να τα εξασφαλίσουν τη σωματική και τη πνευματική υγεία, αλλά και την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το παιδί σήμερα απειλείται από πολλούς κινδύνους. Το κακό που είναι φυτεμένο μέσα του σαν κληρονομιά από την παράβαση και παρακοή των πρωτοπλάστων. Η κοινωνία με τα καθημερινά απατηλά της θέλγητρα, με το αγωτευτικό και πλάνο τραγούδι των σιρήνων, με τα φανταχτερά τους φώτα, μαγεύει το παιδί και το παρασύρει εύκολα στην παγίδα της εύκολης αλλά καταστροφικής ζωής. Και τέλος, ο αιώνιος εχθρός ο διάβολος ανάβει φωτιές στην ψυχή, σηκώνει επανάσταση, ετοιμάζει αλυσίδες για να το δέσει, χτίζει σκοτεινή φυλακή για να το κλείσει. Και το παιδί, αν δεν προφυλαχτεί, αν δεν διαφωτιστεί, αν δεν στερεωθεί στο ασάλευτο θεμέλιο της πίστεως στο Θεό, θα γλιστρήσει, θα πέσει, θα χτυπήσει, θα εχμαλωτιστεί. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα συναντήσουμε στρατιές από αποτυχημένους νέους, από ηθικά ναυάγια που αφρίζουν και τρίζουν τους οδόντας και ξηραίνονται, όπως θα ακούσουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Αποδεικνύουν ότι μακριά από το Θεό υπάρχει μόνο χάος και κρυμνός και θάνατος. Για να μην δουν οι γονείς τα παιδιά τους συντρίμια και ναυάγια, αλλά να τα χαρούν όπως ποθούν ευτυχισμένα, επιτυχημένα, πρέπει να φροντίσουν όσο είναι καιρός, δηλαδή από μικρά να το οδηγήσουν κοντά στο Θεό, να τα ασφαλίσουν στο γαλήνιο λιμάνι της πίστεως και της Εκκλησίας. Το έργο των γονέων είναι δύσκολο και συνεχές και γι' αυτό χρειάζεται να οπλιστούν με σύνεση, υπομονή, προσοχή και πολύ προσευχή. Απλά, γλυκά, αβίαστα, από τα πρώτα βήματα του παιδιού πρέπει να αρχίσει η σπορά της χριστιανικής αλήθειας. Δεν αρκεί μόνο να φροντίζουμε το φαγητό, το ντύσιμο, τη μόρφωση του παιδιού μας. Χρειάζεται να σταλάξουμε σταγόνα-σταγόνα στην απαλή του ψυχούλα τα μοίρα της χριστιανικής διδασκαλίας, να θεμελιώνουμε τα βήματα της ζωής του στις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Και κάτι ακόμη πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Να είναι πάντα άγρυπνοι. Να βάζουν στα χέρια των παιδιών τους χριστιανικά βιβλία, να τα οδηγούν στην Εκκλησία και στα μυστήρια, από όπου θα διοχετεύεται στην ψυχή τους η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που θα τα θωρακίζει και θα τα προστατεύει από τα βέλη του κακού και της αμαρτίας. Τέλος, πρέπει οι γονείς να δίνουν το καλό παράδειγμα στη ζωή τους. Τα παιδιά είναι σαν τη φωτογραφική μηχανή που αποτυπώνει τα πάντα όσα βλέπει, το καλό και το κακό. Το ήρημο οικογενειακό περιβάλλον, η αγάπη των γονέων, η ενάρετη ζωή τους, η θρησκευτικότητά τους, η καλή συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το σπίτι, η τιμιότητα τους, η χαρά και η αισιοδοξία τους, ο σύνδεσμός τους με το Θεό και με την Θεία Λατρεία ασκούν άμεση επίδραση στην ψυχή των παιδιών, όπως αντίθετα η διχόνοια, η επιπόλαια ζωή τους, η θρησκευτική τους αδιαφορία, γενικά η ανώμαλη οικογενειακή ζωή επιδρά δυσμενώς στην ψυχή τους. Και αργότερα, όταν θα μεγαλώσουν, θα αντιγράψουν το παράδειγμα των γονέων στην δική τους ζωή. Γονείς, μην δίνετε στα παιδιά σας μόνο περιουσία. Δώστε τους συγχρόνως ένα άγιο και φωτισμένο παράδειγμα προσευχής, αγάπης, ελεημοσύνης και πιστέψτε πως αυτή θα είναι η πολυτιμότερη προσφορά σας προς αυτά. Τώρα ως προς το άλλο υποερώτημα, αδελφή Δήμετρα, λοιπόν, τα παιδιά πως κατάντησαν δαιμονόπληκτα? Δεν βλέπουν καλό παράδειγμα. Στο σπίτι οι γονείς διαρκώς διαπληκτίζονται. Ο πατέρας χαρτοπέζει και ό,τι βγάζει τα εξανεμίζει. Φεύγει, γυρίζει έξω, επιστρέφει μεσάνυχτα μεθυσμένος, μπαίνει μέσα και βρίζει. Η μάνα τα κλείνει μέσα και αυτή τρέχει σε διασκεδάσεις με φίλους και φιλενάδες. Στο σχολείο δάσκαλοι και δασκάρες, καθηγητές και καθηγήτριες, αντί για γνώση και ήθος, μεταδίδουν προσωπικές απόψεις και σκανδαλώδεις συμπεριφορές. Στο στρατό, αξιωματικοί και επαξιωματικοί βλαστημούν τα θεία και καλλιεργούν αρρωστημένη εγωπάθεια και σκληρότητα. Και στην κοινωνία, το μεγάλο αυτό σχολείο επικρατεί και επιβραβεύεται όχι το δίκαιο, όχι η αξία και η αρετή εργατικότης, τιμιότης, ευφυΐα, ικανότης, αληθινά προσόντα, αλλά το μέσον, η κολακία, η απάτη, οι ισχυροί προστάτες, η αδικία. Όταν λοιπόν το παιδί βλέπει και ζει τέτοια πράγματα και άλλα ακόμη χειρότερα, θα είναι θαύμα αν μη ανυπηρέαστο. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη όλα αυτά, θα καταλάβουμε ότι την ευθύνη για τον εκτροχιασμό παιδιών και νέων την φέρουν κυρίως οι λεγόμενοι παράγοντες της αγωγής.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας μεταφέρετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Αδελφή Δήμητρα, γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος. Όπως ο πατέρας υποφέρει το άτακτο παιδί του και η μάνα την κόρη της, έτσι και ο Χριστός μας υποφέρει, γιατί είναι γεμάτος αγάπη. Δεν μας τιμωρεί την ώρα που αμαρτάνουμε. Αν μας τιμωρούσε και κάθε φορά που αμαρτάναμε έπεφτε ένας κεραυνός, δεν θα μείνε κανένας από μας. Ζούμε όλοι μας χάρης στη μακροθυμία του Θεού. Η μακροθυμία του Θεού φαίνεται και στον κατακλυσμό. Περίμενε ο Θεός 120 χρόνια. Ο Νόε κατασκεύαζε την Κιβωτό και κήρυτε στον κόσμο μετάνοια. Αλλά δεν μετανοούσαν. Ξαφνικά μια μέρα, εκεί που διασκέδαζαν και έκαναν τα έσχη, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Φούσκωσαν τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και κάλυψαν και τα πιο ψηλά βουνά. Και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα μέσα στο νερό. Το ίδιο και στα Σόδομα και Γόμορα, τις αμαρτωλές πόλεις. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι θα τις καταστρέψει. Ο Αβραάμ ρώτησε: «Αν Κύριε, μέσα σε αυτές υπάρχουν 50 δίκαιοι, θα τις καταστρέψεις?» Ο Θεός είπε: «Δεν θα τις καταστρέψω». Αλλά επειδή δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι, παρά μόνο η οικογένεια του Λότ, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και έβριξε τότε όχι νερό, αλλά φωτιά και θιάφη. Λαμπάδιασε ο τόπος, κάηκαν τα πάντα. Τέλος, άνοιξε η γη και κατάπιε τις πόλεις. Μακροθυμεί ο Θεός. Κάποτε όμως, όπως τότε, η οργή του ξεσπά. Λέει ο Κύριος ότι θα έρθουν οι μέρες όπως οι ημέρες Λότ και όπως οι ημέρες Νόε. Ζούμε σε τέτοιες ημέρες, παραμονές μεγάλων γεγονότων σε παγκόσμιο κλίμακα. Μας ανέχεται ο Θεός, αλλά λέει: «Έως πότε ανέξομαι ημών?» Ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία και θα δείτε ότι όλοι, άνδρες και γυναίκες, νήπια και γέροντες, λαϊκοί και κληρικοί, βρισκόμαστε έξω από την τροχιά του Θεού. Όλοι αμαρτάνουμε. Ο ένας βλαστημά το Θεό και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Ο άλλος την Κυριακή που χτυπάει καμπάνα παίρνει τον τουφέκι του και πάει για κυνήγι ή για ψάρεμα. Άλλος δεν πατάει στην εκκλησία ούτε τα Χριστούγεννα ούτε το Πάσχα. Γονείς αδιαφορούν τελείως για τα παιδιά τους. Γυναίκες γυρίζουν στους δρόμους γυμνές. Άντρες αλλάζουν τις γυναίκες σαν τα πουκάμισά τους. Νέοι με το τσιγάρο στο στόμα, με την ανέδεια στη γλώσσα, με την ανηθικότητα στο βίο, ξημερώνονται στα νυχτερινά κέντρα. Η διαφθορά οριάζει. Φτάσαμε στην Ελλάδα το φθηνότερο κρέας να είναι το γυναικείο. Θεέ μου, πού κατήντησε το ιστορικό μας έθνος με τη μεγάλη και ένδοξη παράδοση? Και ακούγεται, αδελφή Δήμητρα, το παράπονο του Χριστού. Έως πότε θα σας υποφέρω? Έχει και η μακροθυμία του Θεού τα όρια της. Φοβάμαι ότι εξαντλήσαμε τα όρια. Φοβάμαι ότι το ποτήρι ξεχυλίζει. Μερικές σταγόνες υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το κακό. Πάνω από τα κεφάλια μας δεν θα ανοίξουν τη φορά αυτή οι καταράκτες ούτε του Νόε ούτε του Λότ. Τι μας περιμένει? Το λέει η Αποκάλυψη. Θα πέσουν φιάλες, πυρηνικές βόμβες και όλα θα γίνουν γης μαδιάν. Θα εξαφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά μεγαλοπόλεις. Παντέρημος θα καταντήσει ο κόσμος. Κατακλυσμός πυρηνικός. Όσπερ εημέρε του Νόε. Τι να κάνουμε στις δύσκολες αυτές ώρες? Να απελπιστούμε? Όχι. Να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο Θεό, μικρή και μεγάλη. Να κλάψουμε, να εξαγνιστούμε όλοι. Και τότε η Παναγία θα πρεσβεύει στον Κύριο και θα μας ελεήσει και θα μας σώσει. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα, αδελφοί Δήμητρα, να πω είναι το εξής. Πριν από καιρό έγινε ένα δικαστήριο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καθόταν ένας νέος που είχε εγκληματίσει. Αφού τελείωσαν οι μάταιες κατηγορίες, ο εισαγγελέας απίφθινε δρυμή κατηγορό και ζήτησε την καταδίκη του σε θάνατο. Αλλά ενώ ο νέος έτρεμε σαν το φύλλο, κάποιος χριστιανός συνήγορος πήρε το λόγο και είπε: «Εδώ στο δικαστήριό σας είναι το Ευαγγέλιο και πάνω από το κεφάλι του Προέδρου ο εσταυρωμένος. Το παιδί όμως αυτό εδώ για πρώτη φορά βλέπει μπροστά του Ευαγγέλιο και τον εσταυρωμένο. Αν υπήρχε κάποιος να του μιλήσει για το Ευαγγέλιο και να του δείξει τον εσταυρωμένο, η εξέλιξή του θα ήταν πολύ διαφορετική. Γι' αυτό, κύριε δικαστέ, προτείνω να τον αθωώσουμε και στο εδόλιο αυτό να καθίσει η μάνα του, ο δάσκαλός του, ο παπάς του, η διευθυντέ των κινηματογράφων και των ψυχολογικών κέντρων. Αυτή είναι η ηθική αυτοργή του εγκλήματός του. Μην ρίξουμε, αδελφοί Δήμητρα, το λιθάρι επάνω τους. Να το ρίξουμε επάνω σε όλους εμάς που αδιαφορήσαμε για ό,τι πιο πολύτιμο έχει αυτή η γη. Να προσέξουμε, διότι ο Κύριος είπε ένα φοβερό λόγο, και ας τον ακούσουμε. Όποιος σκανδαλίσει, είπε, ένα παιδί, αυτός είναι προτιμότερο να πάρει ένα λιθάρι, να το δέσει στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο σε αυτούς που σκανδαλίζουν τα παιδιά. Ένα τρίτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Παιδιώθεν αρχίζουν όλες οι κακίες. Η σκληρότης, η τάση προς την κλοπή και το ψέμα, η οκνηρία και όλα εκείνα τα δαιμόνια που αν κυριαρχήσουν μέσα στον άνθρωπο, τον κάνουν να αλλάζει χρώματα, να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια και να παρουσιάζει όψη ατίθασου κτηρίου την εικόνα του δαιμονισμένου νέου του Ευαγγελίου. Ένας σοφός κοινωνιολόγος έλεγε: «Όλοι σχεδόν οι κακοποιοί του μέλλοντος, οι λοποδίτες, οι κλέφτες, οι εμπριστέ, οι δολοφόνοι βρίσκονται σήμερα στα σχολεία μας. Και μεταξύ αυτών θα υπάρξουν και μεγαλύτεροι κακούργοι που διαπράττουν εθνικά εγκλήματα. Όλοι αυτοί είναι σήμερα μαθητές των σχολείων μας, ανατρέφονται από μας. Η διάπλασή τους εξαρτάται από μας και είναι απλό ζήτημα ανατροφής. Εάν ο σύνθημα της ανορθώσεώς μας ήταν το παιδιώθεν, εάν δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί ή μάλλον πριν γεννηθεί ο νέος άνθρωπος λαμβάνονταν όλα τα μέτρα που θα εξασφάλιζαν την υγιή διάπλαση της νεολαίας μας, σήμερα ο τόπος μας δεν θα είχε το ατύχημα να βλέπει φαινόμενα κανιβαλισμού, νέους άθρισκους και απάτριδες, νέους μελεγεώνες δαιμονίων που αφρίζουν από μίσους και τρίζουν τους τα δόντια και δημιουργούν κοινωνικό χάος. Ο Χριστός, αδελφοί Δήμητρα, που είχε την δύναμη να βγάλει το πονηρό πνεύμα από το νέο του Ευαγγελίου, είναι ο ίδιος και σήμερα. Δεν έχει χάσει ούτε ένα πολλοστιμόριο από την άπειρη δύναμή του με την οποία προ 20 αιώνων θαυματουργούσε στην Γαλιλαία. Αρκεί να πιστέψουμε και να προσευχόμαστε λέγοντας ο καθένας μας την προσευχή του πατέρα του δαιμονιζομένου. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Αρκεί προπαντός οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές όχι απλώς να κρεμάσουν στις αίθουσες των σχολείων την εικόνα του Κυρίου, αλλά και να έχουν αυτόν πάντοτε πρότυπον παιδαγωγού. Τελειώνοντας, θα ήθελα, αδελφοί Δήμητρα, να αναφέρω αυτό που είπε ο αείμνηστος γέροντας της αδελφότητας της Λυδίας, ο πατήρ Θεόφιλος. Έλεγε, εάν σήμερα η γενιά μας πέφτει μέσα στη φωτιά και μέσα στην λάσπη και μέσα στο βόρβορο, είναι γιατί δημιουργήσαμε μια γενιά χωρίς Θεό, μια γενιά χωρίς Ευαγγέλιο, μια γενιά χωρίς φόβο Θεού, μια γενιά που είναι λασπωμένη από τα μικρά της χρόνια. Πώς να σταθεί όταν εσύ δεν καλλιέργησες την καρδιά του παιδιού, όταν ο Σατανάς έσπηρε από τα παιδικά του, από τα απαλά του χρόνια, τον σπόρο της κακίας, είναι βουτυγμένο στην αμαρτία. Δεν θα αργήσει και το στιλέτο να κρατήσει στα χέρια του και να το υψώσει και να κάνει οποιοδήποτε κακό. Ας ακούσουμε, αδελφοί Δήμητρα, και τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος έλεγε ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τους δαίμονες. Είναι η αργία των προσευχών, η αργία της μελέτης των θείων γραφών και η αποχή από την Θεία Κοινωνία. Αυτά λοιπόν ας έχουμε υπόψη μας και ας προσπαθήσουμε ειδικά να προσέξουμε στην προσευχή μας, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην συχνή Θεία Κοινωνία, να βάζουμε το Θεό μέσα μας και όπου είναι ο Θεός δεν μπορεί να μπει ο διάβολος. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα τα ωφέλιμα μηνύματα που μας δώσατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρα, διότι μου δώσατε ξανά την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ευλαβείς ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κινήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθη το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
4: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 24930-61811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Όπως βλέπετε, ο πατήρ Ιωήλ είναι γνωστός. Εμείς αρεσκόμεθα να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, παρόλα που είναι Μητροπολίτης σήμερα και ο τίτλος του έχει αλλάξει, αλλά εμείς νιώθουμε περισσότερο οικείοι με το πνευματικό ηγέτη που ηγείται στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Το θέμα το οποίο θα μας παρουσιάσει ο Σεβασμιότατος σήμερα είναι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου στις μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας μας. Βεβαίως η Υπεραγία Θεοτόκου ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις Αγίες και αποτελεί ένα βασικό πρόσωπο το οποίο οι χριστιανοί σέβονται, αγαπούν, εμπιστεύονται και λατρεύουν. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε στη σημερινή εκπομπή να μας δώσετε αυτή την ευκαιρία να δούμε τι ρόλο παίζει η Υπεραγία Θεοτόκου μέσα στο χώρο το λατρευτικό της Εκκλησίας μας και πώς τοποθετούμε θα εμείς σε όλο αυτό το θέμα.
1: Καταρχήν θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω.
0: Γιατί συμβαίνει.
1: Εντάξει, αυτό είναι έτσι οφειλόμενος. Οφειλωμένη έτσι ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Εντάξει, εσείς καλά τα λέτε και εγώ πρέπει να λέω αυτό πάντοτε έτσι. Εν παντή ευχαριστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα μας είναι η παραμυθία της Υπεραγίας Θεοτόκου στον καιρό των Αγίων Νηστιών. Το έβαλα έτσι για να πω έτσι λίγα λόγια. Εάν κάποιος παρακολουθήσει τις νηστείες της Εκκλησίας μας, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο, θα δει ότι σε αυτές τις μεγάλες και λίγο αυστηρές νηστείες, αυστηρή νηστεία είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και της Παναγίας. Οι άλλες, επειδή τρώνε ψάρι, είναι λιγότερο έτσι αυστηρές. Άρα δεν πάβουν όμως να είναι περίοδοι νηστείες. Θα δούμε ότι δεν υπάρχει περίοδος της νηστείας που να μην έχει μέσα της μια μεγάλη γιορτή της Παναγίας ή να έχει κάποια εκδήλωση προς την Παναγία. Να πω, η νηστεία των Χριστούγεννων έχει την μεγάλη γιορτή των Ισοδίων, 21 Νοεμβρίου. Και μάλιστα οι χριστιανοί μας μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, πολλοί χριστιανοί μας, όχι όλοι, δεν τρώνε ψάρια, αλλά τρώνε μόνο λαδερά και άλαδα, και γιατί θέλουν να κοινωνήσουν την εορτή της Παναγίας. Και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα δούμε ότι υπάρχει κάθε Παρασκευή η ακολουθία των χαιρισμών, που είναι χαρούμενη ακολουθία, και υπάρχει και η μεγάλη εορτή που είναι δεσποτικό θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού. Στην καρδιά πολλές φορές πέφτει της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και το 15 Αύγουστο η εορτή της Παναγίας κυριαρχεί. Παρόλο που έχουμε και δεσποτική εορτή, που είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρου σε 6 Αυγούστου, και η νηστεία μοιράζεται, είναι και για την μεταμόρφωση και για την Παναγία. Εν τότε ο λαός μας λέει ότι είναι η νηστεία της Παναγίας. Έτσι δεν λέει, η νηστεία της Παναγίας. Παρόλο λέω που η νηστεία δεν είναι μόνο για την Παναγία, είναι και για την εορτή και για τους σωτήρους. Ναι. Τώρα πράγματι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η προστασία του κόσμου, η καταφυγή των ανθρώπων, η πηγή της ζωής, η παραμυθία των θλιβωμένων, έτσι όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Να πω και να έρθω πιο ειδικά στο θέμα. Βλέπετε ότι το λένε και οι αυτοί που ασχολούνται με τα λειτουργικά κείμενα, ο αείδημος Ιωάννης Φουντούλης, έτσι, αυτός που...
0: Πάντως ήταν αυθεντή και τον εκτιμάτε. Τον εκτιμάτε.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Όπως πιστεύω ότι αργότερα θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο λειτουργικής φύσεως, και θα έχουν την αναφορά τους πάρα πολλοί θεολόγοι και ερευνητές στις παρατηρήσεις που έχει κάνει. Ναι. Ήταν και πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Λοιπόν, στην περίοδο λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής βλέπετε υπάρχει μια συγκεντροπότητα, έτσι, χαρμολύπη, θα μπορώ να το πω χαρμολύπη, κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού, ακολουθείς μακροσκελής, λίγο πένθμε, ακούγεται συνεχώς η προσευχή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας, και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου. Έτσι δεν είναι, πολύ ωραία ευχή, έτσι, αλλά όλα αυτά κρύβουν μια θλίψη και μια χαρά. Τη θλίψη της νηστείας. Η νηστεία από τη φύση της είναι, θα λέγαμε, λίγο αυτή, στερητική. Νηστεύω, δεν τρώγω. Στερείται κάτι, αλλά άμα την πάρει κανείς με καλό λογισμό, είναι φεδρά, έτσι, είναι χαρούμενη. Έχω ακούσει χριστιανούς να λένε πότε θα έρθει ο καιρός της νηστείας, γιατί νιώθουν πιο καλά, πιο έτσι άνετα. Πιο άνετα. Και το απόδειπνα και το πρωί προγιασμένες, βλέπετε το πνεύμα, το πένθυμο μέσα στην εκκλησία, τα άμφια, έτσι, δεν ακούγεται Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, αλλά αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αυτά που είναι συνήθως στις ακολουθίες της, αυτές, της μη χαρμόσυνης, της μη χαρμόσυνης. Δεν υπάρχει δοξολογία μεγάλη, δεν έχει κατάλυση ίνου και ελαίου, που λέμε, δεν έχει τέτοια πράγματα. Και όπου έχει είναι σπάνιο και είναι έτσι κάτι εξαιρετικό. Μέσα λοιπόν και τα άμφια της εκκλησίας, βλέπετε, εκεί είναι πένθυμα. Και στο μέγα κατανοητικό σπηρινό μέχρι τη μεγάλη είσοδο χαρμόσυνα. Μετά τη μεγάλη είσοδο, όπ, όλα σκυνθροπάζουν. Σβήνουν τα φώτα, αλλάζουν οι στολές, αποκαλύπτεται η Αγία Τράπεζα με πένθυμα ρούχα. Είναι, θα λέγαμε, μια θάλασσα. Ας μου του επιτραπεί, δεν το εννοώ έτσι ακριβώς όπως το νέο κόσμος, σκυθροπότητος ή χαρμολύπης, κατά Θεόν χαρμολύπης η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και ο άνθρωπος έρχεται εις αυτόν. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν λόγους στον καιρό των Αγίων Νηστιών και προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να πω ένα παράδειγμα που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Φαίνεται σε όλες τις εποχές οι χριστιανοί γόγγιζαν για την νηστεία. Γόγγιζαν. Να, τώρα δεν είστε πνευματικός και εγώ είμαι. Τόσα χρόνια που είμαστε, όταν έρχονται τώρα, πώς θα κάνω την νηστεία, ξέρω εγώ τι, που είμαι αδύναμος, δεν μπορώ να νηστέψω, κόβονται τα γόνατά μου, να πίνω λίγο γαλατάκι. Δεν το λένε, δεν τα λένε. Συνέχεια τα λένε αυτά.
0: Και ξέρετε, σεβασμιότατε, τα παιδιά, που κάποια κοσμικά παιδιά που λέει, τα λέμε εμείς κοσμικά, ενώ εγκατέλειψαν κάποια άλλα που πήραν από την εκκλησία, δεν εγκαταλείπουν όπως την νηστεία.
1: Την νηστεία, ναι, και
0: λέει, την νηστεία μου την τρώω ακριβώς.
1: Ναι, και την νηστεία και το έχουν και κάφημα. Ναι. Λέει, κάνω την νηστεία μου και μερικές φορές και κάνουν και αυστηρή νηστεία. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, είναι λίγο ψυχολογικό αυτό, σαν εξηλαίωση για τα άλλα. Αλλά δεν είναι και αυτό κακό. Όλα είναι. Στο Θεό όλα είναι ευπρόσδεκτο. Ό,τι γίνεται για το Θεό είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο. Είτε γίνεται από φόβο, είτε γίνεται από υποχρέωση, είτε γίνεται από αγάπη, όλα ο Θεός τα αξιολογεί σωστά και θετικά. Και ένας αναστεναγμός, έλεγε ο Μακαρίτης, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι μέσα από το βάθος της καρδιάς σου, έχει μεγαλύτερη αξία από έναν κουβά συναισθηματικών δακρύων που βγαίνουν έτσι χωρίς λόγο. Λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα, την σκυθροπή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που δεν το παραδέχουμε. Εγώ πιστεύω η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια πάρα πολύ ωραία πνευματική περίοδος της Εκκλησίας που ωφελείται κανείς πάρα πολύ.
0: Είναι η περίοδος που τρέφει ολόκληρη τη χρονιά.
1: Όλη τη χρονιά, βέβαια. Όλη τη χρονιά. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, αυτό ήθελα να πω, ότι λέει στην περίοδο των Αγίων Νηστιών, επειδή θα υπήρχαν και χριστιανοί που γόγγιζαν και έλεγαν πάλι νηστεία, το λένε και σήμερα. 250 μέρες νηστεία και τι θα γίνει, μισός χρόνος είναι νηστεία και το και έτσι και με, και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλης ένα λόγο του, λέει, έχει λόγους περί νηστείας και λέει ότι στον καιρό των Αγίων Νηστιών άγγελοι του Θεού κατεβαίνουν πάνω στη γη και απογράφουν τους νηστεύοντες. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εξ εμπειρίας το λέει ο Άγιος, κάποια αποκάλυψη έχει γίνει. Ποιος ξέρει, ήταν επειδή ήταν και άνθρωπος του Θεού και είχε μεγάλη αρετή, φωτισμένος, είπε αυτόν τον λόγο, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, όπως λέει και άλλα πράγματα. Ας πούμε, λέει, παραδόσεις της Εκκλησίας που τις φέρνει στην επιφάνεια, ότι όταν προσεύχεται κανείς στις 12 η ώρα τη νύχτα, το μεσονύκτιο, το μεσονυκτικό, ανοίγονται οι ουρανοί και ακούγεται η προσευχή πιο έντονα. Προσπαθούσε να τονώσει τους ανθρώπους πνευματικά. Οπότε είπε και τον λόγο αυτό, λέει, άγγελοι Κυρίου κατεβαίνουν και απογράφουν τους νηστεύοντες, έτσι, για να τους πει ότι εσείς κάνετε την προσπάθεια, αλλά ο Θεός δεν σας ζημιώνει, θα σας αμύψει, έστω και με αυτή την έννοια, γιατί η τελεία αιτία της νηστείας είναι να το κάνεις από αγάπη, έτσι. Για ποιον λόγο νηστεύεις? Ο τέλειος λόγος είναι ότι όλα τα κάνουμε από αγάπη προς το Θεό. Αφού στερηθήκαμε τον παράδεισο λόγω της λεμαργίας μας, τώρα να νηστεύσουμε για να τον ξανακερδίσουμε πάλι με την νηστεία, όπως έκανε και ο Κύριος, έτσι. Μετά την βάπτισή του πήγε και νήσει 40 ημέρες. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο που οι ακολουθήσεις είναι σκηθροπές, υπάρχουν νησίδες χαράς, νησίδες χαρούμενες. Μια νησίδα χαρούμενη είναι οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Βλέπετε, το βράδυ των χαιρετισμών αλλάζουν τα πάντα. Βλέπετε, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Έτσι ο χριστιανός παίρνει λίγο θάρρος. Σταματάει εκείνο το πνευματικό κλάμα, Κύριε των δυνάμεων και με θυμών γεννού κλπ. Χαίρε νύμφη, αντιυπερμάχος στρατηγότητα νικητήρη, ή ανοίξω το στόμα μου. Που ο λαός την ακολουθεί αυτή, την αγαπάει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
0: Και ξέρετε, στους χαιρετισμούς, σεβασμότατε, τα εκκλησιάζουν, τα πυκνώνουν τόσο πολύ. Ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι,
1: ναι, ναι,
0: κατά τις Κυριακές δεν εκκλησιάζονται, αλλά τους χαιρετισμούς όμως δεν τους αφήνουν.
1: Δεν τους αφήνουν, όχι. Οπότε βλέπετε, η Παναγία, επίτηδες έχουν βάλει πατέρες αυτή την ακολουθία. Στο σλαβικό κόσμο δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο ο ακάθιστος ύμνος την τελευταία. Αλλά σε εμάς την ελληνόφωνη Ορθοδοξία υπάρχει κάθε Παρασκευή η ακολουθία των χαιρετισμών και διαβάζουμε ένα τεμάχιο. Ένα τεμάχιο. Και στο τέλος όλο τον ακάθιστο ύμνο. 6 οίκους κάθε Παρασκευή. Και από το α μέχρι το ζ, από το ι μέχρι το ν, κάπα, νέα νέα δείξη, ναι, κάπα λάμδα, από το ν μέχρι ξέρω τείχωση των παρθένων κλπ. Είναι χωρισμένα στα 4, ανά 6 έτσι γράμματα, ο ακάθιστος, κατά αλφάβητον είναι συντεταγμένο το κοντάκι του ακαθίστου ύμνου. Λοιπόν, αυτή είναι μια νησίδα έτσι χαρούμενη. Και την Κυριακή, ξέρετε, παρόλο που είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι πιο αυστηρή λειτουργία.
0: Είναι και πιο μεγάλη.
1: Βλέπετε, κοντάκι ότι έχουν την υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ως λυτρωθήσει το δυνατό. Είναι το κοντάκι της Παναγίας. Της Παναγίας, Και έχουμε και το Σάββατο του ακαθίστου ύμνου, την Πέμπτη και εβδομάδα των νησιών, που είναι κατ' ουσίαν η ακολουθία του Ευαγγελισμού. Και εκτός από αυτό, την εορτή του Ευαγγελισμού, που είναι πάντοτε μεγάλη εορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη, έτσι. Ενίτη ουρανή Θεού την δόξα. Η χαρά του αγγέλματος, του Ευαγγελίου, ότι ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Οπότε αυτές οι νησίδες χαράς εμψυχώνουν στον αγώνα τους τους χριστιανούς, ναι. Αλλά και τους δίνουν και θάρρος στις διάφορες δυσκολίες που συναντούν στην περίοδο της νηστείας. Θέλω να πω ότι, να κάνω μια παρατήρηση πνευματικής φύσεως, ναι, ότι στην περίοδο της νηστείας έχουν πολλούς πειρασμούς. Ο διάβολος, επειδή ξέρει ότι από την προσευχή και από την νηστεία και από την άσκηση της μεγάλης της Σαρακοστής, ωφελεί το άνθρωπος πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκείνη την περίοδο του βάζει και πάρα πολλά σκάνδαλα και εμπόδια και στεναχώρησης και πειρασμούς, και εσωτερικούς πειρασμούς, αλλά και εξωτερικούς. Μάλιστα, οι πολλοί έτσι της Εκκλησίας λένε, είναι οι πειρασμοί της Σαρακοστής. Έτσι δεν το λένε? Οι πειρασμοί της Σαρακοστής, λέει, με βρήκε ο πειρασμός της Σαρακοστής. Δηλαδή, ο διάβολος μου έβαλε κάποιο εμπόδιο να στεναχωρηθώ, να κατακρίνω τον αδελφό μου, να μην έχω το μυαλό μου συγκεντρωμένο. Και πολλές φορές και οι πειρασμοί είναι και μεγάλοι. Δηλαδή, είναι ένα ταρακούνημα που στεναχωριέσαι και λες, μα τώρα αυτή την περίοδο που θέλω να ηρεμήσω, να ειρηνεύσω, να βρω το Θεό πιο πολύ, τώρα μου έρχονται όλα αυτά τα πράγματα. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, επειδή λέει, ο χριστιανός ωφελείται πάρα πολύ από την περίοδο αυτή της προσευχής, από την προσευχή, λέει, αλλά εγώ το επεκτείνω και λέω και από την περίοδο της νηστείας.
0: Είναι εξαρτημένο το ένα από το άλλο.
1: Ναι, μάλιστα, λέει, εκείνη την περίοδο, ο διάβολος δεν το ανέχεται αυτό και προσπαθεί να του βάλει κατά την ώρα της προσευχής 1002 πειρασμούς, λογισμούς, 1002 πράγματα, εμπόδια, σκάνδαλα, γεγονότα τα οποία δεν τα περιμένει, καμιά αρρώστια, καμιά αρρώστια κλπ. Ναι. Και επειδή συναντούν λοιπόν δυσκολίες, η Εκκλησία μας προσπαθεί να εμψυχώσει λιγάκι τους χριστιανούς μας και πνευματικά βάζει αυτές τις ακολουθίες της Παναγίας που είναι χαρούμενες, να πάρουν θάρρος να μην αποκάμουν. Όπως υψώνει και τον Τίμιο Σταυρό την Τρίτη Κυριακή, τη Μεσονύστημη εβδομάδα, σου λέει: φτάσατε μέχρι εδώ, άντε λίγο ακόμη μέχρι τέλος. Φτάσαντε, πώς το λέει εκεί στο τελευταίο τροπάριο, ότι αφού τελειώσαμε την περίοδο της νηστείας, τώρα να προσκυνήσουμε και την Αγία Ανάσταση. Έτσι είναι. Οι γιορτές της Θεοτόκου μαζί με τα άλλα δίνουν λοιπόν και χαρά στους χριστιανούς. Και μάλιστα χαρά στους χριστιανούς που ζητούν τη βοήθειά της. Έτσι, τη βοήθειά της. Για να δούμε τώρα γιατί η Παναγία είναι η παραμυθία, πιο ειδικά είναι η παραμυθία των χριστιανών κατά την περίοδο των Αγίων Νηστείων. Καταρχήν να εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη παραμυθία, έτσι, παραμυθία. Η πρώτη της έννοια είναι προτροπή, παρένεσης, προτροπή, παρένεση. Ενώ η δεύτερη είναι καταπράνησης, παρηγορία και ενθάρρυνσης. Εμείς τη δεύτερη για την Παναγία χρησιμοποιούμε τη δεύτερη. Η Θεοτόκος πράγματι είναι η παρηγοριά και το θάρρος των χριστιανών. Έτσι, η παρηγοριά και το θάρρος των χριστιανών. Ένας ορθόδοξος ξένος θεολόγος, ο Ευδοκίμοφ, τον έχετε ακούσει, έτσι, μάλιστα ένα βιβλίο το έχει μεταφράσει, έχει μεταφραστεί και στην
2: ελληνική.
1: Στην ελληνική, ναι. Λέει, εάν το Άγιο Πνεύμα προσωποποιεί τη Θεία Αγιότητα, η Παρθένος προσωποποιεί την ανθρώπινη αγιότητα, έτσι, ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Την ανθρώπινη αγιότητα. Αν και αυτό δογματικά δεν χωρίζεται, γιατί η αγιότητα του ανθρώπου είναι η άκτης της ενέργειας του Θεού. Κατ' ουσίαν δηλαδή προβάλλει το Θεός έτσι και στον άνθρωπο. Ναι. Επίσης η ευλάβεια και η τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας ως μητέρας του Θεού υπήρξε από την αρχή, όχι τώρα, από την αρχή, βαθύ και πηγαίο συνέστημα στις καρδιές των χριστιανών. Δεν είναι τώρα δηλαδή που τιμάμε την Παναγία, από την αρχή έτσι. Ήταν ένα βαθύ βίωμα μέσα στις καρδιές των χριστιανών. Ας πούμε η μαρτυρία του Ευαγγελιστού Λουκά στις πράξεις. Θυμάστε εκεί που περιμένανε το Άγιο Πνεύμα, δεν περιμένανε όλοι. Λέει, να το διαβάσω όπως λέει. Ούτε πάντες ήσαν προσκλητές.

0: Έτσι. Μια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον αναφέρει ότι ήταν μαζί με τους Αποστόλους, ναι, και με τους λοιπούς η Παναγία, ενώ δεν αναφέρει καμιά άλλη γυναίκα. Έτσι, μόνο την Παναγία λέει. Αυτό σημαίνει ότι έτρεφε απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας ο Ευαγγελιστής Λουκάς έναν ιδιαίτερο τι, σεβασμό. Άλλωστε αυτό είναι που περιγράφει πάρα πολλά γεγονότα από τη ζωή του Χριστού που έχουν σχέση με την Παναγία. Προφανώς πλησίασε την Παναγία, ναι, και πληροφορήθηκε από εκεί όλα αυτά τα γεγονότα. Η παράδοση μάλιστα λέει ότι ο πρώτος που ζωγράφησε την Παναγία είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έτσι δεν λέει, ναι. Έτσι λέει, ναι. Η Εκκλησία μας χωρίς ποτέ να θεοποιήσει την Παναγία. Δεν την έχει θεοποιήσει, έτσι δεν είναι, όπως είναι οι υπερβολές που γίνονται στη Δύση.
1: Πείτε μας λίγο για...
0: Στη Δύση κάπως έχουν την Παναγία, την έχουν έτσι θεοποιήσει, την έχουν βάλει όπως ακριβώς είναι ο Χριστός, με την αμία, τη σύλληψη και αυτά. Αυτά είναι δόγματα που δεν τα παραδέχεται η Εκκλησία μας. Δεν τη θεοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Απένιμε όμως αυτήν την οφειλωμένη τιμή. Δηλαδή αυτή την τιμή την οποία τη ανήκει. Τη λέει ευλογημένη σύ εν γυναίξη. Έτσι δεν είναι. Την οποία πάλι προκατήγγειλε τον προφητών ο σύλλογος. Έτσι δεν λέει εκεί το τροπάριο. Όν ειν πάλι προκατήγγειλε τον προφητών ο σύλλογος, τώρα να γίνεται δοχείο έτσι για να δεχτεί μέσα της τον Υιόν του Θεού. Επίσης η τρίτη οικουμενική σύνοδος της έδωσε την προσωνυμία Θεοτόκος. Έτσι, Θεοτόκος. Και δογμάτισε μάλιστα η τρίτη οικουμενική σύνοδος ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων δια των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε. Λέει, είναι όρος της τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, τότε που η αιρετική ο Νεστόριος δεν ήταν, που της αμφισβήτησε ότι δεν είναι Χριστοτόκος που... κλπ. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, αυτός υπερμάχησε στη Σύνοδο και καθιερώθηκε ο όρος Θεοτόκος. Έτσι, Θεοτόκος. Λέει, ομολογούμε την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων. Πιο ωραίο επίθετο από αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Για την Παναγία έχουμε άπειρα επίθετα, αλλά η λέξη Θεοτόκος τα λέει, ναι, όλα. Όλα. Έτε και των Θεών λόγων. Έτε και πράγμα το οποίο, ας πούμε, δίδει στους ανθρώπους πάρα πολύ. Δια των Θεών λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε. Λέει, επειδή σαρκώθηκε και ενανθρώπηκε μέσα από τα σπλάχνα της. Οι πατέρες, για να πω και ένα θεολογικό σχόλιο, τοποθετούν την αρχή της Εκκλησίας στον Παράδεισο. Λέει, η Εκκλησία δεν ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά η αρχή της είναι, λέει, στον Παράδεισο, όταν ο Θεός περιεπάτη εν το Παραδείσο το δειλινό και συνομιλούσε με ποιον. Με τον, η συναναστροφή του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό δεν είναι Εκκλησία. Η αρχή της Εκκλησίας εκεί είναι. Εκφράζεται, ας πούμε, στην κοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και μεσουρανεί στο μυστήριο της ενσαρκώσεως, στην κοινωνία ολοκλήρου του Θείου και του ανθρωπίνου, ή υποστατικά στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη. Η εικόνα της Παναγίας μας αυτό το εκφράζει. Βλέπετε, αν δείτε όλες μέσα στις εικόνες της Παναγίας, ελάχιστες είναι που η Παναγία είναι μόνη της. Πάντοτε είναι εκείνη που φέρει στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστόν, έτσι, το Θείο και το ανθρώπινο. Εικονογραφείται πάντοτε με τον Ιησού. Σπάνιες είναι οι εξαιρέσεις, πράγματι. Αν δείτε, είναι σπάνιες εξαιρέσεις. Η εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου δείχνει, λέει κάποιος, τον μανικό έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο και όλο το πάθος του ανθρώπου για τον Θεό. Πολύ ωραία έκθεση. Από τη μια μεριά δείχνει τον μανικό έρωτα, ότι, ναι, ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Αλλά τον έχει, ας πούμε, τον αγαπάει τρελά τον άνθρωπο. Αυτό θα πει μανικό έρωτα. Αλλά και από την άλλη μεριά δείχνει το πάθος του ανθρώπου για ποιον, για τον Θεό. Στο πρόσωπο της, ναι, της Παναγίας. Ή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συγκεντρώνονται όλα. Λέει.
1: Και ξέρετε, οι χριστιανοί μας σεβασμιότατε αγαπούν πιο πολύ την Παναγία. Ναι. Πιστεύμαστε σε αυτήν. Ναι. Ό,τι έχουν το είναι της υπάρξεώς τους, ναι, γιατί τη θεωρούν πλησιέστερα, ότι τους καταλαβαίνει περισσότερο στα προβλήματα. Πάντως αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Όχι γιατί υποτιμούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού,
0: ναι, ναι,
1: αλλά αγαπούν την Παναγία, ναι, έτσι.
0: Ναι. Η Θεοτόκος κράτησε στα σπλάχνα της τον Θεό Λόγο, ενώθηκε ο Δημιουργός με το Δημιούργημα. Ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτό είναι αυτή. Τώρα ας δούμε γιατί η Θεοτόκος είναι παραμυθία και το στήριγμα των χριστιανών πιο ειδικά.

0: αναφέρω μερικά έτσι παραδείγματα. Να τα πω έτσι και λίγο απλά για να μπορέσουν και οι ακροατές, οι τηλεθεατές να το καταλάβουν. Είδατε εκεί στο 11ο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, την ώρα που μιλούσε ένας ο Χριστός, πετάχτηκε μια γυναίκα και τι, μακαρία η κοιλία η βαστά σε σάσε και μαστί ους εθήλωσες. Είναι γνωστό αυτό, το ακούμε συνέχεια, σε κάθε θεομητορική εορτή, αλλά και στις παρακλήσεις που κάνουμε. Λέει, ευλογημένη είναι η κοιλιά που σε βάστασε και η μαστή που σε θύλασαν. Και ο Κύριος τι είπε, για σκεφτή τι είπε, λέει μενούνγε. Δεν το απέρριψε.
1: Ναι.
0: Μενούνγε, δηλαδή μενούνγε. Είναι τρία επιβιβωτικά μόρια. Πράγματι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επειδή ήταν ευγενής ο Κύριος και είδε και τόσο κόσμο έτσι μπροστά του, δεν ήθελε να τους υποτιμήσει και λέει μακάρι ακούνται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Και πράγματι η μητέρα μου είναι αυτό που είπες, αλλά και όσοι ακούν τον λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν στην καρδιά τους κάνουν αυτό που έκανε η μητέρα μου.
1: Έτσι.
0: Τους βάζει στην τάξη της, της μητέρας του. Να το πω έτσι πιο, πιο έτσι αναλυτικά. Είναι πολύ ωραίο αυτό το. Πολλές φορές το ακούμε και δεν το κατανομίζουμε ότι είναι συναισθηματικά.
2: Έχουμε και την εντύπωση ότι από την Καινή Διαθήκη έχουμε ελάχιστες πληροφορίες για το πρόσωπο της Υπηρεγίας.
0: Αρκετές είναι, αρκετές.
2: Ναι. Αλλά όπως έχουμε και στην Παλιά Διαθήκη, ναι, έχουμε και στην Καινή.
0: Αρκετές και μάλιστα εδώ είναι αποκαλυπτικές. Ναι. Ναι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ήταν ημνητής της Θεοτόκου πάρα πολύ, είδατε εκεί στα Σερήμους του Αγίου Όρους. Φώναζε Παναγία μου, φώτισον μου το σκότος. Ναι, ημνητής, ναι. Λέει τα λόγια αυτή της άγνωστης μητέρας, παρατηρεί για τα λόγια αυτά. Εάν η γυναίκα αυτή του Ευαγγελίου που άκουσε τα λόγια του Χριστού αισθάνθηκε την ανάγκη να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στη μάνα που γέννησε τον Κύριο, γιατί κατ' ουσίαν τι είναι, μια ευγνωμοσύνη όλης της ανθρωπότητας. Το πρόσωπο της γυναικός εκείνης ευγνωμονεί όλη η ανθρωπότητα. Την υπεραγία πια, Θεοτόκουν, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Μακαρία η κοιλία η βαστά σα. Σαν να το λέει όλος ο κόσμος, έτσι. Δεν το λέει μόνο μια γυναίκα. Ναι. Που έγινε αιτία να γεννηθεί ο λόγος του Θεού, τότε εμείς που έχουμε γραμμένα όλα τα λόγια της αιωνίου ζωής, και όχι μόνο τα λόγια, που έχουμε το Ευαγγέλιο δηλαδή, αλλά έχουμε και τα θαύματα και τα παθήματα του Υιού της και την δι' αυτόν ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και την άνωνο του ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού στον ουρανό και τη δια τούτων επιγγελμένην ημίν ζωήν αθάνατο και σωτηρία να μεταποιήτων. Λέει εμείς που έχουμε, τα έχουμε όλα, δεν έχουμε απλώς μια παρουσία του Χριστού που μίλησε, αλλά έχουμε και το πάθος και την ανάσταση και την ανάληψη, την εγκατάσταση στο πρόσωπο του Χριστού της ανθρωπίνης φύσεως στα δεξιά του Πατέρα του. Έτσι δεν πιστεύουμε, έτσι δεν το λέει, λέει. Πώς να μην την υμνήσουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν μια γυναίκα την εξύμνησε επειδή άκουσε τα λόγια αυτά του Χριστού, εμείς που έχουμε, έχουμε καρποθεί όλες αυτές τις μεγάλες δωρεές του Υιού της, πρέπει να την υμνολογούμε τι, συνέχεια. Συνέχεια και κατά παύσεως, ναι. Αδιάκοπα την μητέρα του Θεού, της σωτηρίας μας, του δωτήρος της ζωής. Και πώς να μην γιορτάσουμε και τη σύλληψη και τη γέννηση και την είσοδο στα Άγια των Αγίων, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά και όλες τις γιορτές της. Και θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αυτή, μια μικρή έτσι παρατήρηση. Μια γυναίκα άκουσε τα λόγια του Κυρίου και μακάρισε τη μητέρα του. Εμείς που έχουμε όλα τα αγαθά της ενσαρκώσεως του Χριστού, οφείλουμε να την ευγνωμονούμε αιώνια και να τις δείξουμε και να αντλούμε δύναμη από αυτές τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Αυτή στάθηκε στο μέσο του Θεού και του ανθρώπου και των μεν θεών επίησεν ιών ανθρώπων. Υιούς δε Θεούς τους ανθρώπους απεργάσατε. Λέει τον, δύο πράγματα έκανε η Παναγία. Τον μεν θεών τον έκανε ιών του ανθρώπου και τους ανθρώπους τους έκανε υιούς του Θεού. Ναι. Καθιστώντας τον μεν ιών ανθρώπου τους δε ανθρώπους υιούς του Θεού. Λέει ο Άγιος έτσι. Βλέπετε αυτή, επειδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν είχαν νουν ο οποίος ήταν διαβατικός, δηλαδή ξεπερνούσε τις μικρές ανθρώπινες έννοιες και έφτανε σε υψηλές πνευματικές καταστάσεις και μας δίδουν αυτά τα αριστουργήματα που είπαμε προηγουμένως. Το πρώτο λοιπόν το οποίο, για το οποίο πρέπει να ευγνωμονούμε την Παναγία στη Μεγάλη της Σαρακοστή αλλά και κάθε φορά είναι ότι έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, έτσι. Δεύτερον, η θεόπνευση της Εκκλησίας Πατέρες συνδέουν τη χαρά του ανθρώπου με την υπεραγία Θεοτόκων. Τη χαρά. όταν απεστάλλει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για να της μεταφέρει το μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, τι της είπε? Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή. Και για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης, ο οποίος την εξύμνησε πάρα πολύ και της έγραψε και ύμνος. Ο Άγιος ήταν από τους κύριους υμνητές της Θεοτόκου. Λέει στον Ευαγγελισμό, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, ο Γαβριήλ, ακούστε τι λέει στον Ευαγγελισμό, ο Γαβριήλ καταστέλει τον φόβον. Λέει, μη φοβού Μαρία μου, μη φοβού. Λέει, προμηνύει την χάριν. Όχι απλώς λέει, ερμηνεύει την κοίηση. Λέει, πνεύμα Άγιον επελεστέ, προφητεύει τον τόκον, ασματογραφεί του τικτωμένου την κλίση. Και λέει, πώς θα το ονομάσεις?
2: Ναι. Γλώσσα και τροπαρή.
0: Είδατε, τι ωραία που είναι. Να το πω πάλι έτσι. Καταστέλει τον φόβον, προμηνύει την χάριν, ερμηνεύει την κοίηση, προφητεύει τον τόκον, ονοματογραφεί του τικτωμένου την κλίση. Έτσι, σε τέσσερις φράσεις τα λέει όλα. Ο ίδιος ο Άγιος το γεγονός του Ευαγγελισμού το εγκομιάζει με τις πιο χαρούμενους χαρακτηρισμούς. Τις πιο χαρούμενες. Λέει, γι' αυτό το γεγονός χορεύουν οι άγγελοι, λέει. Συγχορεύουν οι άνθρωποι. Βλέπετε, ήταν, ήξερε πολύ καλά και την γλώσσα. Ναι. Ο Ευαγγελισμός περιέχει μηνύματα χαρμόσυνα της παγκόσμιας σωτηρίας. Της παγκόσμιας σωτηρίας. Γι' αυτό προσφωνεί ο Αρχάγγελος την Παναγία με τη λέξη χαίρε. Για να ξαναβρει πάλι τη χαρά το ανθρώπινο γένος. Είχαμε χάσει τη χαρά. Συνεχώς στην Παλαιά Διαθήκη, πώς λέει ο προφήτης, ιδού δάκρυα από τον ανθρώπο και ού και στην αυτή σου παρακαλών. Λέει, οι άνθρωποι είναι γεμάτοι δάκρυα και κανένας δεν βρίσκει τι να τους κάνει. Να τους παρακαλέσει. Και τα μηνύματα του Θεού δεν ήταν χαρούμενα, ήταν βέβαια προφητείς που περιείχαν κάπως τη χαρά, αλλά τα περισσότερα ήταν αυστηρά, απειλητικά, να κρατηθούν στην πραγματική λατρεία του Θεού.
2: Και στα ιδωλατρικά γάλματα, ναι, και όσοι ασχολούνται, ναι, με την τέχνη αυτή, λένε ότι εκφράζεται η μελαγχολία.
0: Μελαγχολία, βέβαια. Ο Σύσυφη, ναι. Το Σύσυφιο δράμα, είδατε εκείνο εκεί, ναι, και τόσα άλλα που βλέπουμε στους μύθους των αρχαίων λαών και, ναι, των αρχαίων προγόνων μας, αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που είναι η αναμονή. Πότε θα έρθει, ας πούμε, εκείνος ο οποίος θα φέρει την πραγματική χαρά. Και η Παναγία είναι η αιτία της χαράς. Ναι. Η Θεοτόκος είναι, όπως λέει, της χαράς το όργανο με το οποίο λύθηκε της κατάρας η καταδίκη. Και αντισύχθη, μπήκε μέσα, λέει, στην αιτία, της χαράς το δικαίωμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που βαπτίζεται, που εξομολογείται, που κοινωνεί, που μετέχει το μυστήριο της χάριτος, αρχίζει μέσα του τι να κάνει, να ενεργείται το μυστήριο που είναι ο Χριστός, έτσι. Γιατί η χαρά δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, υπήρχαν Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφ, που ονόμαζαν την Παναγία, την Αϊπάρθυνο Θεοτόκον, η πάντων χαρά. Υπάρχουν και εικόνες της Εκκλησίας. Λέει, η πάντων χαρά, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή πως η πραγματική χαρά των ανθρώπων συνδέεται στενά με το πρόσωπο της Παναγίας. Γι' αυτό χαίρε δίσε λύθη η κατάρα. Χαίρε
2: δίσε χαρά εκλάμψη,
0: χαίρε δίσε η χαρά εκλείψη. Χαρά σε τι αχαρίτωσον, ημών των λογισμών του κραυγάνισε. Και χίλια άλλα, δεν λέει, είναι χίλια δυο άλλες. Λοιπόν, έχω σημειώσει και εδώ. Και μέσα στην Σαρακοστή, πολλές φορές στις θεομητορικές ακολουθίες προσφωνούμε την Αγία Παρθένων με χαρούμενους χαρακτηρισμούς. Να πω. Χαίρε δις, το είπατε προηγούμενος, η χαρά εκλάμψη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Δεν λέει μέσα εκείνη. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Είναι ένα με κρασί, ένα πιθάρι με κρασί. Κρατήρας που άμα το πιείς σου φέρνει τη χαρά. Συνδέεται το κρασί με την αυτή. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Εσύ που μας φέρνεις τη ζωή, που όμως μας φέρνει μια μυστική ευοχή, μια αγαλίαση, μια αγαλία. Και άλλο. Η Παναγία μας είναι των θλιβωμένων παραμυθία, των πονεμένων ανθρώπων η χαρά, είναι των δικαίων η αγαλίαση, είναι το χαρούμενο τραγούδι των πτωχών και των καταφρονημένων και η ακατέσχητη ελπίδα όλων μας. Βλέπετε, όλα αυτά είναι εκφράσεις που τις παρατηρούμε στην αυτό. Άρα λοιπόν το δεύτερο προσπάθησα να τα βάλω σε μια σειρούλα, έτσι, γιατί είναι απέραντα αυτά, δεν μπορεί να τα πει κανείς. Το δεύτερο αυτό είναι ότι η Παναγία μας έφερε τη χαρά. Ένα τρίτο που ήθελα να πω, και εδώ λιγάκι θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω με πιο απλά λόγια.
2: Ναι, ναι.
0: Το έχω χρησιμοποιήσει σε μερικές ομιλίες. Λέει, εντύπωση προκαλεί, και εδώ θα ήθελα να με προσέξουν οι τηλεθεατές μας, εντύπωση προκαλεί η παρέμβαση της υπεραγίας Θεοτόκου στον Χριστό, στο γάμο της Κανά. Δηλαδή, προσέξτε τι λέει. Λέει, ήταν να πω το γάμο, για να το υπενθυμίσω έτσι. Λέει, ο γάμος ήταν ένας γάμος που ήταν καλεσμένος στην Κανά της Γαλιλαία. Ήταν καλεσμένος ο Χριστός, η μητέρα του και οι μαθητές του. Λέει, και εκεί συνέβη το εξής. Ως συνήθως το γάμο, ρέει άφθονος ίνος. Έτσι, ναι. Ρέει άφθονος ίνος. Γάμος με, ξέρω εγώ, νηστίσιμα δεν γίνεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν απαγορεύει να γίνονται γάμοι κατά τις ημέρες των νηστείων. Διότι ο γάμος ονομάζεται, μάλιστα σε μια ευαγγελική περιοχή που ονομάζεται και χαρά ο γάμος.
2: Και ο κόσμος. Ναι, ναι. Στα χωριά δεν είχαμε τίποτε άλλο σεβασμό. Ναι, ναι. Και έχουμε χαρά στο χωριό.
0: Χαρά.
2: Και γινόταν πόντος μεγάλο
0: πανηγύρι. Ονομάζεται και αλλού πάλι σε κάποια ευαγγελική περιοχή χαρά. Και λέει, είχε τελειώσει το κρασί και βρέθηκαν σε αδυναμία οι υπεύθυνοι.
2: Ο Ινοχώης
0: και λοιπά, ναι. Οι επιστατούντες εκεί στην φιλοξενία, ναι. Τον ξέρω. Και η Παναγία το κατάλαβα και λέει, η μήτηρα αυτού, λέει, είναι ονοκέχουση. Και λέει ο Χριστός, τι έμει και εσύ γίνε, όπου εκεί η ώρα μου. Τι έχω εγώ με σένα τώρα, λέει η γυναίκα. Μερικοί λένε, είδες, λέει, πως περιφρονητικά μίλησε για την Παναγία, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Διάβασα μερικές ερμηνείες. Εκεί ο Κύριος μίλησε θεοπρεπώς, δηλαδή σαν Θεός, έτσι. Και το μήτερε, το γίνε, δεν είναι λέξη υποτιμητική, όπως μερικοί προσπαθούν να
2: λέμε γίνεων.
0: Ναι, ναι, γίνε, όπως λέμε σήμερα το γίνεων, δηλαδή υποτιμητικό, γιατί ναι, δεν είναι έτσι. Ίσα ίσα μεγάλες βασίλισσες και επίσημες γυναίκες στις προσφωνήσεις πολλοί δεν τους έλεγαν με το όνομα γυναίκα, δηλαδή η κατεξοχήν έτσι γυναίκα, η εκπρόσωπος των γυναικών, έτσι. Ήταν επίσημη προσφώνηση του Κυρίου προς την Παναγία, δεν είναι υποτιμητική, όπως, γιατί ίσως βρουν και κανέναν από τους αρχαίους ερμηνευτές να το λένε ότι να είδες πως μίλησε, αλλά δεν είναι σωστό όμως αυτό. Οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Κύριος εδώ μίλησε θεοπρεπώς. Δηλαδή δεν μίλησε απλώς σαν Υιός, αλλά σαν Δεσπότης. Έτσι δεν είναι? Άλλωστε ήταν και Υιός και Δεσπότης. Έτσι της Παναγίας. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι
0: ναι. Και Υιός και Δεσπότης. Της μίλησε θεοπρεπώς. Αλλά και δεν, τη λέει, δεν ήρθε η ώρα μου. Δεν έχω πρόγραμμα να κάνω θαύματα τώρα. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι πώς τόλμησε η Παναγία και πήγε, του είπε, ίνον ουκέχουσιν. Πρέπει από τα παιδικά του χρόνια, από τα νηπιακά του χρόνια μέχρι τώρα, να έχει δει πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς. Εμείς ξέρουμε μερικά πράγματα, όπως εκεί στον ναό που μπήκε και τον βρήκε να μιλάει με τους σοφούς, έτσι. Είδε, λέει, περωτώντα αυτούς, ακούοντα και περωτώντας αυτούς, και θαύμασε. Και πρέπει να είδε και άλλα πράγματα τα οποία συνετήρη εν την καρδία αυτής. Δηλαδή κάτι πρέπει να είχε δει. Εμείς δεν μπορούμε τώρα να πούμε τι ακριβώς είδε, αλλά τώρα λέω τώρα εγώ μια ερμηνεία. Πρέπει να είδε αρκετά πράγματα στο Χριστό τα οποία τα συντηρούσε μέσα από στην καρδιά της. Γιατί για σκεφτείτε τι θάρρος πήγε και του είναι ο νουκέους. Τι θα έκανε ο Χριστός, ένας φιλοξενούμενος, άμα ήταν ένας απλός άνθρωπος, θα πήγε να βρει κρασί εκείνη την ώρα, έτσι δεν είναι? Όπου εκεί η ώρα μου. Αλλά η Παναγία δεν το βάλει κάτω. Πήγε, λέει, στους διακόνους και είπε, ό,τι αν λέγει ημίν, πείσατε. Λέει, πήγε στους υπηρέτες και λέει, ό,τι σας πει, να το κάνετε. Και έπειτα από λίγο, ο Χριστός παραβίασε το πρόγραμμά του χάρη της μητέρας του. Έκανε υπακοή που, ας μου επιτραπεί να το πω, στο πρώτο της μίλησε σαν δεσπότης, ούπο εκεί ώρα, αλλά μετά της έκανε υπακοή σαν παιδί της, σαν παιδί της. Και λέει, φώναξε τους υπηρέτες και λέει, φέρτε τους έξι εκεί, τα έξι πιθάρια, και μετεποίησε το νερό σε, σε κρασί. Και μετά λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Ενώ προηγουμένως είχε πει δεν ήρθε η ώρα μου, τώρα λέει ο Ευαγγελιστής άρχισε τα θαύματά του από την Κανά της Γαλιλαίας. Και κατόπιν προτροπής πιάς της μητέρας του, και ενώ δεν είχε έρθει η ώρα του. Και λένε τώρα, λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαμενός, λέει, θα πει υπήκουσε δε αυτής τιμών ως μητέραν. Λέει ο Ιησούς Χριστός υπήκουσε στην προτροπή της Παναγίας επειδή ήθελε να τιμήσει το πρόσωπό της που ήταν η μητέρα του, η μητέρα του. Εγώ θα μπορούσα να το πω έτσι πιο, με πιο απλά λόγια, πόση δύναμη είχε ο λόγος της Παναγίας που έκανε τον Χριστό, ο οποίος είχε άλλο πρόγραμμα, είχε αποφασίσει να έχει άλλο πρόγραμμα στη δημόσια δράση του, να κάνει θαύμα, να το αλλάξει και να κάνει αυτό το θαύμα στην Καναή. Βλέπουμε ότι ο λόγος της Θεοτόκου είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πολύ ισχύσεις, ισχύει δέση μητρός, έτσι, ενεργουμένης, έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, δεν το λέμε εκεί. Και εμείς την Παναγία την έχουμε ισχυρά μεσήτρια, δεν την έχουμε ισχυρά μεσήτρια. Και σε μεσήτρια αν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Έτσι λέμε.
2: Και όλες τις ευχές που τις αιτήσεις τις βάζουμε στο φάκελο της Παναγίας.
0: Της Παναγίας, ναι. Μη μου ελέγξει τα πράξεις ενώπιον των παρακαλώ, βοήθησόν με εντάχει. Δηλαδή όταν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι από το αυτό, βάζουμε την Παναγία ως μεσήτρια, ως πρέσβυρα. Και η Παναγία, η παραμυθία εκεί στο βατοπέδι, προσπάθησε πρεσβευτικά να πείσει τον ιό της να μην χαθούν οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι. Γι' αυτό και λέγεται και παραμυθία, έτσι λέγεται και παραμυθία. Τώρα ένα άλλο σημείο, το τέταρτο έτσι που θα ήθελα εδώ να θίξω, είναι ότι αν παρακολουθήσουμε το βίο της Θεοτόκου θα δούμε ότι ποτέ δεν χωρίστηκε από τον ιό της όταν ήταν πάνω στη γη, έτσι. Καλά μεταθάνονται, εντάξει, η Παναγία ακολουθούσε τον Χριστό παντού. Μαζί πήγαν στα Ιεροσόλυμα, έτσι. Καλά, τον γέννησε φυσικά. Αυτή τα πρώτα του βήματα κλπ. Μάλιστα υπάρχουν και εικόνες. Εικόνες στην αγιογραφία, στην εικονογραφία. Που η Παναγία διδάσκει τον Χριστό πώς να περπατάει. Το έχετε δει.
2: Όχι, δεν
0: έχετε δει. Αλήθεια, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί υπάρχουν μερικές εικόνες. Αυτό είναι καθόλου έτσι σωστό. Ή την Παναγία να θυλάζει το ναι. μωρό της. Βλέπετε, όλα αυτά ήταν τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος. Τέλειος. Και αυτή παρακολούθησε τη ζωή του μέχρι την ανάληψή του στους ουρανούς. Αφού ήταν από κάτω εκεί, όταν αναλαμβάνει στους ουρανούς. Μαζί ήσαν πολλά χρόνια. Τόσο πολύ ήταν συνδεδεμένος μαζί με τη μητέρα του, ώστε όταν πήγαινε ο Χριστός στη Ναζαρέ, τι λέγανε. Ουχ, η μήτυρα αυτού λέγεται Μαρία μου. Δεν είναι αυτός ο γιος της Μαρίας, ε? Ήταν συνδεδεμένο, δεν ήταν συνδεδεμένο, ναι. Και πάλι σε άλλο σημείο λέει, ιδού η μήτυρ σου και η αδελφή σου έξω εστίκαση, ζητούνται συλλαλήσε. Ήταν γνωστός, λέει, η μήτυρ σου. Προπαντός όμως κατά την περίοδο του πάθους, βλέπουμε εκεί ο Ιωάννης το λέει, εστίκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτερα αυτού και η αδελφή της μητρός Μαρία του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα της σταυρώσεώς του, η παράδοση λέει ότι και η πρώτη που άκουσε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως η άλλη Μαρία ήταν η Παναγία. Έτσι δεν είναι? Και στην ανάληψη από κάτω. Και έχω και παρακάτω μερικά στοιχεία από τους πατέρες που είναι σημαντικά. Ότι δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ο Κύριος δεν τρεπόταν που είχε μητέρα μια ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Δεν τρεπότανε. Εάν επρόκειτο να την αρνηθεί ή να ντρεπόταν από αυτή, δεν θα γεννιόταν από αυτή. Δεν θα γεννιόταν. Τόσο πολύ την τιμούσε, ώστε αυτούς που άκουγαν τον λόγο του και τον φύλαγαν στην καρδιά του, τους έκανε συγγενείς τους. Και μάλιστα τους έφασε στην τάξη της μητέρας του. Έτσι δεν είναι? Όσης γάρ αν πείσει το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτερες. Έτσι λέει. Άμα ακούς το λόγο του Θεού, λέει, σε βάζω στην τάξη της μητέρας μου. Το λέμε και εμείς. Λέει, σε έχω σαν την μάνα μου. Δεν το λέμε?
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: το
2: ναι,
0: λέμε.
2: Ναι.
0: Αυτό είπε και ο Κύριος. Λέει, σε έχω σαν την μάνα μου. Δηλαδή, άλλο πρόσωπο μεγαλύτερο από τη μάνα μας, ανθρωπίνος, δεν έχουμε, έτσι. τον πατέρα μας, τη μάνα μας. Προπαντός τη μάνα μας, γιατί συνδόμαστε πιο πολύ με τη μάνα μας, επειδή έχουμε οικειότητα μεγαλύτερη προς το πρόσωπο της μητέρας. Αν και τώρα τα παιδιά έχουν και, και στους δύο γονείς, είναι οι οικογένειες είναι ολιγότυπνες.
2: Είμαι
0: από τέτοια βασιλεία. Αλλά η μάνα είναι έτσι. Βλέπει και τα τραγούδια και εκδηλώσεις, αλλά για τη μάνα είναι.
2: Και εμείς ακόμα που σας θέλαμε, μανούλα μου πολλές φορές.
0: Ναι, μανούλα μας, ναι. Οπότε λέει ο Κύριος βάζει τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν στην τάξη της μητέρας του. Μητέραν παρθένων απεργαζόμενος την γενώσαν ψυχήν, λέει ο Άγιος Βρόσιος Μεδιολάνο. Λέει η ψυχή του ανθρώπου είναι γενώσα που γεννάει τον Χριστό με την πίστη, με την προσευχή, με τα μυστήρια, με τα αυτά. Και τη βάζει λοιπόν τον άνθρωπο που τον γεννάει πνευματικά μέσα του στην τάξη της υπεραγίας του. Άνοιξε ο Κύριος ένα πλατή δρόμο που όλοι μπορούμε να γίνουμε συγγενείς του, άνδρες και γυναίκες. Απεργάζεται με το λόγο του και τη χάρη την καρδιά μας και την κάνει γενώσα ψυχή. Το τελευταίο που θέλω να θίξω, γιατί ήδη περνάει και η ώρα, λέει ένα τελευταίο σημείο που θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, είναι η στάση της Θεοτόκου μετά την ανάληψη του Χριστού. Ποια ήταν η στάση της Θεοτόκου?
2: Να σας πω ένα πράγμα δυσπότιμο. Όταν είπατε ότι το θέμα είναι αυτό, λέω τώρα τι μαρτυρίες θα βρείτε, πού θα τις βρείτε? Υπάρχουν μαρτυρίες? Είχατε την εντύπωση ότι στην Παλιά Διαθήκη έχουμε αρκετές. Εντάξει, στην Καινή Διαθήκη έχουμε ελάχιστες. Αλλά βλέπω τώρα ότι το εμπεδώνεται με πολλές μαρτυρίες από το Ιερό Ευαγγέλιο.
0: Πάρα πολύ. Ακόμη και οι μικρές εκφράσεις ασήμαντες, λέει, όπως παραδείγματος χάρη που λέει ο Παύλος, ότι γεννήθηκε εκγυναικός. Αυτή η λέξη εκγυναικός σημαίνει πάρα πολλά. Την ταπείνωση του Χριστού. Άμα το αναλύσει κανείς, είναι μια ολόκληρη έτσι, θεολογία. Ναι. Μας λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων πως πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή συγγυναιξή και Μαριάμ τη μητρή του Ιησού και της αδελφής αυτού. Ενώ λέει περίμεναν το Άγιο Πνεύμα, όλοι ήταν συγκεντρωμένοι εκεί μαζί με τους οι χριστιανοί, δηλαδή αυτοί που είχαν πιστεύει στον Χριστό, οι μαθητέ του κλπ, οι 12 και οι πιο πολλοί, μαζί με τα νομιζόμενα αδέλφια του, τα νομιζόμενα, έτσι, δεν ήταν πραγματικά, και μαζί με Μαριά τη μητρή αυτού, ονοματικά την αναφέρει. Ναι, περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Περίμενα, μάλιστα, έχει σημασία. Περίμεναν το Άγιο Πνεύμα έχοντας στη μέση την υπεραγία Θεοτόκων. Το φαντάζεσαι τη σκηνή, έτσι. Όλοι και στη μέση να έχουν την Παναγία. Περίμεναν το Άγιο Πνεύμα. Ναι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πάλι που είναι μέγας ημνητής της Θεοτόκου, κάνει θαυμάσια σχόλια για τη στάση της μετά την ανάληψη του Χριστού. Θαυμάσια σχόλια. Εδώ θα ήθελα, αξίζει τον κόπο να το πούμε. Ναι. Λέει, κάνει πολύ ωραία σχόλια. Λέει, η υπεραγία Θεοτόκος γνώρισε πολλά μεγαλεία του Ιησού Χριστού. Πολλά, ναι. Τα συνετήρη τα ρήματα, τα εντικαρδία αυτής, έτσι. Άλλωστε ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, το είχε πει, έτσι δεν είναι? Το παιδί σου θα είναι σημείον αντιλεγόμενο και θα περάσεις μεγάλες δοκιμασίες γι' αυτόν. Η ίδια δε δεν δέχτηκε τη χάρη του Θεού παθητικά. Δεν ήταν ένας παθητικός δέκτης, έτσι, αλλά συναγωνιζόταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, με την καρτερικοτάντη και πολυειδή άσκηση και με τις υπέρ ολοκλήρου του κόσμου ευχές και φροντίδας και με τις συστάσεις και προτροπές προς Θεοκήρυκας που εγύρισαν τα πέρατα, απάντων ειν αυτή μόνη στηριγμός ομού και παράκληση και ακουωμένη και ορωμένη και συνεργαζομένη παντίως του Ευαγγελίου το κήρυγμα. Λέει, η ίδια ζούσε ασκητική ζωή, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος που μου εμψύχωνε τους Αποστόλους που συναντούσαν πάρα πολλά εμπόδια. Και λέει, ο Άγιος λέει, δεν ήταν μόνο, λέει, απλώς που τους έλεγε εκείνα τα οποία τους υπενθύμιζε, λέει. Κάποιος άλλος λέει, τους υπενθύμιζε αυτά που τα λόγια που έλεγε ποιος? Ο Χριστός, ότι θυμάστε τι είπε ο Κύριος, τι είπε ο διδάσκος, τι είπε αυτά. Δηλαδή, ενώ ερχόντουσαν τα κύματα των δυσκολιών, αυτοί τους υπενθύμιζε ότι πρέπει να παραμένουν εδραίοι και ακλόνητοι στην αποστολή που τους έβαλε ο Υιός της, διότι είχε πει εκείνο και εκείνο. Και λέει εδώ πέρα, απάντων ειν αυτή μόνη στήριγμός. Λέει, το κατεξοχή στήριγμα ήταν η Παναγία. Ομού και παράβλη. Ακουωμένη και ορωμένη. Αυτό έχει σημασία το ορωμένη. Δηλαδή, μόνο που την έβλεπαν, έπαιρναν πάρα πολύ θάρρος. Δεν λένε οι χριστιανοί μας, μόνο που βλέπω την εικόνα της Παναγίας έτσι Ενθαρρύνομαι. Το λέω με συγκίνηση τώρα. Με συγκίνηση. Λέει, μόνο που. Και εμείς δεν το έχουμε αισθανθεί. Πόσες φορές όταν έχουμε, είμαστε κουρασμένοι, στεναχωρημένοι, μπορεί να μην πούμε τίποτα στην Παναγία, να καθίσουμε μπροστά εκεί και να την κοιτάζουμε. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει κανείς πνευματικό θάρρος. Έτσι λέει ο Άγιος Γρηγόριος και ορωμένη. Στήριζε τους ανθρώπους και μόνο που την έβλεπα. Και συνεργαζομένη παντίως το Ευαγγελίο, το κήρυγμα. Δηλαδή ήταν το στήριγμα και η παδιογοριά, η παραμυθία όλων. Και μόνο που την έβλεπε κάποιος ή την άκουσε, στηριζόταν πνευματικά. Και συνεργαζόταν φυσικά και με τους Αποστόλους το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ναι, πάρα πολλούς ανθρώπους η μορφή της Παναγία τους στήριξε στις θλίψεις και τους συγκράτησε από την αμαρτία, τους ενέπνευσε την ελπίδα, τους υπενθύμιζε το πνευματικό τους αγώνα, τους αναπτέρωνε το θυκό, τους άμβλυνε τους πειρασμούς, η Παναγία τους έδειξε τον δρόμο της σωτηρίας σου, τους μετέδωκε χάρη, τους ενέπνευσε ασφάλεια, τους έδειξε τους φόβους, τους προφύλαξε από τον διάβολο. Ο πονηρός δεν μπορεί να αντέξει τη μορφή της Παναγίας, δεν μπορεί να την αντέξει. Θα πω και ένα παράδειγμα παρακάτω. Τους παρήχε χαρά, τους θεράπευσε τις ασθένειες, τους καθοδήγησε πνευματικά. Όλα αυτά τα συγκρατούν. Η Παναγία είτε είναι ορωμένη στις εικόνες, είτε ακουμένη στους ύμνους της Εκκλησίας. Μπορεί να ακούσει τους ύμνους της Παναγίας, είτε τη βλέπει στην εικόνα, είτε τη διαβάζει μέσα στις βιβλικές διηγήσεις, ωφελεί τους ανθρώπους. Και η σιωπή της Θεοτόκου έχει αξία. Άκουσα μια φορά έναν επίσκοπο που μίλησε για τη σιωπή της Θεοτόκου κατά τον καιρό του πάθους. Όλοι μίλησαν, αυτοί ήταν
2: σιωπηλοί.
0: Έβλεπε το δράμα του ιού της. Και από τη σιωπή της Θεοτόκου μπορεί να ωφεληθεί κανείς. Ανθρωπίνως. Για σκεφτείτε μια μάνα να βλέπει το παιδί της πάνω στο σταυρό και να υφίσταται τα πάνδυνα. Αυτή η σιωπή της είναι εύλαλη. Εύλαλη, δεν είναι. Φωνάζει περισσότερο από πολλά. Και η σιωπή της Θεοτόκου είναι παράκληση και στήριγμα των Χριστιανών. Να, μερικούς λόγους που είπα για την Παναγία. Τώρα, πριν τελειώσω όμως, θα μου επιτρέψω να πω και κάνα δύο παραδείγματα.
2: Να τα πείτε, γιατί έχουμε.
0: Ναι, να πούμε δύο παραδείγματα, έτσι, χαρακτηριστικά. Αυτό το παράδειγμα το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω πάλι έτσι. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί από εδώ, από την τηλεοψία. Αλλά εγώ συνηθίζω να το λέω στους χαιρετισμούς.
2: Να τα ακούσουμε, θα είναι ωφέλη.
0: Ναι, ναι. Και μου αρέσει και πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μου αρέσει. Λέει, στην σύνοδο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τότε που η σύνοδος αυτή, θυμάστε, ήταν για τις εικόνες.
2: Ναι.
0: Εικονομάχοι και εικονόφιλοι. Ανάμεσα στα άλλα επιχειρήματα, άμα δείτε τα πρακτικά της, έχει πολλά επιχειρήματα, αλλά ανάμεσα στα άλλα επιχειρήματα, μερικοί πατέρες, για να πείσουν αυτούς που δεν ήθελαν τα Αγίας εικόνας, έφεραν στη μέση ένα περιστατικό από το λιμονάριο του Ιωάννου του Μόσχου. Ξέρετε, το λιμονάριο του Ιωάννου του Μόσχου είναι, θα λέγαμε, ένα είδος γεροντικού. Είναι ιστορίες πνευματικές από την έρημο κλπ. Ναι. Για εκείνους που έχουν βιβλία, του λέω πού μπορούν να το βρουν. Είναι σε αυτά που έχει βγάλει η ΕΠΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Φιλοκαλία, στη σειρά της Φιλοκαλίας, τόμος δεύτερος και σελίδα 90. Όσοι έχουν από αυτά, λέω για τους θεολόγους, για τους άλλους, μπορούν να πάνε να το βρουν. Είναι δεύτερος τόμος της ΕΠΕ, σελίδα 90. Το αναφέρει, εκεί αναφέρει ότι ο Αβάση Θεόδωρος ο Ηλιώτης. Αβάς Θεόδωρος Ηλιώτης ήταν ένας στα όρια μεταξύ, ήταν ένας αγωνιστής μοναχός που ασκήθηκε στο όρος των Ελαιώνων. Ναι. Όχι αυτό, όχι. Να πω, το εξηγήσω πιο καλά. Ο Αβάς Θεόδωρος Ηλιώτης ήταν μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Αλλά αναφέρει ένα περιστατικό για έναν αγωνιστή μοναχό ο οποίος ζούσε στο όρος των Ελαιώνων. Περιστατικό το αναφέρει ο Αβάς Θεόδωρος για έναν αγωνιστή που ήταν στο όρος των Ελαιώνων. Λοιπόν, αυτός ο μοναχός, ο οποίος ζούσε εκεί στο όρος των Ελαιώνων, τον πολεμούσε το δαιμόνιο της πορνείας συνεχώς. Χρόνια, λέει, ήταν δεκαετίες εκεί στην έρημο, στο όρος των Ελαιώνων, και τον πολεμούσε το δαιμόνιο της πορνείας. Πολύ φαντασίες, εικόνες. Λέει, λογισμός, δεν τον άφηνε να σιχάσει ο διάβολος της πορνείας. Λέει, τον ταλαιπώρησε, τον χόρευε στο ταψί. Οπότε, λέει, μια μέρα, καθώς του είχε επιτεθεί με μανία ο διάβολος, ο γέροντας δεν μπόρεσε να αντέξει και άρχισε να μονολογεί. Γιατί καμιά φορά όταν ερχόμαστε σε απόγνωση, όταν έχουμε ένα
2: μέρο,
0: μιλάμε μόνοι μας. Και αυτός από τον πολύ πόλεμο που του είχε κάνει ο διάβολος της πορνής, άρχισε να μιλάει μόνος μου. Μόνος του. Αλλά έλεγε, τι έλεγε. Λέει και τι έλεγε. Λέει, έλεγε στον δαίμονα που δεν φαινότανε, στον αόρατο δαίμονα που τον πολεμούσε με λογισμούς, με εικόνες, με σαρκικές έτσι εξεγέρσεις κλπ. Και δεν τις άντεχε και είχε φτάσει σε μεγάλη, αρκετά μεγάλη ηλικία. Άρχισε να μολονογεί σαν ένα παραλήρημα, έτσι, και έλεγε ως πότε ούκαν δίδομης, πότε θα με παρατήσεις, του λέει. Απόστα λοιπόν, λέει, συνεγύρασες με, λέει, φύγε από κοντά μου, είπε στον διάβολο, με δεν θα με παρατήσεις, ίσχος. Έχεις γεράσει και εσύ μαζί μου, γέρασα κι εγώ, αλλά και εσύ γέρασες να με πολεμάς. Τότε, λέει, εμφανίστηκε ο φθαλμοφανός ο διάβολος, μόλις του είπε αυτά τα πράγματα. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν τον έβλεπε. Χρόνια δεν τον έβλεπε, αλλά τον πολεμούσε. Μόλις σου είπε, φύγε από κοντά μου, με έχεις ταλαιπωρήσει πολύ, έχεις γεράσει μαζί μου, το εμφανίστηκε ο διάβολος έτσι πραγματικά. Και τι του είπε, τι του είπε. Λέει, κάνε μου όρκο, πως δεν θα πεις σε κανένα αυτά που σου λέω και ουκέτι πειράζωσε. Δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Λέει, πες, ορκίσου μου, τι σου πω, δεν θα το πεις πουθενά και δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Και όμως είναι ο γέρος, ότι μάτων κατοικούντα εν της ουρανής, ουκ λίπος λέγει την ή απερίπισμη. Ορκίστηκε, λέει, μα στο Θεό του ουρανού, ότι δεν θα πω σε κανένα αυτά που θα μου πεις, αρκεί να με παρατήσεις ήσυχο. Λέγει αυτό ο δαίμον, μη προσκυνήσεις ταύτη τη εικόνη και ουκέτη σε πολεμώ. Λέει, αν θέλεις να μην σε πολεμάω, μη προσκυνάς την εικόνα που έχεις μέσα στο κελί του, κελί σου, και δεν θα σε ξαναπολεμήσω. Άμα σταματήσεις να προσκυνάς την εικόνα που έχεις στο κελί σου, εγώ σταματάω να σε πολεμά. Είχε δε η εικόν το εκτύπωμα της δεσπίνης ημών Θεοτόκου, Αγίας Θεοτόκου Μαρίας, βασταζούσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Λέει, μη προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας που είχες μέσα στο κελί σου και εγώ θα σταματήσω να σε πολεμά. Λέει ο μοναχός του δαίμονα, άφησε με να το σκεφτώ. Λέει, όλη τη νύχτα ταράχτηκε. Γιατί να ορκιστεί στον διάβολο ότι δεν θα σταματήσει να προσκυνάει την εικόνα που του είπε να σταματήσει, να προσκυνάει την εικόνα της Παναγίας. Και λέει, το πρωί, χωρίς να λογαριάσει κόπο, σηκώθηκε και πήγε και βρήκε τον Αβά Θεόδωρο τον Ηλιώτη, αυτό τον διάσημο ασκητή.
2: Ναι.
0: Ο οποίος, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα, ας το πω έτσι, πήγε να βρει τον Πάτερ Παΐσιο της εποχής εκείνης. Ναι. Έτσι, ναι. Και του είπε αυτό και αυτό, λέει, έκανα. Ορκίστηκα στο διάβολο και τι μου είπε ο διάβολος, να μην προσκυνώ την εικόνα της Παναγίας. Λέει, καλά έκανες και έκανε, επιόρκησες, διότι δεν επιόρκησες στο Θεό, αλλά στον διάβολο που είναι πατέρας του ψεύδους. Καλά έκανες και ήρθες και μου το είπες, σου λέει. Και τι λέει, συμφέρηση δέση στην χώρα ταύτην, μη εάσε πορνεία, ισόμοι εισέρχεσαι, ή να αρνήσει του προσκυνεί τον Κύριο Ιησού Χριστό μετά τη αυτού μητρός. Του λέει, κοίταξε, λέει, πάτερ μου, καλύτερα να πας όλα τα πορνεία της Αλεξανδρίας παρά να σταματήσεις να προσεύχεσαι να προσκυνάς την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τώρα, γιατί το είπε ο διάβολος, μη προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας και εγώ δεν θα σε ξαναπολεμήσω? Διότι λένε οι πατέρες ότι ο διάβολος δεν μπορεί να φέρει τη μορφή της Θεοτόκου, γιατί του υπενθυμίζει πάντοτε την ήττα που υπέστη από τον Ιησούν Χριστόν.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η εικόνα της Παναγίας έχει δογματικό χαρακτήρα, ότι προσκυνάμε, ομολογούμε ότι ο Χριστός ήρθε από την Παναγία, ότι ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και νίκησε το διάβολο, μας λύτρωσε από την αμαρτία. Αυτό δεν μπορεί να το φέρει, λέει, ο διάβολος. Γι' αυτό και του είπε, σταμάτα να προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας και θα σταματήσω και εγώ να σε πολεμάω. Και λέει αυτός ο άλλος ο ασκητής, καλύτερα να πας όλα τα πορνεία παρά να σταματήσεις να προσκυνάς την εικόνα της Παναγίας.
2: Αυτό δείχνει πόσο πόση σπουδαιότητα παίζει η εικόνα της Παναγίας ή το πρόσωπο της Παναγίας.
0: Το πρόσωπο της Θεοτόκου, βέβαια, και πολύ περισσότερο η εικόνα της. Έτσι. Ναι. Εμείς όταν προσκυνάμε την Αγία εικόνα της Παναγίας, αυτό δεν ομολογούμε.
2: Ναι.
0: Δεν ομολογούμε ότι εσύ έγινες η μητέρα του Θεού.
2: Ναι.
0: Και το δεύτερο που θέλω να πω, να μην καθυστερήσω, θέλω να πω ότι είναι γνωστή η ευλάβεια του Αγίου Νεκταρίου προς την Υπεραγία
2: Θεοτόκου.
0: Όταν εχρημάτισε διευθυντής της Ριζαρίου σχολείου, όταν πήγε για πρώτη φορά και τον περίμεναν όλοι να τον χαιρετίζουν, τους παρέκαμψε και πήγε και προσκύνησε την εικόνα του Εσταυρωμένου και μετά προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. λέει, στάθηκε κάμποσο εκεί, καταγεμάτος από έκσταση. Τον άκουγα να τη μιλάει στον πληθυντικό αριθμό. Είπε και στα πετακτά κάποιον ύμνων. Και λέει, όταν αργότερα παρακάλεσε την Παναγία για ένα πνευματικό του παιδί που ήταν άρρωστο, να ακούσει πώς της είπε: «Κυρία Θεοτόκε, σας παρακαλώ δια τον Νικόλαο, σας οικητεύω, μεσητεύσατε εις τον ιό σας ή να μας τον παραχωρήσει υγιέωνοντα. Υπόσχομαι δε με τα σπεναχράν μου δυνάμει να σας προσφέρω ο λίγας ευχαριστηρίους οδάς». Της μιλούσε, λέει, στον πληθυντικό αριθμό. Ο Άγιος, σκεφτείτε πόση αγάπη της είχε. Της μιλούσε στον πληθυντικό αριθμό. Και μάλιστα λένε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας ήταν θεοτοκόφιλοι, δηλαδή ήταν φίλοι της Θεοτόκου. Και ένα τελευταίο, για να μην καθυστερήσω, ρώτησα μια φορά τον πατέρα Παΐσιο ποιοι είναι οι χειρότεροι αιρετικοί μέσα στην Εκκλησία, και απήντησε: «Οι χειρότεροι αιρετικοί είναι αυτοί που δεν παραδέχονται την υπεραγία Θεοτόκου». Αυτή είναι η χειρότερη. Η χειρότερη, έτσι, αιρετική είναι αυτή που δεν παραδέχονται την υπεραγία Θεοτόκου. Τώρα, τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει ορθόδοξος που να μην σέβεται την υπεραγία Θεοτόκου. Έτσι δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν υπάρχει πιστός, ορθόδοξος, κληρικός και λαϊκός που να μην επικαλεί την Παναγία να έλθει αρρωγός στη ζωή του και στα έργα του. Νιώθουμε την Παναγία ότι είναι η μητέρα μας, έτσι, και μάλιστα πολλοί από εμάς την έχουμε και προστάτηδά μας. Όλοι την έχουν. Προστασία των χριστιανών ακατέσχητος, έτσι δεν λέμε, ναι. Καταφυγή και ελπίδα μας, βοηθών και σκεπαστή μας, λιμένα εύδιων και σανίδα σωτηρίας, είναι μετά των Θεών, πούμε το θήταμε κεφαλαίο, Θεός κατά χάριν, έτσι. Το θήτα όμως με μικρό εκεί, όπως λένε, τα δευτερία της Τριάδος, έτσι, η έχουσα. Μεσήτηρια και πρέσβυρα ακαταμάχητος. Είναι κάφημα και εγκαλόπισμα όλων των χριστιανών. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι να επικαλούμε το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου καθημερινά, υπεραγία Θεοτόκε, τι σώσον ημάς. Να αισθανόμεθα την Παναγία ότι δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ότι είναι ακατέσχητη η ελπίδα και προστασία ακαταμάχητη, και νομίζω ότι θα ωφεληθούμε πάρα πολύ. Ιδιαιτέρως δε, αν μιμηθούμε αυτό που έκανε εκείνη. Να βάλουμε τον ιόν της μέσα στην καρδιά μας, με την προσευχή, με την ταπείνωση, με τα μυστήρια, προφαντώς με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού όπως την κληρονόμησε και εκείνη.
2: Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, Σεβασμιότατε, για τη σπουδαία αυτή εκπομπή που παρουσιάσατε σήμερα εδώ στο εκκλησιαστικό μας κανάλι, και να πούμε στους αγαπητούς τηλεθεατάς ότι σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει το εικονοστάσι, και σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Την αγαπούμε την Παναγία μας, την ευλαβούμεθα, στηρίζομαι πολλές ελπίδες σε αυτήν και σε όλες τις δύσκολες ώρες, και στην αρρώστια και στον πόνο και στο θάνατο και στην καταιγίδα και στην τρικυμία και στο σεισμό και στον καταποντισμό, επικαλούμεθα όλοι μας την υπεραγία Θεοτόκου. Επομένως, την ευλαβούμεθα, την αγαπούμε, και σε αυτήν την πρέσβερα αναθέτουμε όλα μας τα προβλήματα, όλα μας τα βάσανα, όλες μας τις στενοχώριες, και πιστεύουμε ότι είναι η προστασία μας, είναι η παγωριά μας, είναι η ελπίδα μας, και αυτήν την ελπίδα δεν πρέπει να τη χάσουμε ποτέ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας σήμερα, και σε άλλη εκπομπή περιμένουμε τον πατέρα Ιωήλ να μας παρουσιάσει τέτοια πνευματικά θέματα που στηρίζουν, οικοδομούν και εμπνέουν τον άνθρωπο για μια καλύτερη πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
0: Πάτερ Θεόφιλε, και έχουμε έτσι ο Θεός να είναι μαζί σας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κινήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγία Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Γεροντήσεις μακρύνεις λόγοι. Χωρίς το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει αθανασία. Αύριο εορτάζουμε την απόδοση της μεταμορφώσεως. Αλλά για να μεταμορφωθεί κανείς πρέπει να βρει τα μέσα. Τα μέσα είναι η ζωή του Ευαγγελίου, την οποία ακολούθησαν όλοι οι Άγιοι και μεταμορφώθησαν. Αν δεν είχαν μεταμορφωθεί, δεν θα ήσαν Άγιοι. Χωρίς το Ευαγγέλιο λοιπόν δεν υπάρχει αθανασία. Χωρίς αγώνα δεν υπάρχει μεταμόρφωση. Επειδή φύγαμε από τον κόσμο και φορέσαμε το ράσο, δεν σημαίνει ότι αμέσως μεταμορφωθήκαμε. Εξωτερικός ναι, αλλά η ουσία είναι να μεταμορφωθούμε εσωτερικός, πνευματικός. Όμως χρειάζεται μεγάλος αγώνας και γερή θέληση. Αυτά θα μας τα δώσει ο Θεός εάν Του τα ζητήσουμε. Για να έχουμε πρόσωπο να τα ζητήσουμε, δηλαδή να έχουμε καθαρή προσευχή, χρειάζονται δύο πράγματα: εκοπή του θελήματος και ταπείνωσης. Χωρίς αυτά τα δύο δεν θα μεταβούμε στη ζωή της αθανασίας. Αυτά τα δύο εξαρτώνται από τον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα από το είναι μας, όταν τηρήσουμε το αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτομοι και το απαρνησάστο εαυτόν. Εαυτόν, όχι τους άλλους. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να κόψεις το θέλημά σου, να ταπεινωθείς. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση αυτή, γι' αυτό και δυσκολευόμεθα. Όμως γίναμε μοναχοί για να εκαθάρωμεν εαυτούς. Όταν λέμε να εκαθάρωμεν εαυτούς, ξέρετε πόσοι πόνοι χρειάζονται? Πω. Γιατί? Διότι πρέπει να χειρουργήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, να δεχθούμε τον πόνο της ταπεινώσεως, ώστε να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για να καθαρίσεις ένα χωράφι, θα το σκάψεις, θα το ξελακώσεις, θα κουραστείς εσύ, θα πονέσει και εκείνο. Λοιπόν, για να κόψουμε τα δικά μας θελήματα και ελαττώματα, θα πονέσουμε. Αλλά έτσι δίδεται η Βασιλεία των Ουρανών. Προηγείται ο καθαρμός της καρδίας. Δεν έχουμε πάρει το θέμα στα σοβαρά και γι' αυτό μου φταίει εκείνη, μου φταίει το στασίδι, μου φταίει ο ήλιος που χτυπάει πάνω μου, μου φταίει το καντήλι που λάμπει πολύ, όλα μου φταίνε. Τώρα ποιος δεν μου φταίει? Εγώ η ίδια δεν φταίω. Εδώ είναι το λάθος το μεγάλο. Αυτός ο εγωισμός, αυτή η φιλαυτία μας εμποδίζει να εκαθάρωμεν εαυτούς, να ανυψώσουμε λίγο τη σκέψη μας. Δεν έχουμε, όπως έλεγε ο παππούς, την διάνοιά μας τεταμένη προς το Θεό. Τουλάχιστον να μην περνάει η μέρα που να μην προσπαθούμε να έχουμε τη διάνοιά μας τεταμένη προς το Θεό. Χρειάζεται λοιπόν πολύς κόπος. Ερωτήθηκε γέρον, τι είναι προσευχή, και είπε, κόπος. Τι είναι καθαρμός? Κόπος. Δεν είπε ότι είναι λουλούδια. Να παρακαλούμε τον παππού και να λέμε, παππούλη, βοήθησέ με να αγωνιστώ για την ψυχή μου, να αγωνιστώ να κόψω τα πάθη μου. Αν δεν αγαπήσουμε αυτόν τον αγώνα, θα αστοχήσουμε. Έχει πόνο, αλλά να αγαπήσουμε τον πόνο, να είμαστε φιλόπονοι. Πόνος
δεν είναι μόνο ο σωματικός κόπος, το διακόνημα, δηλαδή να εργαστώ, να κεντήσω, να σκουπίσω, αλλά και να πονέσω, να κοπιάσω για την ψυχή μου. Έτσι θα γίνει η μεταμόρφωσή μας. Όχι να λέμε «Ωραία ήταν η εορτή της μεταμορφώσεως, ωραίες και οι παρακλήσεις». Σκεφτήκαμε πόσο πόνεσε η Παναγία δια των ιών της. Η Θεοτόκος ήταν λογισμής αδειόδευτος, ήταν δοχείου καθαρό, δεν πέρασε ποτέ κακός λογισμός από το νου της. Ίσως θα πει κάποιος «Έτσι την έκανε ο Θεός, ας με κάνει και μένα έτσι ο Θεός». Όχι, ήθελε και έγινε, ήθελε να είναι Αγία και Παναγία. Λοιπόν, να θέλουμε και εμείς να είμαστε Άγιες. Είναι πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο. Δύσκολο αν δεν θέλουμε και εύκολο αν θέλουμε. Ας λέμε πάντοτε στον εαυτό μας «Διό εξήλθες δια την μεταμόρφωση». Δεν είναι εύκολη η μεταμόρφωση, είναι επίτευξης. Να μας αξιώσει ο Θεός και να μας βοηθήσει να την επιτύχουμε. Να μας βοηθήσουν οι άγγελοι και η καλή μας Παναγία. Οι παρακλήσεις της είναι τόσο ωραίες αυτές τις Άγιες ημέρες. Είναι αλλιώτικες παρακλήσεις αυτές. Ας έρθομεν εις εαυτάς. Δεν θίγω κανένα με όσα είπα. Να πούμε «Αυτή είμαι, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Ήρθα εδώ για να μεταμορφωθώ, να με βοηθήσεις και ας πονέσω, αρκεί να γίνω δική σου». Ένα άλλο θέμα που ήθελα να συστήσω είναι να μην αναφέρεται ποτέ σε κοσμικό άνθρωπο κάποιον πειρασμό που ίσως συνέβη στο μοναστήρι. Πες ότι έγινε κάποια παρεξήγηση. Πρέπει να το μάθει ο κοσμικός. Μας πλησιάζουν οι άνθρωποι. Θα δημοσιεύσουμε εμείς τα της μονής. Καταρχάς, με τη χάρη του Θεού δεν έχουμε προβλήματα. Γιατί να συζητούμε με τους κοσμικούς? Ποτέ να μην το κάνετε αυτό. Παραδείγματος χάρη, μην πείτε «Ξέρεις αυτή θυμώνει» ή «Αυτή γελάει πολύ». Ποτέ. Εύχομαι ολοψύχως, με όλη μου την καρδιά, όπως έλεγε και ο παππούς, να γίνουμε όλοι μεταμορφωμένοι κατά Θεόν.

να προσέλθουμε με αγάπη στο ποτήριον της αγάπης. Αύριο είναι Κυριακή, αναστάσιμη μέρα. Πώς να μείνουμε ακοινώνητοι? Ας κάνουμε έναν έλεγχο στον εαυτό μας, πάντοτε σας το λέω, διότι προσερχόμεθα στο Άγιον Ποτήριον της Αγάπης. Λίγο

Ο γέροντας έλεγε: «Ζήτα συγχώρηση πρώτα από το Θεό και κατόπιν, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, άφεσε εκεί το δώρο σου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδερφό σου. Έτσι θα προσέλθουμε με τα ταπεινού φρονήματος, με τα συναισθήσεως της αμαρτωλότητός μας, να μην πάμε ανέστητοι». Αλλά μας παρηγορεί και ο Άγιος Βαρσανούφιος που λέγει: «Μιούν ως κρίνον σε αυτόν αμαρτωλόν κολλήσεις προσελθήν της θείης μυστηρίης. Αλέχον ότι ο προσερχόμενος το σωτήρι αμαρτωλός αξιούται αφέσεως αμαρτιών». Ας λέγουμε: «Κύριε, εσύ που έχεις στο αίμα σου για μας, να μας σώσεις και να μας συγχωρήσεις». Συνήθως βλέπουμε με φακό μεγεθυτικό τα αμαρτήματα του άλλου και καμία αρετή. Η θεϊκή αγάπη βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ενώ εμείς κάνουμε διακρίσεις. Σε ένα αγαπητό μας πρόσωπο δεν βλέπουμε κανένα κακό, και αν δούμε κάτι το συγχωρούμε λέγοντας: δεν έκανε και τίποτα». Όταν δημοσιεύουμε το αμάρτημα του πλησίον, μολύνουμε και τους αδελφούς μας και μετά λέμε: «Δεν έχω τίποτα να εξομολογηθώ». Η κάθε μια να στραφεί στον εαυτό της. Αντί να κατακρίνεις, κάνε προσευχή. Αυτό επιτυχάνεται. Διευχών του αδερφού: «Κύριε, ελέησόν με». Είναι ανάγκη να προσευχηθούμε δια των αδερφών. Αν το κάναμε, θα βλέπαμε θαύματα. Για να ζητήσει κανείς χάρη από τον βασιλέα, δεν πηγαίνει μόνος του. Χρειάζεται μεσίτη. Έτσι και εμείς τώρα έχουμε μεσίτη στον ουρανό, τον παππού, που μεσιτεύει να μας συγχωρήσει ο Θεός και να μας ενισχύσει να αποκτήσουμε πραγματική αγάπη. Πραγματική αγάπη κατά τον Άγιο Σιλουανό είναι να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Λοιπόν, πρέπει να προσέλθουμε με αγάπη για να πάρουμε τον θησαυρό της αγάπης και δίδεται δωρεάν. Η σταυρωμένη αγάπη είναι στο Άγιο Ποτήριο και την παίρνουμε μέσα μας. Ζητάει όμως από μας να θυσιάσουμε τα θελήματά μας, το πείσμα, τις αδυναμίες μας και να προσιλωθούμε στο πρόσωπό του. «Είμαι υποχρεωμένη να σας αγαπώ, να σας φροντίζω όσο μπορώ για να μοιάσουμε με τους Αγίους». Εμείς πράγματι ζήσαμε έναν Άγιο ο οποίος ένιωθε τη θυσία του Κυρίου και τη Θεία Λειτουργία. Έλεγε: «Όλες τις υποθέσεις και τα προβλήματα τα αφήνω έξω από την Εκκλησία». Συλειτουργούσε με όλα τα τάγματα των αείλων, των Αγίων, των Δικαίων. Μας έδωσε ζωντανό παράδειγμα και εμείς θα είμαστε περισσότερο αναπολόγητοι από κάποιον που δεν έζησε αυτές τις καταστάσεις. Ας καταδικάσουμε λίγο τον εαυτό μας, διότι δεν μπορούμε να κρυφθούμε από το Θεό. Όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει μαζί σου μία αντιπάθεια, χρειάζεται να δείξεις πολύ αγάπη για να ξεπεραστεί. Μη ζητάς να απολογηθείς λέγοντας: «Έχεις κάτι μαζί μου, εγώ δεν φταίω». Χρειάζεται να δείξεις ειλικρινή καλοσύνη και αγάπη, επειδή η αγάπη του Θεού είναι φωτιά. Τέτοια φωτιά χρειάζεται να έχουμε για να καίγονται τα πάθη. Στα χρόνια της κατοχής, όταν ήμουν μικρή, παρακαλούσα το Θεό, ειδικά όταν λεγόταν από τον λειτουργό «Τα σά εκ των σών». Έλεγα: «Θεέ μου, είσαι τέτοια φωτιά, θέλω να ανάψω από τη φωτιά τη δική σου, βάλε μου λίγη φωτιά».

Θέλω να αγαπώ, όχι να με αγαπούν. Το ζητούσα πάρα πολύ. Ήρθε λοιπόν καιρός που με αγαπούν όλοι και ντρέπομαι που το λέω.

μας αξίωσε ο Θεός και στις μέρες μας να γνωρίσουμε Αγίους. Πολλάκης ο παππούς έλεγε «Μνήμη Αγίων, μίμησης Αγίων». Είναι μάρτυρες? Θα μιμηθούμε το μαρτύριο, όχι ίσως των βασανιστήριων, αλλά το διαρκές μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι ασκητέ? Θα μιμηθούμε την εγκράτεια, την νηπτική τους εργασία κλπ. Χωρίς δοκιμασίες δεν εισερχόμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα ζητήσουμε τις δοκιμασίες, διότι δεν ξέρουμε αν θα τις αντέξουμε. Όταν όμως παραχωρηθούν δια τη σωτηρία ημών ή δια των αγιασμών, θα τις υπομείνουμε. Εμείς οι αδύνατοι θα δοκιμαστούμε για να σωθούμε. Οι δυνατοί θα δοκιμαστούν για να γίνουν Άγιοι. Εκτός των εκατομμυρίων Αγίων ανά τους αιώνας, μας αξίωσε ο Θεός και στις μέρες μας να γνωρίσουμε Αγίους, συγχρόνους, τωρινούς. Όταν τους γνωρίσαμε ή διαβάσαμε τα βιβλία τους, όντως ωφεληθήκαμε. Γενικά η μελέτη των πατέρων είναι ολόκληρη η ζωή μας. Να επιστρέψουμε στην μελέτη των πατέρων, όχι να διαβάζουμε σελίδες, αλλά να στεκόμαστε λίγο, να εμβαθύνουμε στα λόγια τους. Διάβαζα προχθές την Φιλοκαλία περί δακρύων και κατενήγην. Οι λόγοι των πατέρων μεταδίδουν χάρη, είναι άλλο πράγμα. Όταν διηγούμεθα στον κόσμο κάποιο περιστατικό από το βίο των Αγίων, όλοι προσέχουν με αφοσίωση. Γιατί? Διότι γλυκαίνεται η ψυχή τους. Οι Άγιοι μας μιλούν και δεν πρέπει να παρερχόμεθα απαρατήρητα τα γεγονότα που μας δείχνουν το ενδιαφέρον και την προστασία τους. Να ωφελούμεθα από αυτά. Τώρα ούτε το κεφάλι μας έκοψαν, ούτε στη φυλακή μας έβαλαν. Μόνο υπομείναμε λίγη ζέστη χθες το βράδυ στην αγρυπνία. Και αν βέβαια δεν φιλοσοφούσε κανείς, δεν μπορούσε να την αντέξει. Θα έχουμε ανταπόδοση από το Θεό επειδή υπομείναμε. Δεν πήγαμε να καθίσουμε έξω από την εκκλησία όπως ο κόσμος. Ο Θεός μας βοήθησε και αντέξαμε για χάρη του Αγίου Προδρόμου. Για σκεφτείτε τους τρεις πέδας εντικαμίνο, έκαιε επταπλασίως. Αφού θυσιάστηκαν για τον Κύριο, πώς να μην κατέβει ο άγγελος να τους δροσίσει? Και ο άγγελος ήταν ο Υιός του Θεού. Πέδας ευαγής εντικαμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Η χθεσινή ταλαιπωρία ήταν μία απειροελάχιστη μετοχή στα μαρτύρια των Αγίων. Εγώ έτσι το πήρα. Δεν θα πάει χαμένος ο κόπος σας. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο και την Αγία Κοινωνία, διαφορετικά θα την νιώσουμε. Λοιπόν, να αγαπήσουμε τον κόπο. Οι Άγιοι εκοπίασαν σε φυλακές, σε ταλαιπωρίες. Ο Θεός όλα τα σημειώνει. Μόνο εμείς ξεχνάμε τις ευεργεσίες Του. Ο Κύριος από πάνω μας περιμένει να Του πούμε ένα Κύριε ελέησον, για να μας δώσει τη χάρη. Να ελεγχθούμε εάν δεν είμεθα μιμητέ των Αγίων. Μας αξίωσε ο Θεός να ζήσουμε έναν Άγιο, τον Γέροντα θα μας κοινώ. Σκεφτείτε πόσο ωφέλιμα θα είναι αν δημοσιευθούν όσα μας έλεγε, πόσο θα στηριχθούμε και από τη ζωή του και από τον τάφο του. Θέλεις δε θέλεις, παίρνεις ευλογία. Συγκινούμε όταν σας βλέπω στον τάφο του να λέτε τους χαιρετισμούς. Έτσι χαιρετάμε τον παππού. Και ο χαιρετισμός και η τιμή των Αγίων είναι η μίμησης αυτών. Να μην τον ξεχάσουμε καθόλου και με τη χάρη του Θεού να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Μας έδωσε υποθήκες, παρακαταθήκες ο ανεπανάληπτος. Να σκεπτόμεθα, τούτο
Θα το έκανε ο παππούς? Θα το έλεγε ο παππούς? Να τον μιμηθούμε κι εμείς που τον ζήσαμε και εκείνοι που θα το γνωρίσουν πνευματικώς. Οι Άγια να τους αιώνας μας ωφελούν. Σε όλες τις εποχές οικετεύουν και φροντίζουν για τη σωτηρία μας. Πριν 2000 χρόνια έζησε ο πρόδρομος και εμείς τον εορτάζουμε και μας δίνει τη χάρη του. Ήθε οι πρεσβείες όλων των Αγίων να μας στηρίζουν στη ζωή μας για να έχουμε καλή απολογία. Αμήν.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ένας στόχος της αγωγής στα παιδιά μας είναι να τα εμπνεύσουμε την υπερηφάνεια για το ότι είναι χριστιανοί, χωρίς καμιά περιφρόνηση για αυτούς που δεν είναι. Αλλά να του μάθουμε ότι μπορεί με την προσευχή και τις μικρές του προσπάθειες να ασκήσει επιτυχή επίδραση σε ολόκληρο τον κόσμο. «Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου». Να προειδοποιήσουμε το παιδί ότι δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν σκιές, αντιθέσεις και δύσκολες ώρες στην ιστορία της Εκκλησίας. Εκτελέσεις και εγκαταλείψεις προϋπόθηκαν εξάλλου, αλλά ο Κύριος είναι ο αιώνιος νικητής και αυτός θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Εφοδιάστε, φίλοι μας, το παιδί, εκτός από μια πίστη προσωπική, όσο θερμή και φωτεινή γίνεται, και με απολογητικές απαντήσεις που θα του επιτρέψουν να μην βρεθεί ποτέ σε αμηχανία. Διότι το παιδί που δεν μπορεί να απαντήσει σε μια αντίρρηση κινδυνεύει να αποκτήσει αίσθημα κατωτερότητος που μπορεί, ανάλογα με τους χαρακτήρες, να το επηρεάσει δυσμενώς για τη θρησκεία του. Να το υποβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν θα μπορούσε να απαντήσει αμέσως, να ζητάει από τον αντιρρησία να του γράψει την αντίρρησή του για να μπορέσει να ζητήσει πληροφορίες από κάποιον πιο αρμόδιο.

Από ποια ηλικία πρέπει να οδηγούμε τα παιδιά στη Θεία Λειτουργία? Αυτό εξαρτάται από το κάθε παιδί και από ορισμένες εξωτερικές συνθήκες. Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται είναι το να μην πλήξει το παιδί σε σημείο που να ιδιάσει. Ας μην ξεχνάμε, μια παρουσία παρατεταμένη, ακίνητη και σιωπηλή είναι αντίθετη με τη φύση του. Αλλά εάν οι γονείς του το έχουν εξηγήσει με τρόπο προσαρμοσμένο στη νοημοσύνη του το νόημα της Θείας Λειτουργίας, τις κινήσεις των λειτουργών, τα διάφορα μέρη της λειτουργίας, αν κατευθύνουν την προσευχή του, τις στάσεις του, το παιδί των 7 ετών και ακόμη λιγότερο μπορεί να παρακολουθήσει με όφελος. Το λεπτό σημείο είναι το κήρυγμα. Ας το ομολογήσουμε. Σπανίζουν τα κηρύγματα που είναι κατανοητά στα παιδιά. Γενικά, ένα παιδί δεν είναι ικανό να παρακολουθήσει τη σύνδεση των ιδεών μιας ομιλίας πριν από την εφηβική ηλικία. Όμως τι να κάνει κατά τη διάρκεια του κηρύγματος? Το πιο απλό είναι να του δώσουμε ένα βιβλίο με θρησκευτικές εικόνες που μπορεί να αποσχολήσει τη σκέψη του και την καρδιά του.

Η πρώτη εξομολόγηση είναι ένα βασικό γεγονός στη θρησκευτική ζωή του παιδιού. Πρέπει να προσέξουμε να μην του την παρουσιάσουμε σαν κάτι φοβερό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αδέξιο από το να λέμε φράσεις όπως αυτή: «Θα δεις τι θα σου κάνει ο παπάς όταν πας να εξομολογηθείς». Αντιθέτως, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά στην εμπιστοσύνη και να επιμείνουμε για τη χαρά που θα νιώσουν από τη συγχώρηση που θα τους δώσει ο Θεός. Ο ρόλος της μητέρας πρέπει να μείνει πολύ διακριτικός. Μπορεί να βοηθήσει το παιδί στην πρώτη του αυτοεξέταση. Αλλά βέβαια δεν θα πάει να πει στον πνευματικό πριν από την εξομολόγηση τα λάθη ή τα ελαττώματα του παιδιού της, για να είναι σίγουρη ότι το παιδί θα τα πει όλα. Αφήστε τον πνευματικό να εκπληρώσει την αποστολή του. Μην ξεχνάτε ότι ο πνευματικός δεσμεύεται με το απόρριτο της εξομολογήσεως, τόσο για τους μεγάλους όσο και για τα παιδιά. Μην πάτε λοιπόν να το ρωτήσετε μετά την εξομολόγηση: «Τι σας είπε το παιδί μου?». Και εσείς οι ίδιοι σεβαστείτε τη συνείδηση του παιδιού και μην το ρωτάτε: «Τι σου είπε ο πάτερ?» ή «Τι τιμωρία σου έβαλε?» κτλ. Είναι ένας τομέας όπου πρέπει να είστε οπωσδήποτε πολύ συγκρατημένοι. Τα παιδιά θα έχαναν γρήγορα την εμπιστοσύνη απέναντι στο πνευματικό τους, όπως και απέναντι στους γονείς τους, αν υποψιάζονταν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα μια συνεννόηση μεταξύ τους. Μην επεμβαίνετε ποτέ για να το απαγορεύσετε να μεταλάβει επειδή δεν ήταν φρόνιμο παιδί. Η Θεία Κοινωνία, φίλοι μας, είναι για ενίσχυση και όχι αμοιβή. Στη θρησκευτική αγωγή του παιδιού θα σας βοηθήσει πολύ το καθηγητικό σχολείο.

Ένας ιερέας που άσκησε βαθιά επίδραση στην ενορία του, έγραφε μια μέρα στους πατέρες και στις μητέρες μια ανοιχτή επιστολή που άρχιζε με τις λέξεις: «Βλέπω πολλούς γονείς. Με παρακαλούν να κάνω κάτι για τα παιδιά τους. Και βλέπω επίσης πολλά παιδιά. Τα γνωρίζω. Αυτό που τους λείπει είναι η συνήθεια της προσπάθειας. Δεν τα έχουν μάθει έτσι. Δεν απαιτούν πολλά από αυτά. Συμβιβάζονται. Υποχωρούν. Κι όμως τα παιδιά είναι καλά. Έχουν άπειρα αποθέματα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά από την καλή τους φύση. Δυστυχώς δεν νοιάζονται για τίποτε. Δεν έχουν αρκετή θέληση. Είναι το κακό της εποχής. Πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί αυτό. Να αναπτύξουμε μέσα τους την ενεργητικότητα. Είναι επίγον. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας».

είναι γεγονός, φίλοι μας. Σε πολλές οικογένειες φοβούνται να ζητηθούν προσπάθειες από το παιδί, και αυτό με τις πιο αστείες δικαιολογίες. Φόβος μήπως δυσαρεστήσουν το παιδί, φόβος μήπως το κουράσουν, φόβος μήπως του δημιουργήσουν ιστορίες, φόβος μήπως το δουν να κάνει μούτρα. Αυτό είναι αγωγή της δεκάρας, γιατί τα παιδιά που δεν ξέρουν να κυριαρχήσουν στον εαυτό τους, να στερηθούν κάτι και να ενοχληθούν για τους άλλους με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, θα είναι αργότερα οι νικημένοι της ζωής, αν δεν γίνουν οι δήμοι αυτών που τους έμαθαν να γίνουν τύρανοι.

η αρχηγός μιας κατασκηνώσεως έγραφε στον απολογισμό της: «Σε πολλές οικογένειες τα παιδιά είναι που διατάσσουν και παίρνουν τη μητέρα τους για υπηρέτρια. Τα παιδιά είναι απαθή. Ασχολούνται με κάτι αφού τους το έχουμε πει 25 φορές και πρέπει να επιμείνουμε και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Στο σύνολό τους δεν έχουν καθόλου θάρρος. Διψάνε? Πρέπει να πιούν νερό αμέσως. Πεινάνε? Ό,τι ώρα κι αν είναι θα φάνε. Είναι κουρασμένα? Τελείωσε. Αδύνατο να προχωρήσουν άλλο». Και τα λοιπά. Οι γονείς το βρίσκουν πολύ φυσικό και δεν αντιδρούν. Μερικές μητέρες απαιτούν λέγοντας: «Είχα η ίδια πολύ σκληρή ανατροφή. Δεν θέλω να υποφέρει το παιδί μου σαν και εμένα». Σε μία άλλη διευθύντρια, η μητέρα ενός κοριτσιού, όταν της μίλησαν για την αγωγή της θελήσεως της κόρης της, απάντησε: «Α, όχι, της δίνω δυναμωτικά, αλλά δεν θέλω να την πιέσετε να προσπαθήσει».

ζωή είναι φτιαγμένη για να νικαίεται, έχει γραφτεί. Για να αναπτύξουμε την ενεργητικότητα και τη θέληση των παιδιών, πρέπει να δώσουν οι γονείς το παράδειγμα. Πρέπει να προσέχουν οι γονείς τη φυσική και ηθική τους κατάσταση. Πρέπει να προσπαθούν να μην παραπονούνται ποτέ μπροστά στα παιδιά, να μην έχουν ποτέ άσχημη διάθεση, μελαγχολική, καταβεβλημένη απογοήτευση. Μη φοβάστε να ζητήσετε από το παιδί σας πράγματα δύσκολα, αλλά είναι καλό να τα προειδοποιείτε και να τα ενθαρρύνετε. Έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο, αλλά θα δεις ότι θα τα καταφέρουμε.

Μη φοβάστε να κάνετε έκκληση στην ενστικτόδη επιθυμία του παιδιού να μεγαλώσει. Αν θες να γίνεις ένα μεγάλο αγόρι, δείξε ότι έχεις θάρρος. Λοιπόν, είσαι μεγάλη κοπέλα και όταν έχει κανείς θάρρος, δεν διαμαρτύρεται για μια μικροαδιαθεσία. Σε δεδομένη στιγμή, κάντε το παιδί περήφανο για την αντοχή του. Ένας μικρός 4 ετών, τον οποίο ο πατέρας του επενούσε για την αντοχή του στην κούραση, μετά από ένα περίπατο λίγο μακρύτερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, απάντησε: «Α, μπαμπά, είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά δεν το λέω».

Κάντε έκκληση επίσης στην τάση του παιδιού να πραγματοποιεί τη γνώμη που έχουν γι' αυτό. Είναι μια πολύ νόμιμη παιδαγωγική μέθοδος. Γράφει ο Ντουχάμελ στο βιβλίο του «Κατοχή του κόσμου». Γνώρισα κάποιον που είχε κάνει πολλές καλές ενέργειες και ένα σοβαρό αριθμό ενεργειών αξιόμεμπτων. Την ημέρα που τον είδα διστακτικό ανάμεσα στις διάφορες ροπές του, άρχισα να του λέω ορισμένες φράσεις που άρχιζαν περίπου έτσι. «Εσείς που είστε τόσο καλός, εσείς που κάνετε αυτό και εκείνο το καλό». Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έγινε πραγματικά πολύ καλός για να μην χαλάσει την καλή ιδέα που είχα για αυτόν. Αν είχα τραβήξει την προσοχή ενός τέτοιου ανθρώπου στις κατωτερότητες του χαρακτήρα του, θα γινόταν παλιά άνθρωπος.

οι γονείς φίλοι μας δεν πρέπει να διευκολύνουν πολύ τη ζωή του παιδιού και να το εξαφανίζουν κάθε δυσκολία. Πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όσο μεγαλώνει, πρέπει μόνο του με την ενεργητικότητά του να υπερπηδήσει τις δυσκολίες και να τα βγάλει πέρα. Τα παιδιά μας πρέπει να σκληραγωγηθούν. Είναι φυσικό να έχουν μερικές φορές γρατζουνίσματα και μικρές πληγές χωρίς σημασία. Βεβαίως, δεν θα αφήσουμε τις πληγές να μολυνθούν. Πρέπει να τα μάθουμε όσο γίνεται νωρίτερα να φροντίζουν μόνο τους τον εαυτό τους. Αλλά αυτό που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία είναι το να παίξουμε τον γελίο ρόλο των υπερευαίσθητων γονέων. «Αχ, μικρούλι μου, τι έπαθες? Είναι τρομερό, αιμορραγείς, πω πω, τι κακό είναι αυτό?» Το παιδί που βλέπει πως είναι αντικείμενο υπερβολικής φροντίδας αισθάνεται τότε ότι είναι θύμα ενός τρομερού δυστυχήματος. Οι γονείς με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος να κάνουν το παιδί τους ανήσυχο τύπο που θα αποθεί κάθε πόνο, θα θεωρεί και την μικρότερη αδιαθεσία για καταστροφή. Θα παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισμού του και θα τρελαίνεται στη μικρότερη διαταραχή. Να αποφεύγετε επίσης τις ανήσυχες ερωτήσεις. Το γεμάτο οίκτο ύφος, τις υπερβολικές φροντίδες. «Δεν υποφέρεις πολύ? Πες μας τι αισθάνεσαι?» Οι γονείς φτάνουν να πείθουν τα παιδιά τους ότι είναι ευαίσθητα, ότι είναι ανίκανα για ορισμένες προσπάθειες ή για ορισμένες επιτυχίες. Έτσι έχουμε δεξιότητες, τρακ, φοβίες ή αντίθετα έλξη προς τις περιπέτειες. Οι γονείς πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους το παράδειγμα του θάρρους. Όταν είμαστε απογοητευμένοι ή κουρασμένοι, ας κρυφτούμε από τα παιδιά μέχρι ότου μπορέσουμε πάλι να φανούμε μπροστά τους όπως πρέπει. Γιατί διαφορετικά πώς θα μάθουν τα παιδιά μας να έχουν θάρρος? Πρέπει να στηρίζονται επάνω μας. Θα μπορούσαν να στηριχθούν πάνω σε γονείς αδύναμους και αβέβαιους. Όταν ο πόνος μας κατακυριεύει, ας μην υπολογίζουμε ότι τα παιδιά μας θα μας ηρεμήσουν. Δεν είναι καθόλου αυτός ο ρόλος τους. Θα τους κάνουμε κακό. Η αδυναμία μπροστά τους δεν μας επιτρέπεται. Πρέπει να προσέχουμε να μην μεγαλώσουμε τα παιδιά στα πούπουλα. Βεβαίως, μπορούμε να τους δίνουμε κάπου-κάπου γλυκίσματα. Στην ηλικία τους, ό,τι είναι ζαχαρωτό είναι χρήσιμο. Αλλά πρέπει να αποφεύγουμε να τα παραφορτώνουμε. Πρέπει να τα μάθουμε να στερούν κάπου-κάπου τον εαυτό τους από κάτι που τους αρέσει.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, όλοι το περιμένουμε λαχτάρα. Για όσους κατοικούν στην Ήπεθρο, είναι ο καιρός της συγκομιδής. Είναι οι μέρες σκληρής εργασίας. Για όσους συνοστίζονται στις πόλεις, είναι ο καιρός των διακοπών. Οι πόλεις με τους πολυαρίθμους ανθρώπους, με την πληθώρα των αυτοκινήτων, με τα αναρρύθμιτα νυχτερινά κέντρα, με τις ενοχλητικές τηλεοράσεις, με τα δαιμονιώδη μαρσαρίσματα των νεαρών που εποχούνται στα μηχανάκια τους, με το πλήθος των θορύβων, έχουν κάνει τη ζωή των ανθρώπων τόσο κουραστική που αναγκάζουν όλους τους ταλαιπωρημένους κατοίκους να ζητούν στην έξοδο από την πόλη λίγη ησυχία, λίγη ξεκούραση, μια χαλάρωση του καταπονημένου νευρικού συστήματος. Και οι διακοπές προσφέρονται για τη λύση αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό μόλις αρχίσουν οι ανυπόφορες ζέστες και τα τσιμέντα των πολυκατοικιών πάρουν φωτιά, αρχίζει η μασική έξοδος. Άλλοι παίρνουν το δρόμο για την επαρχία, για το χωριό, για το βουνό. Και αυτοί είναι οι πιο κερδισμένοι, γιατί στην ησυχία του χωριού, στη δροσιά του βουνού, μπορούν να βρουν λίγη γαλήνη και λίγη ηρεμία. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των ανθρώπων παίρνει τους δρόμους που οδηγούν στα πολυάριθμα παραθαλάσσια μέρη που διαθέτει η πατρίδα μας και τα αναρρύθμιτα όμορφα νησιά μας. Το πλήθος των ανθρώπων που κατακλείζουν τα παραθεριστικά κέντρα της χώρας μας δημιουργούν έναν άλλο συνωστισμό και μία ασυνήθιστη κινητικότητα που σε τίποτε δεν διαφέρει από τη ζωή της πόλεως. Διακοπές, φίλοι μας, σημαίνει ξεκούραση, σωματική ανάπαυλα και ψυχική ηρεμία. Διακοπές σημαίνει περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση και προπαντός χαλάρωση του τεταμένου νευρικού συστήματος. Διακοπές σημαίνει ένα ξένιαστο και ανέμελο δεκαπενθήμερο χωρίς περιττές ενασχολήσεις. Διακοπές σημαίνει και λίγη ψυχική ανάταση και λίγη φροντίδα για την ταλέπορη ψυχή μας, την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γεμίσαμε με βιωτικές μέριμνες και βάσανα. Και αν, φίλοι μας, αυτό το πετύχουμε, οι διακοπές μας θα είναι επιτυχημένες. Καλές διακοπές, λοιπόν, και καλή επάνωδο με ανανεωμένες τις δυνάμεις για τη συνέχιση του αγώνα σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις καταβασίες χωρί Ισραήλ της περίοδου της μεταμορφώσεως και θα τις ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Τα στοιχειρά του Εσπερινού σε ήχο τέταρτο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δοξαστικό των ένων της μεταμορφώσεως σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου που παρέλαβε ο Χριστός, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Είχαμε κρυφτεί όλα τα παιδιά στη σοφίτα. Και από εκεί, τρομοκρατημένα, κάναμε απόλυτη ησυχία, γιατί κάτω ακριβώς από τη σοφίτα βρισκόταν το γραφείο του πατέρα του Άνταμ. Ήτανε πολύ μεγάλα αυτά που ακούγαμε, πολύ σοβαρά. Μιλούσαν για την τύχη της Μύρνης, για την τύχη όλης της Μικρασίας. Ο πατέρας του Άνταμ έμεινε ανέκφραστος, ενώ οι άλλοι δύο κύριοι συνέχισαν να μιλούν και να το δείχνουν έγγραφα και στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η άλλη πλευρά θα νικούσε στον πόλεμο και ότι οι Έλληνες θα ιτούνταν ακαριαία. Εγώ άργησα να καταλάβω τι ακριβώς γινόταν. Ο Σίμος όμως, που ασχολούνταν πολύ με αυτά τα θέματα, κοκκίνησε ολόκληρος και γούρλωσε τα μάτια του. Σιωπηρά δάκρυα έπνιξαν το πρόσωπό του, καθώς άκουγε προσεκτικά όσα διαδραματίζονταν στο δωμάτιο από κάτω τους. Ο πατέρας του Άνταμ, αφού τους άκουσε, απάντησε: «Μοιάζει να είναι αναπόφευκτη η καταστροφή. Ας φροντίσουμε να γίνουν κάποιες συζητήσεις για να χαθεί η Σμύρνη όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Θα επικοινωνήσω με τον Έλληνα πρέσβη, θα τον ενημερώσω σχετικά. Ας προσπαθήσουμε να πείσουμε τους Τούρκους να δώσουν περιθώριο στον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει». «Μοιάζει αδύνατο. Είναι βέβαιο πως θα γίνει επίθεση στον άμαχο πληθυσμό. Σας παρακαλώ, κύριοι, ό,τι περνάει από το χέρι μας να γίνει για να αποφύγουμε αθώα θύματα». «Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς, κύριε».
1: Σηκώθηκαν και έφυγαν από το δωμάτιο. Εμείς μείναμε ακίνητοι μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είχαν απομακρυνθεί. Ο Σίμος τράβηξε παράμερα εμένα και τον Χριστόφορο και μας είπε ψιθυριστά:
0: «Ακούσατε, θα χάσουμε τον πόλεμο και θα κινδυνέψουμε από τους Τούρκους».
2: «Αυτά που είπε για αιματηρή ή κάτι με αίμα, τι ήταν?»
0: «Αυτό σημαίνει ότι την έχουμε άσχημα. Οι Τούρκοι κερδίζουν έδαφος».
1: Με τη λέξη Τούρκος και οι τρεις γυρίσαμε και κοιτάξαμε τους Τούρκους φίλους μας, τη Μελέκ και τον Εντίν, οι οποίοι κοιτούσαν τα πράγματα στη σοφίτα. Μάλλον δεν είχαν καταλάβει τη συζήτηση που μόλις είχαμε ακούσει.
0: «Να τους προσέχουμε. Για αυτούς έλεγε. Τούρκοι δεν είναι?»
2: «Αυτοί είναι φίλοι μας», παρατήρησε εγώ. «Για κάποιον και μάλλον έλεγαν».
1: Ξαφνικά η πόρτα της σοφίτας άνοιξε και έξαλλη όρμησε μέσα η κυρία πρέσβη, η μητέρα του Άνταμ.
3: «Τι κάνετε εσείς εδώ?»
1: φώναξε.
3: «Δεν είπαμε πως εδώ δεν πρέπει να μπεις, Άνταμ?»
0: «Ήρθαμε να βρούμε το θησαυρό»,
1: είπε ο Άνταμ.
3: «Ποιο θησαυρό?»
1: ερώτησε αυτή με απορία, καθώς μας έβγαζε έναν ένα από το δωμάτιο.
0: «Τον οικογενειακό θησαυρό της οικογένειας που ζούσε εδώ πριν από εμάς»,
1: συνέχισε ο Άνταμ κλαψουρίζοντας, μια που η μαμά του τον τραβούσε από τα αυτή.
0: «Oh dear»,
1: φώναξε στα αγγλικά η μαμά του.
3: «Εννοούσε θησαυρό, τα οικογενειακά του κοιμήλια που άφησαν στη σοφίτα, γιατί δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζω να μην πειράξατε τίποτα. Γρήγορα, περάστε έξω, έξω».
1: Εκνευρισμένη κλείδωσε την πόρτα της σοφίτας και έφυγε μουρμουρίζοντας ακατανόητες λέξεις στη γλώσσα της. Εμείς κατεβήκαμε και καθίσαμε στον κήπο. Όλοι ήταν τόσο ήσυχα που για μια στιγμή ξέχασα τη συζήτηση στο δωμάτιο του πρέσβη. Η μυστική διπλωματία ήταν κάτι που δεν γνώριζα. Ήθελα να πιστεύω μέσα μου πως δεν είχε συμβεί τίποτα και πως μάλλον ήταν κάποια συζήτηση των μεγάλων που δεν με αφορούσε. Ο Σίμος όμως, με καχύποπτο βλέμμα, με τράβηξε και μου είπε στο αυτί, δείχνοντάς μου τη Μελέκ και τον Εντίν.
0: «Όπως είπαμε, να τους προσέχουμε».
3: «Πάμε να πούμε στον Παπαγεράσιμο όσο ακούσαμε», είπε η Άννα. «Αυτός θα μας εξηγήσει». «Από τι κινδυνεύουμε? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα».
0: «Μη μιλάτε μπροστά στη Μελέκ και τον Εντίν».
1: Εκείνοι μας κοίταζαν με απορία. Δεν είχαν καταλάβει κι αυτοί τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε και μας αναστάτωσαν. Ο Νεντίμ πλησίασε τον Άνταμ και τον ρώτησε:
0: «Έκανα κάτι κακό?»
2: «Α, όχι, όχι, Νεντίμ».
3: «Συμβαίνει τίποτα?» ρώτησε η Μελέκ.
1: Ήταν μικροί και δεν κατάλαβαν τη σημασία της συζήτησης. Απορριμμένοι, κουνούσαν τα κεφάλια τους και ρωτούσαν έναν ένα τι είχε γίνει.
2: Κανένας δεν τους εξήγησε.
3: «Τίποτα λέμε», φώναξε ο Χριστόφορος στον Νεντίμ που το ρωτούσε συνέχεια.
2: Ο Νεντίμ ρώτησε απελπισμένος όλη την παρέα.
3: «Είμαστε φίλοι, είμαστε», ευνέψαμε όλοι καταφατικά. «Αφού είμαστε, δώστε τα χέρια».
2: Ενώσαμε όλοι τα χέρια μας και έπειτα τα ανεβάσαμε μια σφιχτή γροθιά στον αέρα. Μετά φωνάξαμε το συνθηματικό μας.
3: «Φίλοι για πάντα!»
2: Συνεχίσαμε το παιχνίδι. Ανυπομονούσαμε να περάσει η ώρα να πάμε να μιλήσουμε στον Παπαγεράσιμο. Προσπαθούσαμε να μην δείχνουμε τίποτα στους Τούρκους φίλους μας. Τώρα που σκέφτομαι από απόσταση τα γεγονότα, εύχομαι να ήταν όλοι οι Τούρκοι σαν τους δύο αθώους Τούρκους φίλους μας, τη Μελέκ και τον Νεντίμ. Τίποτα από αυτά που θα ακολουθούσαν δεν θα είχε γίνει.

0: Αύγουστος του 1922, στη Σμύρνη. Ο παππούς μου, όπως ήδη σας ανέφερα, ήταν πολύ γνωστός στη Σμύρνη. Πάντα πρώτος σε όλα. Στις γιορτές όλοι έκαναν χώρο να καθίσει και ήταν πρόσωπο πολύ σεβαστό στον τόπο μας. Είχε πολύ καλές σχέσεις και με την Εκκλησία. Πνευματικός του ήταν ο Σεβάσμιος Μητροπολίτης Σμύρνης, τον οποίο και άκουγε πάντα σαν να ήταν πατέρας του, αν και ήταν συνομήλικη. Εκτός από τις εμπορικές του δραστηριότητες ήταν και ψάλτης. Πήγαινε τακτικά στον Πάνο Μαχαλά και ψέλνε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί ζούσαν και οι Τούρκοι της Σμύρνης και γι' αυτό κομμάτια του ναού, το ξυλόγλεπτο τέμπλο μαζί με το δεσποτικό θρόνο και τον άμβονα σώθηκαν και ευτυχώς στάλθηκαν μετέπειτα στην Ελλάδα. Στην εκκλησία εκεί λοιπόν πήγαινε σχεδόν κάθε Κυριακή και μετά καθόταν με τους φίλους του σε ένα καφενείο και έπινε το καφεδάκι του. Τότε έμαθε και για την ιστορία του Αλή. Ο Αλή ήταν ένα παιδί 5 χρονών τουρκόπουλο και είχε από τη γέννησή του πρόβλημα με την καρδιά του. Αν δεν εγχειριζόταν σε μεγάλο νοσοκομείο στη Γερμανία, δεν θα σωζόταν. Οι γονείς του όμως ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να αντέξουν τα έξοδα της επέμβασης. Έτσι το παιδί μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Όταν ο παππούς άκουσε την περιπέτεια της οικογένειάς του, πήγε ο ίδιος στη Μητρόπολη και τον ενημέρωσε για την κατάσταση. Αυτός κανόνισε να πάει το παιδί στο εξωτερικό και να σωθεί. Όλα τα έξοδα τα ανέλαβε η Εκκλησία. Κι ας ήταν τουρκόπουλο. Ο παππούς μας είπε ότι σε αυτά δεν γίνονται διακρίσεις. Θυμάμαι πως μετά, όταν το παιδί επέστρεψε στη Σμύρνη υγιές, η μάνα του ήρθε στο σπίτι μας. Σκεπασμένη από την κορυφή ως τα νύχια, σε σημείο που δεν φαινόταν ούτε τα μάτια της, χτύπησε την πόρτα μας. Όταν η υπηρέτρια την οδήγησε μπροστά στον παππού, εκείνη έπεσε στα πόδια του και τα φιλούσε. Έκλαιγε και έλεγε χιλιάδες ευχές, ευχαριστώντας τον για αυτό που έκανε. Από τότε και κάθε Κυριακή περίμενε τον παππού μετά τη λειτουργία στο ναό του Αγιάννη και μαζί με τον άντρα της του έδιναν καλάθια με πράγματα από τον κήπο τους, αλλά και πλεκτά που έφτιαχνε η ίδια. Η Αϊσέ, όπως την έλεγαν, γεμάτη ευγνωμοσύνη ερχόταν από το σπίτι κάθε τόσο με τον Αλή και επισκεπτόταν όλη την οικογένεια. «Μου χάρισες το παιδί μου», έλεγε και ξανά έλεγε στον παππού. «Γίναμε μια οικογένεια πια». Περιγράφω αυτή την ιστορία για να καταλάβετε ότι δεν είχαμε τίποτε να χωρίσουμε με τους Τούρκους που έμεναν στη Σμύρνη και ζούσαμε ειρηνικά. Στη Σμύρνη μένανε και Αρμένοι και Φράγκοι και Εβραίοι και άλλες εθνότητες. Και είχαν και μαχαλάδες που ζούσανε συγκεντρωμένοι. Πάντως δεν υπήρχε η έχθρα που επικράτησε μετά και την αποδίδω στο φανατισμό και τα πολιτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες επικρατούσαν στη Σμύρνη και όλοι οι άλλοι πληθυσμοί ήταν μικρότεροι σε αριθμό και περιορισμένοι γύρω από τη Σμύρνη. Πάντως το καλοκαίρι του 1922 όλα έδειχναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι υπεύθυνοι καθησύχαζαν τον κόσμο, αλλά αυτοί που γνώριζαν τα πράγματα πίστευαν ότι ο στρατός μας δεν θα άντεχε και θα οπισθοχωρούσε. Γνωρίζαν σίγουρα, αλλά δεν ήθελαν να το πιστέψουν και να το αποδεχτούν, ώστε να προετοιμαστούν και να φύγουν από την πόλη όσο ήταν καιρός. Η οικογένειά μου είχε την ευλογία να διαφυλαχθεί η ζωή των γονιών μου μέσα σε αυτή την καταστροφή. Οι γονείς μου δεν ήταν στη Σμύρνη όταν ξεκίνησε η καταστροφή. Γι' αυτό αγαπώ ιδιαίτερα τη θεία μου στην Αθήνα και το μικρό ξαδερφό μου. Αυτοί ήταν που ασυναίσθητα τους έσωσαν. Αρχές Αυγούστου ήρθε τηλεγράφημα από την Αθήνα. Η θεία μας που ζούσε εκεί είχε δύσκολη εγκυμοσύνη και παρακαλούσε τη μητέρα μου να πάει μέχρι να γεννήσει για να προσέχει τα δυο παιδιά που είχε ήδη. Η μάνα μας συζήτησε με τον πατέρα σε έντονο τόνο το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος. Και από ό,τι καταλάβαμε ο πατέρας δεν ήθελε να μας αφήσει μόνους. Μάλιστα της τόνισε πως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στο μέτωπο. «Ποιο μέτωπο εννοεί?» ρώτησε η Άννα που δεν ήξερε για τον πόλεμο. Ο παππούς συχνά τον τελευταίο καιρό ερχόταν ανήσυχος στο σπίτι και μας έλεγε τα νέα. Στην Αθήνα, μετά την ήττα του κόμματος του Βενιζέλου, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι σύμμαχοι που μέχρι τότε μας στήριζαν, μετά την νίκη των αντιβενιζελικών, άλλαξαν στάση. Οι αντιβενιζελικοί έφεραν ξανά στο θρόνο της Ελλάδας τον βασιλιά και αυτό δεν τους άρεσε. Έτσι, εκεί που βοηθούσαν τον αγώνα στην περιοχή της Σμύρνης, σταδιακά άρχισαν να μην ανεφοδιάζουν τους αγωνιστές. Παράλληλα, όπως έλεγε ο παππούς, οι σύμμαχοι άρχισαν να συζητάνε με τον Κεμάλ που ήταν ηγέτης των Τούρκων.
1: «Δεν πάμε καλά»,
0: επέμενε ο πατέρας μιλώντας στη μητέρα. «Μη φοβάσαι», του έλεγε εκείνη. Ο ελληνικός στρατός, όσοι πολεμούσαν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Σμύρνη, άρχισε να οπισθοχωρεί. Όλα έδειχναν ότι οι Τούρκοι θα μας περιόριζαν σε μια μικρή περιοχή. Όλα αυτά έφταναν στα αυτιά μας από τις πληροφορίες που μας έλεγε ο παππούς. Για εμάς τα παιδιά ήταν κάτι σαν παραμύθι, μια που δεν ξέραμε τι ακριβώς γινόταν. Πάντως η μητέρα μας αποφάσισε, έστω κι αν αυτό δεν άρεσε στον πατέρα μας, να πάει στην Αθήνα για να βοηθήσει τη θεία μας. Ζήτησε από τον πατέρα να μας πάρει μαζί της, αλλά αυτός δεν το συζήτησε καν.
1: «Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου»,
0: της είπε και έφυγε από το δωμάτιο όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τη μεταπίσει. Ο παππούς του πρότεινε επίσης να μας πάρει μαζί της. Μάλλον προαισθανόταν ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά για τους Έλληνες, αλλά κανείς δεν ήθελε να πιστέψει το μέγεθος της καταστροφής που ερχόταν. Η μητέρα μας μπήκε στο καράβι και ο πατέρας μου τελευταία στιγμή αποφάσισε να τη συνοδέψει στην Αθήνα και παράλληλα να τακτοποιήσει κάτι δουλειές που είχε στο λιμάνι του Πειραιά. Εμάς μας άφησε εν τέλει στον παππού και φυσικά στην κυρία Κατίνα και την κυρία Βέρα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έφευγαν οι γονείς μας ταξίδι. Ο μπαμπάς, λόγω της φύσης της δουλειάς του, ταξίδευε πολύ και σε διάφορα μέρη. Όμως αυτή τη φορά θα μας έλειπαν πολύ. Πήγαμε λοιπόν και τους αποχαιρετήσαμε με τον παππού και μετά μας κέρασε λεμονάδα στο καφενείο. Σπάνια μας έπαιρνε εκεί μαζί του. Οι συζητήσεις ήταν πολλές. Όλες αφορούσαν τον πόλεμο στο εσωτερικό της Μικρασίας. Άλλοι έδειχναν ανήσυχοι, άλλοι ήταν σίγουροι για την νίκη. Αυτό που εγώ παρατήρησα ήταν ότι ο στόλος του λιμάνι γέμισε από φρεγάτες αγγλικές, γαλλικές και ιταλικές. Όταν γυρίσαμε σπίτι, παρέρθε για παιχνίδι. Ο Νεντίμ ήταν σκεφτικός και σε κάποια στιγμή μας είπε:
2: «Ο πατέρας μου λέει ότι θα φύγετε από τη Σμύρνη όλοι οι Έλληνες. Τον άκουσα να το συζητά με ένα φίλο του. Πού θα πάτε?»
0: «Πουθενά», το απάντησα αυθόρμητα. Η Μελέκ σκέφτηκε λίγο και μετά μίλησε:
3: «Η γιαγιά μου είπε να μην σας κάνω παρέα. Ο Κεμάλ λέει ότι είστε άτιμο έθνος».
0: «Ο Κεμάλ ο Φούρναρης?»
3: «Όχι, ο Κεμάλ, ο ηγέτης όλων των Τούρκων», είπε σοβαρά η Μελέκ.
0: Αργότερα καταλάβαμε πραγματικά ότι δεν εννοούσε τον Κεμάλ, τον καλό καρδοφούρναρη που μας προμήθευε με ψωμί και καλοψημένα κουλούρια με σουσάμι κάθε μέρα, αλλά τον Μουσταφά Κεμάλ, που εκείνο τον καιρό βοήθουσε τους Τούρκους να διώξουν από την περιοχή της Σμύρνης τον ελληνικό στρατό. Η μικρούλα η Μελέκ μας είπε άθελά της κάτι που εκείνο τον καιρό πίστευαν όλοι οι Τούρκοι. Ήθελαν να διώξουν το στρατό από τη Σμύρνη και μαζί του να διώξουν και κάθε ελληνικό στοιχείο.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε ότι οι γενναίοι στρατηγοί κατόρθωναν τα ανδραχθήματά τους με την ανδρεία των στρατιωτών τους και την πολεμική τους ικανότητα και όχι με το δόλο και την αθέτηση των υποσχέσεών τους. Ο Ιούλιος Κέσαρ συνήθιζε να λέει «Μου αρέσει η προδοσία, όχι όμως ο προδότης». Το ίδιο έλεγε και ο Αύγουστος «Αγαπώ την προδοσία, αλλά δεν ανέχομαι τον προδότη». Επίσης και ο Αντίγονος έλεγε «Αγαπώ τους προδότες όσο προδίδουν, αλλά αφού τελειώσουν την προδοσία, τους μισώ τελείως». Τα ίδια περίπου έλεγε και ο Φίλιππος, ο βασιλεύς των Μακεδόνων, αλλά με περισσότερο λόγιο τρόπο. «Τους δυναμένους την προδοσία ποιήν αγαπώ, ουχή δε τους προδότας». Και πολύ σωστά, διότι πώς μπορεί κανείς να ελπίζει ότι θα είναι πιστός στους άλλους αυτός που ήταν άπιστος στους δικούς του? Όμως πάλι λέω ότι δεν πρέπει να καταδικάζονται ούτε να ελέγχονται ως άπιστοι όσοι αθετούν εκείνην την υπόσχεση που γνωρίζουν ότι στον μένε αυτό τους θα προξενήσει ατιμία και στην πολιτεία ζημιά και κίνδυνο, διότι όπως εκείνος που ζητάει δεν έχει το δικαίωμα να ζητά κάτι επιβλαβές και ούτε αν του δοθεί μπορεί δικαιολογημένα να το πάρει, έτσι και αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποσχέσεις που επιφέρουν ζημιά στην κοινότητα ή στην πολιτεία, απέναντίας πρέπει να τις αθετεί και να τις παραβλέπει τελείως. Αυτήν την ερμηνεία δίνει ο Μέγας Ισίδωρος λέγοντας «Στις κακές υποσχέσεις μη τηρείς τον λόγο σου και στο αισχρό τάξιμο άλλαξε την απόφασή σου, διότι είναι ανοσιωτάτη η υπόσχεση που αναπληρώνεται με ζημία». Γι' αυτό εγκομιάζεται ο Δαβίδ, διότι δεν εφύλαξε τον όρκο που έκανε κατά του Νάβαλ, ενώ κατηγορούνται ο Ηρώδης και ο Ιεφθάε, διότι ετήρησαν τις παράλογες υποσχέσεις τους με την χύση του αθώου αίματος. Εφόσον λοιπόν η πίστη είναι θεμέλιο της δικαιοσύνης, ποιος ποτέ συνετός θα πει ότι εκείνη είναι πίστη που διαφθείρει και αναιρεί τη δικαιοσύνη? Μάλιστα θεωρώ καταγέλαστους εκείνους οι οποίοι αν κατά τύχη έταξαν κάτι άσεμνο προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραβούν το λόγο τους. Τόση είναι η αφροσύνη τους.

Μερικοί ηγεμόνες έχουν τη γνώμη ότι είναι εξίσου άτιμο το να παραβούν το λόγο τους όπως και το να νικηθούν. Απατώνται όμως, διότι δεν είναι ποτέ σχρό ούτε άτιμο αναλόγως των περιστάσεων να αλλάσει κανείς τη γνώμη του. Από αυτό συμπεραίνουμε πόσο ανόητοι ήταν οι Γερμανοί τον παλαιό καιρό. Όταν έπαιζαν χαρτιά, αγωνιζόταν με τόλμη ή να κερδίσουν ή να χάσουν. Και όταν έχαναν όλα τους τα υπάρχοντα, έπαιζαν στο τέλος και την ελευθερία τους και τα σώματά τους. Ο νικημένος εκουσίως γινόταν δούλος. Και αν ήταν νέος και δυνατός, με χαρά δεχόταν να τον δέσουν και να τον πουλήσουν. Και αυτήν τη μεγάλη αφροσύνη την θεωρούσε τήρηση της υποσχέσεως και του λόγου. Αυτό δεν είναι εντιμότητα, αλλά αυθάδεια και μανία. Διότι ούτε ατιμία είναι, ούτε ακαταστασία το να εγκαταλείψεις ένα ελάττωμα το οποίο κάθε φρόνιμος καταδικάζει. Μάλιστα, είναι απόδειξη υπερηφάνου παραφροσύνης. Κάτι που μια φορά δημοσιεύθηκε, ίσως και άκρητο και ολέθριο, να το θέλεις βεβαιωμένο και παρασάλευτο. Είναι όντως προτιμότερο να επιστρέψεις από τον μισό δρόμο παρά να τρέχεις προς το κακό με μεγάλη σου ατιμία, διότι η μεταστροφή προς το καλό θεωρείται αρίστη από όλους.

αλλά ούτε είναι εντιμότητα αξία του ηγεμόνος αυτή που είναι περιπλεγμένη με απάτες και δόλο, όπως ήταν εκείνη των Θρακών, την οποία ονειδίζουν οι ιστορίες. Βρίσκονταν κάποτε σε πόλεμο οι Θράκες με τους Βοιωτείς και συμφώνησαν μαζί τους να συνάψουν ανακοχή για κάποιες ημέρες και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Και οι Βοιωτείς, επειδή πίστευαν στην εντιμότητα των συμφωνιών, έμειναν ήσυχοι και αμέριμνοι, χωρίς να έχουν καμιά υποψία στους εχθρούς τους. Αλλά οι Θράκες, ως πονηροί, πήγαν τη νύχτα και καταπατώντας τον τόπο, ελίστευσαν τους αγρούς και τα χωριά τους. Διαμαρτυρήθηκαν οι παθώντες, ελέγχοντας και κατηγορώντας τους ότι αθέτησαν τους όρκους και παρέβησαν τις συνθήκες. Αυτοί όμως απάντησαν ότι δεν περιείχε κανένα δόλο οι πράξεις τους, διότι η συμφωνία τους αναφερόταν στο διάστημα της ημέρας και όχι της νύχτας. Είναι σωστό λοιπόν αυτή η επιστία να ονομαστεί δολερή και αναξία των ειλικρινών ηγεμόνων, των οποίων τα λόγια πρέπει να συμφωνούν με το σκοπό που έχουν στο νου τους, για να μην πει κανείς εναντίον τους μαζί με τον Δαβίδ «απέστρεψαν και υθέτησαν». Γι' αυτό με μεγάλη επιτιδιότητα δίνεται στον ηγεμόνα ο σύμβολο το ροδάκινο με το φύλλο του προσκολλημένο με αυτήν την επιγραφή. Ταυτό άμφο. Το ροδάκινο έχει περίπου το σχήμα της ανθρωπίνης καρδιάς και το φύλλο του το σχήμα της γλώσσας. Και γιατί υπάρχει αυτός ο συμβολισμός? Για να μάθουν οι ηγεμόνες να τηρούν αυτά που υπόσχονται με τα λόγια. Γι' αυτό λέει και ο ποιητής: «Της γλώτης φέρει και της καρδίας κύμα, το περσικόν μήλον με το φύλλο του άμα. Ας μάθει λοιπόν ο ηγεμόν εντεύθεν πώς να διάγει άριστα τη ζωή του. Ιδάλλως θα λέει ο λαός ότι άλλο έχει στα χείλη και άλλο στην καρδιά». Αυτό όμως είναι και αισχρό και άδοξο και παράνομο. Φρύτω όταν ενθυμούμε το βάρβαρο ραδιούργημα του Ραδαμίστου. Γι' αυτόν διηγείται ο Τάκητος ότι θέλοντας να συμφιλειωθεί με τον Μηθριδάτη, τον βασιλιά του Πόντου, μόλις τον είδε, έτρεξε αμέσως στην αγκαλιά του και προσποιούμενος ταπείνωση και υπακοή σε αυτόν, τον ονόμαζε πεθερό και θείο όπως και ήταν. Και τον διαβεβαίωνε ενόρκως πως ποτέ δεν θα επιβουλευόταν τη ζωή του, ούτε με ξύφος, ούτε με δηλητήριο. Και για να συνάψει παντοτινή και αμετάτρεπτη ειρήνη, τον έφερε στο δάσος που βρισκόταν εκεί κοντά και του είπε πως γι' αυτόν τον σκοπό είχε ετοιμάσει εκεί τη θυσία, για να είναι μάρτυρες της συμφιλιώσεώς τους οι θεοί. Και για να μην παραβεί τους όρκους, ο Ραδαμίσκος δεν χρησιμοποίησε κατά του θείου του ούτε κατά της αδερφής του μαχαίρι ή δηλητήριο, αλλά τους ξάπλωσε επάνω στη γη και αφού τους σκέπασε με πολλά και βαριά ρούχα, με το βάρος τους τους εθανάτωσε. Τέτοια άπιστη ειλικρίνεια έδεξε προς τους οικείους του ο σκληρός και βάρβαρος εκείνος.

0: Ξέρω ότι υπάρχει ένας κακότροπος πολιτικός, ρερυπωμένος με κάθε κακία, ο οποίος διδάσκει τον ηγεμόνα να είναι ανέντιμος, σκληρός και χωρίς θεοσέβεια. Λέει λοιπόν ότι η θεοσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απλή υπόνοια των ανθρώπων. Και για αυτούς τους ανθρώπους και μόνον πρέπει ο ηγεμόν να δείχνει φαινομενικά ότι τιμά και σέβεται το Θεό και ότι ακολουθεί την θρησκεία του λαού. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ή μάλλον αυτός ο ασεβέστατος άθεος, διότι δεν πρέπει να ονομάζεται άνθρωπος ένας τέτοιος ανώσιος, συμβουλεύει ως εξής τον ηγεμόνα του: να φαίνεται θεοσεβής και εραστής της αιρετής, χωρίς την πραγματικότητα να είναι, αν θέλει να είναι σταθερό το κράτος της εξουσίας του. Θέλει μάλιστα να είναι ευμετάβλητος. Όπως φυσούν οι άνεμοι και όπως το φέρνει η τύχη, εκεί να στρέφεται κι αυτός, και όταν το καλεί η ανάγκη να γίνεται άλλοτε βίαιος σαν λιοντάρι και άλλοτε πονηρός σαν αλεπού. Αυτήν την δισεβή, την βλαβερή και ολέθρια διδασκαλία ήθελε να την κρατά ο Θεός μακριά από τις καρδιές των ηγεμόνων, ως ξένη και προς την πίστη και την θεοσέβεια και την ανθρωπότητα. Το γνώριζαν αυτό και αυτοί οι εθνικοί και το εμίσησαν τελείως ως παράνομο και ευδελιρό, όπως ολοφάνερα το επιβεβαιώνει ο Κικέρον. Λέει λοιπόν αυτός ο σοφός: με δύο τρόπους γίνεται η αδικία, ή με τη βία ή με την απάτη. Η απάτη είναι γνώρισμα της αλεπούς και η βία του λιονταριού. Και τα δυο όμως είναι ξένα προς τον άνθρωπο. Από τις δυο όμως, περισσότερο αξιομίσητη είναι η απάτη. Να μια πολύ συνετή γνώμη εναντίον της οποίας τι θα μπορούσε να πει εκείνος ο δισεβής πολιτικός, το βδέλυγμα της ερημώσεως και η κατεσκήνη της εποχής του. Άραγε, δεν θα εγερθεί ο εθνικός αυτός φιλόσοφος να κατακρίνει τη γενιά αυτή, η οποία έβγαλε τελείως τον Θεό από την καρδιά της? Είπε κάποτε ένας εθνικός, ισχυρότατος άρχοντας, εάν πρέπει να καταπατήσουμε τον νόμο, πρέπει να το κάνουμε για τη βασιλεία. Και δεν είπε απλά «ας καταπατήσουμε», αλλά υποθετικά με το «εάν». Ενώ ο προαναφερθής, παράφρον πολιτικός, χωρίς να φοβηθεί τον Θεό ή να ντραπεί τους ανθρώπους, προτρέπει με τρόπο απλό και παρακινεί στην αθέτηση κάθε νόμου.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κινήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
0: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
7: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ο μεγάλος αριθμός παιδικών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία των οδηγών, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν μόνο στο δρόμο. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι τα παιδιά δεν μπορούν να δουν αν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έρχεται κάποιο άλλο. Συνεπώς, με ευκολία ξεκινούν να διασχίσουν το δρόμο. Όταν κινούμαστε σε δρόμο με σταθμευμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πιθανώς να ξεπεταχτεί από ανάμεσά τους κάποιο παιδί. Επειδή τα παιδιά κάνουν μικρότερα βήματα από τους μεγάλους, χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να διασχίσουν κάποιο δρόμο. Βρίσκονται δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. Τα παιδιά φίλοι μας έχουν σαφώς μικρότερο οπτικό πεδίο από τους μεγάλους. Βλέπουν λιγότερο από τις οπτικές τους γωνίες και όταν διασχίζουν ένα δρόμο, κοιτάζουν μόνο κατευθείαν μπροστά τους. Κάθε παιδί, θυμηθείτε, αγνοεί την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος του αυτοκινήτου και θεωρεί ότι μπορεί να σταματήσει επί τόπου απλώς με το πάτημα του φρένου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά την ταχύτητα και τις αποστάσεις και κυρίως δεν έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. Ας θυμόμαστε πως 9 στις 10 φορές πίσω από μια μπάλα που πετάγεται στο δρόμο τρέχει και κάποιο παιδί. Φίλοι μας, ας οδηγούμε αμυντικά όταν βλέπουμε σε πλατείες ή πεζοδρόμια παιδιά να παίζουν με μπάλα. Θα τρέξουν αμέσως προς το δρόμο αν τους ξεφύγει, υπολογίζοντας πάντα στις δυνατότητες των μεγαλυτέρων. Δεν θα πρέπει ποτέ να βασιστούμε στην αυτοπροστασία των παιδιών στο δρόμο. Οι πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες για ενηλίκους και αν ακόμη γνωρίζουν κάποια παιδιά να τις διαβάζουν, υπολογίστε ότι αυτό είναι δύσκολο λόγω του ύψους τους. Σχεδόν κανένα παιδί δεν έχει μάθει να σηκώνει σε τέτοιο ύψος το κεφάλι του. Φίλοι οδηγοί, καλό καλοκαίρι με πολύ προσοχή.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Νικάνορα. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Λίμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί...

Ως Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

Παναγιά η Γοργόνα. Δεν υπάρχει πιο όμορφη Παναγιά σε ολόκληρο το Αιγαίο από την Παναγιά τη Γοργόνα. Και όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, τούτο το λένε οι ναυτικοί που την έχουν δει με τα μάτια τους. Διηγούνται πως η Παναγιά που σεριανίζει στο Αιγαίο και φυλάει τα καΐκια έχει ψαρίσια ουρά. Δεν είναι βέβαια και απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Μα να, έτσι τους φαίνεται όταν τη βλέπουν να βγαίνει μέσα από τα κύματα, σε εκείνες τις μεγάλες φουρτούνες και να αρπάζει στα χέρια της το καΐκι για να το σώσει από τη θαλασσοπνίχτρα. Της Παναγιάς της Γοργόνας της έχτισαν και ένα εκκλησάκι στη σικαμιά της Λέσβου πάνω σε ένα μεγάλο ψιλοκρεμαστό βράχο που ξεπετάγεται μέσα από τη θάλασσα. Ράχτα το λένε οι ντόπιοι. Ο βράχος αυτός μοιάζει σαν εκείνους τους βράχους που βλέπουμε στα παραμύθια να κάθονται πάνω του οι γοργόνες και να χτενίζουν τα μαλλιά τους. Την Παναγιά τη Γοργόνα την είδε και ο Δήμος, ένα μαστορόπουλο από Τυχείο. Θα ήταν Μάης μήνας όταν κίνησαν ολόκληρο συνεργείο χτιστάδων με καΐκια από το νησί τους για τη σικαμιά της Λέσβου. Πήγαιναν για να χτίσουν εκεί ένα μεγάλο σαπουνάδικο, ένα εργοστάσιο δηλαδή που θα έφτιαχνε σαπούνια. Στα νυχτά όμως τους έπιασε τραμουντάνα και άρχισε το καΐκι τους να χορεύει επικίνδυνα πάνω στα κύματα. Φοβήθηκαν οι χτιστάδες που δεν ήξεραν από θάλασσα. Φοβήθηκαν και οι ναυτικοί που ήξεραν καλά από φουρτούνες. «Κάμε να γλιτώσουμε, Παναγιά μου», είπε την ώρα εκείνη ο πρωτομάστορας, «και θα σου χτίσουμε μόλις βγούμε στη στεριά ένα εκκλησάκι στη χάρη σου». Δεν πρόκαμε να πει το λόγο του και βλέπουνε όλη την Παναγιά να βγαίνει μέσα από τα κύματα. Και ήτανε από τη μέση και πάνω. Κανείς δεν έβλεπε τα πόδια της. Μα σ' όλους φάνηκε, σαν σε όνειρο, πως γυάλισε για μια στιγμή μέσα σ' αφρούς η ψαρίσια της ουρά. Πιάνει τότε το καΐκι με το χέρι της η Παναγιά και το κρατά πάνω από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και ύστερα το φέρνει και το κουμπά απαλά στα πάγκια του λιμανιού της Σικαμιάς, μπρος σε ένα βράχο που ξεπανταγόταν από την αγκάλη της θάλασσας και τέντωνε το κορμί του να φτάσει τον ουρανό. Στο βράχο εκείνο, τα ράχτα χτίσανε οι χτιστάδες το όμορφο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς της Γοργόνας, της πιο όμορφης Παναγιάς του Αιγαίου.

0: Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Κηφισιά ήταν ένα πανέμορφο μικρό χωριό, χτισμένο μέσα σε πεύκα, λιγερόκορμα κυπαρίσια, μεγάλα πυκνόφυλλα πλατάνια και γάργαρα νερά. Το κλίμα της περιοχής ήταν υπέροχο και γι' αυτό πολύ πλούσιοι Τούρκοι είχαν χτίσει εκεί τα θερινά κονάκια τους, δηλαδή τις καλοκαιρινές παραθεριστικές τους κατοικίες. Ακόμη και ο Τούρκος διοικητής της Αθήνας, ο Χατζιαλής, είχε ένα μεγάλο κτήμα με ένα όμορφο σπίτι στην Κηφισιά. Μέσα στην έκταση που του ανήκε, υπήρχε ένα βυζαντινό εκκλησάκι της Παναγιάς, μικρό και όμορφο σαν ζωγραφιά, που είχαν χτίσει οι χριστιανοί πολλά, πάρα πολλά χρόνια πριν έρθουν οι Τούρκοι στον τόπο μας. Ο Χατζιαλής στο κτήμα του φύτεψε οποροφόρα δέντρα, κάνοντάς το ένα μικρό παράδεισο. Ροδαγινιές, μιλιές, καϊσιές, βερικοκές δηλαδή, αχλαδιές, κερασιές, κηδονιές, ροδιές, δαμασκινιές, για να γέφεται τους καρπούς τους όλες τις εποχές του χρόνου. Σε μια μεγάλη έκταση γύρω από το εκκλησάκι φύτεψε και αμπέλια, από τα οποία μάλιστα έβγαζε περίφημο κρασί. Οι χριστιανοί της περιοχής γιόρταζαν το εκκλησάκι αυτό στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Έτσι, κάθε φορά που θέλανε να λειτουργήσουν το μικρό ξοκλήσι, έπαιρναν άδεια από τον Τούρκο διοικητή, μιας και ήτανε μέσα στα μπέλια του. Του Χατζιαλή όμως δεν του άρεσαν ετούτα τα πανηγύρια των χριστιανών και μάλιστα την εποχή του τρίγου.
1: «Θέρος, τρίγος, πόλεμος», λέει η παροιμία, «και εγώ χαραμίζω μια ολάκυρη μέρα από τον τρίγο για τα πανηγύρια τους. Και σταματούν οι τριγητάδες και σταματούν τα πατητήρια και πάει μια μέρα χαράμι. Κομμένα με το μαχαίρι αυτά. Δεν ξαναγίνεται πανηγύρι και την εκκλησιά θα τη χαλάσω. Θα την κάνω κελάρι για να οριμάζει εκεί μέσα το κρασί μου. Έχει πετρώχτη στους χοντρούς τοίχους που κρατάνε δροσιά χειμώνα καλοκαίρι και αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για την ορίμανση του κρασιού μου».
0: Έτσι είπε και έτσι έγινε. Έδωσε δίχως καθυστέρηση παραγγελία να του φτιάξουν μεγάλα δρύνα βαρέλια, τα οποία έβαλε στο ξοκλήσι και τα γέμισε με κόκκινο αρωματικό μούστο. Βέβαια, όπως είναι γνωστό σε όλους, οι μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται από τη θρησκεία τους να πίνουν κρασί. Αλλά φαίνεται ότι ο Χατζιαλής μάλλον παραβίαζε τους κανόνες αυτούς. Άρχισε μάλιστα να διαλαλεί με καμάριο πασάς πως καλύτερο κρασί από το δικό του δεν θα υπήρχε σ' ολάκερη την περιοχή εκείνη τη χρονιά. Η σοδειά του ήταν άριστη, τα βαρέλια του καινούρια και η πετρόχτη στη εκκλησούλα ιδανικό κελάρι. Σαν πέρασαν μερικοί μήνες, θέλησε ο Χατζιαλής να δοκιμάσει το κρασί. Πήρε έτσι το άλογό του και πήγε στο ξοκλήσι της Παναγιάς παρέα με ένα παλικάρι και φυσιώτη που τον είχε βραγάτη, φύλακα δηλαδή, στα μπέλια του. Σαν έφτασε, άνοιξε ο αγάς ένα βαρέλι για να δοκιμάσει το κρασί. Όταν έβγαλε την τάπα του βαρελιού, μια έντονη μυρουδιά έκαψε τα ρουθούνια του. Με βιάσει ο Τούρκος, βάζει την κανάτα που κρατούσε κάτω από το βρυσάκι του βαρελιού και άνοιξε την κάνουλα.
1: Πω, πω, πω, πω, χρώμα! Κρασί και χρυμπάρι έκανα φέτος,
0: είπε στον δραγάτη και σαν γέμισε ξέχυλα την κανάτα, την έβαλε διψασμένο στα χείλη του να γευτεί το κρασί που τόσο λαχτερούσε. Στην πρώτη όμως εκείνη τη γουλιά ένιωσε τον ουρανίσκο του να ξυνίζεται και το λαρίκι του να καίει.
1: «Ξύδι!»
0: φώναξε κόκκινος από το θυμό του.
1: «Χάλασε το κρασί μου και έγινε ξύδι!»
0: Στρίγκλισε και στα νεύρα του απάνω πέταξε από τα χέρια του την πύλινη κανάτα που έσπασε και γίνηκε χίλια κομμάτια. Κανεί δυο βήματα παρέκει και ανοίγει την κάνουλα από το δεύτερο βαρέλι, μα και εκείνο άρχισε να τρέχει ξύδι. Το ίδιο έκαμε και με το τρίτο και με το τέταρτο και με όλα τα δρύινα βαρέλια που ήταν μέσα στην εκκλησιά, για να διαπιστώσει πως μήτε ένα δεν φύλαγε στα σωθικά του κρασί παρά μονάχα ξύδι. Αμέσως ο Τούρκος έστρεψε τα μάτια του στην εικόνα της Παναγιάς στο τέμπλο, λες και κατάλαβε ποιος ήταν η αιτία τούτης της ζημιάς που είχε πάθει. Και την είδε τότε ολοζώντανη την Παναγιά να έχει καρφώσει το βλέμμα της πάνω του και να του χαμογελά. Σαν αστραπή το νέο μαθεύτηκε σε όλη την Κηφισιά και οι χριστιανοί χαρήκανε που η Παναγιά ήξερε να κανονίζει καθώς πρέπει όσους δεν τη σέβονταν. Από τότε ο Χατζιαλής δεν ξανάβαλε ποτέ στο ξοκλήσι κρασί και όταν την επόμενη χρονιά πήγαν οι χριστιανοί να του ζητήσουν την άδεια να κάνουν το πανηγυράκι τους στις 8 του Σεπτέμβρη, εκείνος τους είπε ειρωνικά, κουνώντας το κεφάλι του με πόνο:
1: «Η Παναγιά σας η Ξηδού».
0: Και έβγαλε από το ζωνάρι του το κλειδί της εκκλησιάς και τους το έδωσε να λειτουργήσουν.

Ήταν και φυσιά. Μέσα σε ένα ρέμα που κυλούσε με βιάση το γάργαρο νερό ενός μικρού ποταμού, ανάμεσα σε πυκνόφυλλα πλατάνια, τόσο μεγάλα που πέντε άντρες δεν μπορούσαν να αγκαλιάσουν τους κορμούς τους, ήταν χτισμένο το μικρό μοναστηράκι της Παναγιάς της Ρεματιάς. Το καθολικό του μοναστηριού ήταν ένας σπηλαιώδης ναός. Ήταν δηλαδή μια σπηλιά που οι μοναχές την είχαν διαμορφώσει σε εκκλησάκι. Ο τόπος με τα γάργαρα νερά, τα σκιερά πλατάνια, τα χιλιάδες πουλιά που κελαϊδούσαν ασταμάτητα, θύμιζε στους προσκυνητές τον παράδεισο και έρχονταν για να ζήσουν την ομορφιά του και να φύγουν με τη χάρη και την ευχή της Παναγιάς. Κάποτε, κάνοντας τη βόλτα της, έφτασε στο μοναστήρι μια χανούμισα από το κονάκι του Πασά του Μενιδίου. Η νεαρή μουσουλμάνα είχε ακούσει για την πίστη των χριστιανών και θέλησε να μάθει περισσότερα γι' αυτή. Οι μοναχές τη δέχονταν πάντα στο μοναστήρι με αγάπη και έλυναν όλες τις απορίες που είχε. Σαν πέρασε όμως λίγος καιρός, το κορίτσι θέλησε να βαπτιστεί χριστιανή και μάλιστα να γίνει μοναχή εκεί, στο μοναστηράκι της Παναγιάς της Ρεματιάς. Έτσι και έγινε. Μια νύχτα σκοτεινή, δίχως φεγγάρι, έφυγε από το κονάκι του Πασά κρυφά και πήγε στο μοναστήρι. Εκεί, αφού βαφτίστηκε χριστιανή και έγινε μοναχή, ζούσε πολύ προσεκτικά και δεν ερχόταν σε επαφή με τους προσκυνητές, μήπως και κάποιος την αναγνωρίσει και την προδώσει στον Πασά, που από τη στιγμή της εξαφάνισής της έψαχνε σε γη και σε ουρανό για να τη βρει. Τον καιρό που μυστικά έκανε τις επισκέψεις στο μοναστήρι η νεαρή μουσουλμάνα, είχε γίνει αντιληπτή από τα τσιράκια, τους πληροφοριοδότες δηλαδή του Πασά, μα τότε δεν το είχαν θεωρήσει σοβαρό να του το αναφέρουν. Όταν όμως η χανούμισα χάθηκε από το κονάκι, εκείνοι του έβαλαν την υποψία πως μπορεί να βρίσκεται στην Παναγιά της Ρεματιάς, που πολλές φορές στο παρελθόν επισκεπτόταν. Ο Πασάς στην αρχή δεν τα πίστεψε όλα αυτά, μα σαν στάθηκε λίγο και αναλογίστηκε πόσο είχε αλλάξει η συμπεριφορά της χανούμισας τον τελευταίο καιρό, ήταν σχεδόν βέβαιος πως έφυγε από το κονάκι για να γίνει χριστιανή και μάλιστα συλλογιζόταν δεν θα ήταν καθόλου απίθανο να είχε γίνει ακόμα και μοναχή και να κρυβόταν στο μοναστήρι. Έτσι αποφάσισε να πάρει τους άντρες της φρουράς του και να πάει να την αναζητήσει και αν τυχόν τη βρει να τη σφάξει εκεί μαζί με όλες τις μοναχές που ήταν και η αιτία που η χανούμισα αλλαξοπίστησε. Τα μαντάτα πως πλησιάζει τουρκικό στρατό στο μοναστήρι τα έφερε ένα τσοπανάκι που φύλαγε στη Ρεματιά τα προβατάκια του. Μέχρι να τρέξει η μοναχή που πρώτη το έμαθε να ειδοποιήσει όλες τις άλλες μοναχές και να αμπαρώσει τις πόρτες, έφτασε το απόσπασμα έξω από τη μάντρα του μοναστηριού. Ξέρανε καλά το λόγο που έφερε ως την πόρτα τους τον Πασά, μα δεν φοβήθηκαν καθόλου. Όπλα για να υπερασπίσουν τη ζωή τους δεν είχαν. Το μόνο όπλο τους ήταν η προσευχή. Έτσι μαζεύτηκαν όλες οι μοναχές στο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς και άρχισαν να προσεύχονται. Δεν άργησαν σε λίγο να ακούσουν έξω από το μοναστήρι τις άγριες φωνές του Τούρκου Πασά που τις καλούσε να του παραδώσουν τη χανούμισα που κρύβανε και τον μεγάλο θόρυβο της πόρτας που με τη βία άνοιγαν οι στρατιώτες του σπάζοντας τις μπάρες. Τα πέταλα των αλόγων τους ακούστηκαν να χτυπούν στην πλακόστρωτη αυλή και οι τρεχάλες τους ακούστηκαν στα ξύλινα χαγιάτια των κελιών. Σαν έψαξαν παντού και δεν τις βρήκαν, στάθηκαν όλοι έξω από την πόρτα της εκκλησιάς με γυμνωμένες τις σπάθες τους στα χέρια. Ο Πασάς, δίχως να κατέβει από τα λόγω του, έδωσε εντολή με ένα του νεύμα να μπουν και να σφάξουν τις ανυπάκουες μοναχές που μπρος του δεν καταδέχτηκαν να σταθούν. Πριν προλάβει όμως ένα στρατιώτης να πλησιάσει και να γκρεμίσει την πόρτα της εκκλησιάς, τη βλέπουν να ανοίγει από μόνη της και να βγαίνει από μέσα η ίδια η Παναγιά. Την είδαν να στέκεται έτσι, ψηλή και όμορφη όπως είναι στις εικόνες, πάνω στο πρώτο σκαλοπάτι και να τεινάσει με μια κίνηση ένα μεγάλο μαντίλι που κρατούσε.
Σαν το έριξε στον αέρα, εκείνο απλώθηκε και άφησε μέσα από τις δίπλες του ελεύθερα στον ουρανό ένα σμάρι χιλιδόνια που πέταξαν μακριά, σχίζοντας τον αέρα με τις ψαλιδωτές ουρές τους. Τάχασε ο Πασάς με τούτο που είδε. Μα μέχρι να στρέψει πάλι το βλέμμα του στην πόρτα, η Παναγιά είχε χαθεί. Αμέσως κατέβηκε από το άλογο και μπήκε στην εκκλησιά. Μα μέσα δεν είδε ούτε μία καλόγρια. Μονάχα την Παναγιά είδε, να στέκει ασάλευτη στην εικόνα της και να τον κοιτάζει αυστηρά. Ο Πασάς κατάλαβε αμέσως τι είχε γίνει. Η Παναγιά είχε κάνει τις μοναχές χελιδόνια και σαν τις σκέπασε όλες με το μαντίλι της, βγήκε από την εκκλησιά και τεινάζοντάς το, τις άφησε να φύγουν ελεύθερες στον ουρανό. Όταν συνειδητοποίησε το θαύμα ο Πασάς, συγκλονίστηκε και έφυγε δίχως να καταστρέψει το μοναστήρι. Από τότε η Παναγιά της Ρεματιάς άλλαξε όνομα και όλοι πια την έλεγαν Παναγία η Χελιδονού και με αυτό το όνομα έμεινε ως τις μέρες μας.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Και πάλι απόψε, αδελφοί μου, στην ιερή μας αυτή σύναξη στείλαμε όλοι μαζί ενωμένες τις προσευχές μας και τις ευχαριστίες μας στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και ψάλαμε το μεγαλείον της και εκφράσαμε τα θερμά αισθήματα της αγάπης μας και της αφοσιώσεως μας στο σεπτό της πρόσωπο. Και μεταξύ των άλλων, στην παράκληση τη μικρή που ψάλλουμε, λέμε και αυτό το υπέροχο κομμάτι που είναι ένας θαυμάσιος ύμνος στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας και το οποίο σας το διαβάζω. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου, σι υπάρχεις, άχραντες πεύσον, δυσοπούμεν ρίσαστε τους δούλους σου. Πάντων των θλιβωμένων η χαρά είναι η γλυκιά μας Παναγία. Και όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτόν τον πλανήτη που είναι ποτισμένος με δάκρυα και με αίματα, που κατοικείται από ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν και η ζωή των είναι ζυμωμένη με τη θλίψη, τον πόνο, τον αναστεναγμό, τα βάσανα, τις στενοχώριες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πέρασε από το καμίνι του πόνου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ένιωσε την καρδιά του να πιέζεται και να συνθλίβεται από τις συμπληγάδες πέτρες της θλίψεως. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό που να μην γεύθηκε την πίκρα του πόνου, του σωματικού και του ψυχικού άλογους. Όλοι μας ήπιαμε και πίνουμε από το ποτήρι αυτό της θλίψεως και είναι πράγματι ο πόνος και η θλίψη και η δοκιμασία ένα γνώρισμα της αγάπης του Θεού. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα ιών όν παραδέχεται. Όποιον τον αγαπάει ο Θεός τους στέλνει θλίψεις και δοκιμασίες. Γιατί, μα ό,τι στέλνει ο Θεός δεν είναι κατάρα, δεν είναι τιμωρία, δεν είναι εκδίκησης, δεν είναι βασανισμός, δεν είναι καταδυνάστευσης. Όταν απλώνεται το χέρι του Θεού και αυτό που έχει στη χούφτα του ο Θεός και το δίνει σε μας, είναι ευλογία. Μπορεί να πονούμε, αλλά ο Κύριος μας είναι ειλικρινής απέναντι στον καθένα μας. Τι μας είπε? «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εις αυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Δεν μας πίεσε κανείς να είμαστε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Μόνοι μας επιλέξαμε τον δρόμο αυτό, μόνοι μας αποφασίσαμε και μόνοι μας συνεχίζουμε να περπατούμε. Και ο Κύριος μας έθεσε τους όρους από την ώρα και τη στιγμή που θα τον ακολουθήσουμε. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει, δεν βιάζει κανέναν ο Κύριος. Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Μας υπόσχεται σταυρό με την έννοια του σταυρού. Δεχόμεθα τον όρο αυτό που σημαίνει ότι
θα δεχθούμε θλίψεις και δοκιμασίες. Ο δρόμος ο χριστιανικός, το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε και το διακηρύττουμε, δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος, αλλά είναι με αγκάθια. Είναι δρόμος ανηφορικός, είναι δύσκολος. Θα ματώσουν τα χέρια μας, τα πόδια μας, θα πληγωθεί η καρδιά μας, αλλά στο τέλος θα φτάσουμε στην κορυφή. Και είναι ευλογία η θλίψεις και η δοκιμασία, και μας το είπε ο Κυριός μας: «Εν το κόσμο τούτο θλίψιν έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ είναι νίκη κατά τον κόσμο». Μη λυγίσετε, μη κάμψετε τα γονατά σας, μη λιποψυχήσετε, μη λιποτακτήσετε από το πεδίο της μάχης. Είναι σκληρή η μάχη της ζωής, αλλά εσείς έχετε θάρρος, έχετε ελπίδα. Και εδώ όλοι οι πονεμένοι, οι βασανισμένοι, τα ορφανά, οι κατετρεγμένοι, οι ασθενείς, οι πάσχοντες, οι διοκόμενοι, έχουν την προστάτηδα, έχουν την βακτηρία, έχουν την παρηγοριά, έχουν την ελπίδα, έχουν την υπηραγία Θεοτόκο. Και ακόμη, δια πολλών θλίψεων διεισελθήν ημάς στην βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος. Για να περάσετε στη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να περάσετε μέσα από το καμίνι του πόνου, μέσα από τον κυκαιώνα των θλίψεων, μέσα από τα κύματα των δοκιμασιών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι οι θλίψεις είναι ευεργετικές για τον άνθρωπο. Και να ξέρετε ότι άνθρωπος που δεν δέχθηκε θλίψεις στη ζωή του, αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ακόμη ο Θεός. Ο πόνος και οι θλίψεις είναι φάρμακα σωτήρια για τον αγιασμό και τη λύτρωση του ανθρώπου. Είδατε, όταν έχουμε πόνο, όταν έχουμε θλίψη, όταν έχουμε δοκιμασία, πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό. Προσευχόμεθα περισσότερο, ζητούμε την προστασία Του, νιώθουμε περισσότερο άνθρωποι. Δεν είμαστε ανάλγητοι μπροστά στη δοκιμασία του συνανθρώπου μας. Και εμείς έχουμε ένα σπουδαίο προνόμιο, το ότι έχουμε τη γλυκιά μας την Παναγία, που είναι το καταφύγιό μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η μητέρα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι το στήριγμά μας, είναι η βακτηρία μας, είναι το φως των τυφλών, είναι η προστάτηδα των ορφανών, είναι η δικαιοσύνη και η θωράκιση του καθενός μας, που δεν μας αφήνει η υπεραγία Θεοτόκος, και πάντοτε με την παρέμβασή της κάνει το θαύμα. Και εμείς σε αυτήν καταφεύγουμε και σε αυτήν στηριζόμαστε και σε αυτήν εναποθέτουμε όλα μας τα προβλήματα. Ποιος ξέρει, ποιος γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας? Αν είχαμε ένα μυστικό μηχάνημα και ακούγαμε τον πόνο σας, τη θλίψη σας, τη δοκιμασία σας, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις στενοχώριες, εδώ αν μπορούσαμε με το μηχάνημα αυτό να τα φέρουμε όλα στην επιφάνεια, θα φτιάχναμε ένα τεράστιο βουνό, μια τεράστια θάλασσα, τι είπα βουνό, μια τεράστια θάλασσα από δάκρυα, από πόνο και από θλίψη. Αλλά μέσα από αυτήν τη θάλασσα, μέσα από αυτό το καμίνι του πόνου, βγαίνει μια λευκή ψυχή. Είδατε, η μαύρη πίσα μας δίνει την άσπρη ναφθαλίνη. Αυτήν την ναφθαλίνη που εσείς βάζετε στα χειμερινά τα μάλινα, τα οποία θέλετε να διατηρήσετε κατά την περίοδο του καλοκαιριού, να μην τα φάει βότρε, θα βάζετε άσπρη ναφθαλίνη. Αλλά η άσπρη ναφθαλίνη βγήκε μέσα από τη μαύρη πίσα.
Έτσι μέσα από το μαύρο πόνο βγαίνουν οι καθαρές, οι λευκές ψυχές, οι αθάνατες ψυχές. Μέσα από το καμίνι του πόνου περνάει και το χρυσάφι. Βλέπετε το σίδερο, για να το απαλλάξουμε από τη σκουριά και να το πλάσουμε όπως εμείς θέλουμε, να το δώσουμε το σχήμα που εμείς το θέλουμε, το βάζουμε στο καμίνι και αυτό πυρώνεται και παίρνει το χρώμα της φωτιάς και μαλακώνει, και ο σιδηρουργός επεξεργάζεται και το δίνει το σχήμα που το θέλει. Αλλά το χρυσάφι, για να μείνει καθαρό χρυσάφι στο τέλος, περνά από τα καμίνια και καθαρίζεται από ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα που βγάζουν τις πέτρες, τα ξύλα, τις ξένες ύλες, και στο τέλος το μηχάνημα μας δίνει, τι μας δίνει, μας δίνει μία μπαλίτσα από χρυσάφι, ολοκάθαρο χρυσάφι, 24 καρατίων το χρυσάφι. Έτσι και εμείς μέσα από το καπίνι του πόνου θα βγούμε χρυσάφι καθαρό, αγιασμένη ψυχή που θα την πάρει, θα την παραλάβει ο άγγελος και θα την μεταφέρει εν χορό επάνω στους ουρανούς μαζί με τους άλλους αγγέλους, για να την εναποθέσει στα χέρια του Κυρίου. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και μέσα από τον πόνο να βγάζουμε τη χαρά, και μέσα από τον πόνο να παίρνουμε τον καρπό. Γιατί όποιος πονάει, όποιος υποφέρει, όποιος δυστυχεί, όποιος νιώθει τη μοναξιά, ναι, την ερήμωση, την προδοσία, την εγκατάλειψη, τον κατατρεγμό, την αδικία, και πόσες αδικίες δεν γίνονται στον κόσμο αυτό. Όμως έχουμε μια παρηγοριά και μια ελπίδα, γιατί ο Θεός είναι το στήριγμά μας, η γλυκιά μας Παναγία, η πρέσβυρα των ουρανών, μεταφέρει και τις δικές μας προσευχές και τους δικούς μας παλμούς της καρδιάς και τα δικά μας αιτήματα στα χέρια του Θεού. Ας ζητούμε από τη γλυκιά μας Παναγία να είναι και η χαρά η δική μας. Πάντων των θλιβωμένων είναι η χαρά, πάντων των αδικουμένων είναι προστάτης, πάντων των πενωμένων, των πεινασμένων είναι η τροφή, πάντων των αδυνάτων είναι η βακτηρία, πάντων των τεφλών είναι η προστασία, πάντων των ανθρώπων που πάσουν και υποφέρουν είναι η προστασία. Ας καταφεύγουμε στη γλυκιά μας Παναγία και σαν αποθέτουμε τα προβλήματά μας στα χέρια της, και ελπίζοντας σε αυτήν να μην λυγίζομαι, να υψώνουμε την κεραία της ψυχής μας στους ουρανούς και να έχουμε θάρρος. Δεν ταιριάζει, διότι σε εμάς ο Χριστός δεν έδωσε πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμειος και θάρρος. Μας έδωσε ο Χριστός, θαρσείτε, μη φοβήστε, εγώ ημί, δεν θα μας καταποντήσουν τα κύματα. Επλεώνασε η αμαρτία, κυριαρχεί το κακό, εξουσιάζει ο παντοκράτορας, ο διάβολος, ο κοσμοκράτορας εξουσιάζει, αλλά προς στιγμήν σπέρνει ο διάβολος σήμερα, αλλά στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός, ο νικοποιός Χριστός, και με τις πρεσβείες της Παναγίας μας να προχωρούμε, να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε μέχρι ότου λάβουμε το στέφανο του νικητού, που είναι από το Θεό και από τον Κύριό μας δοσμένος στους αγωνιστάς και στους νικητάς της ζωής.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας τιμά και πανηγυρίζει σήμερα και αύριο τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Έδεσας.
1: Να έρθει. Χασανίδες. Ξέλινες.
2: Πώς έρθω εδώ.
1: Μια που είναι πολύ από εκεί. Βάλτος.

0: Probably.
1: Ahem.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε Θεός μου, μεγαλύτης φόντρα, εξομολόγησου και μεγαλοπρέπεια να ενετήσω, αναβαλόμενος φως ασημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ώστε γάζουν είδα στα υπερώα αυτού, ότι δεις να έφυγε την επίβαση αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο όσο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσουν τη λιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωση αυτά, όριον έθου, ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γήν. Ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα, ότι ούσι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτό.

έθου σκότω και γενετονίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη που αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξαλεύσεται άνθρωπο επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτισεώς. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έμπρος δοκούσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή

0: παρεμειών των αγνωσμών.
1: Σοφία πρόσκουμεν.
0: Μνήμη δικαίωμεται εγωμείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και εθνητός ως είδε φρόνησιν. Χρήσον γάρα αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελών. Ουκ αντιτάσσετε ουδέ αυτή ουδέν πονηρών. Εύγνωστος εστί πας της εγγίζουσιν αυτή. Πάντε τιμιών ουκ άξιον αυτή σε εστί. Εγκάρ του στόματος αυτή εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μοτ έκνα σεμνά γαρερό. Και μακάριος άνθρωπος όστα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρε έξοδη μου έξω της ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε εμήν φωνή ιης ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν εγώ επεκαρισάμιν. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Νοήσατε την ινάκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρ ερώ και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθεια αν μελετήσω λάρινξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής σκοριών, ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γάρι μην αληθεί, ή να γέννητα εν Κυρία η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος.
1: Σοφία πρόσκομαι.
2: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύσει εσύ, γύρες βερτίνιον ούτου πολυχρόνιον, ουδέ αριθμόν ετών με μέτρητε. Πολυάδες τη πρόνηση ανθρώπης και ηλικία γύρω βίους ακυλίδωτος. Ευάρεσε ο Θεό γενόμενο ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών με τετέθη. Υπάγει μη κακή αλλάξη σύνεση αυτού. Είδω όλο ο πατή τη ψυχή αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητο αμαρτωλών. Τα καλά και εμβασμό επιθυμία με τα λεβινούλα. Τελειωθεί σε λίγο. Επλήρωσε ο χρόνος μακρούς, αρεστή η γαρή Κυρίω η ψυχή, γιατί του έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Δε λαοί δόντες και μιλοίσονες, μη δε θέντες επί διανύειας του τιούτου, τη χάρης και έλεος, εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής.
1: Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσκομεν.
1: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ου μοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξε νοθαλμής αφρόνων τεχθάνη και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών. Και η αφημών πορεία σύνδρυμα η δε εισή εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κοραστώσιν. Η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασε αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν πνευτηρίο εδοκίμασεν εαυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και η καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτός Κύριος στους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήθουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
4: Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

Πενελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

Ερ των καρποφόρουντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων λαό τούτο, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομέν του παραδείγματος.

Κύριε, το ελεός ευχή μας, καθά περιλυπήσαμε να ψεύ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέπτυσον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε,

Αντί την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα. Από αρχή λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Πυρό μαχαίρα, επιδρομή αλλοφύλων. Εμφύλιου πολέμου και φλήδιν θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμένη και διάλακτον γενέστε. Των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εκ της δικαίου.

Δέσποτα Πονιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυναόμοι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων πατέρων και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων μεγάλων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Καρινίκου Επισκόπου Εδέσης, του Θαυματουργού και πάντων και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου τον ου και τη

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας πεντεόρτους εν τη έρημο και εξαρτώμπετε και σκλήδους άντας χορτάς σας, αυτός ευλόγησαν και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των ελαιών. Και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία τη πόλη και επαρχία τα αυτή, εν τη σήκης των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άμπαντα, και τους εξαρτώ

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα να φάξουν και Αγίου Βλασίου, Πάτερ Ιερόφυλλο, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη ενός μεγάλου ιεράρχου που επί 17 ολόκληρα χρόνια επίμανε την επισκοπή αυτή. Και πολλοί από εμάς έχουμε και τη χειροτονία. Πήραμε και τη χειροτονία. Μέτρησα τα χρόνια που είμαστε και εσείς και εγώ σεβασμιώς και είδα ότι συμπληρώσαν περίπου 45 ολόκληρα χρόνια κοντά στο Καλλίνικο και στους πατέρες και ο Θεός μας αξίωσε να δούμε και την αγιοκατάταξη του Αγίου Καλλινίκου και όλα τα άλλα τα οποία μας προσφέρει η αγιότητά του. Θέλω να σας πω ότι πολύ συγκινούμαι όταν έρχομαι εδώ στο ναό και βλέπω το πρόσωπο του Αγίου Καλλινίκου, πόσο μας είχε ευεργετήσει ενώ είμαστε μικρά παιδιά, πόσο μας είχε ευεργετήσει και μας μετέδωκε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό σεβασμιότατε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζετε αυτή την Αγία Παράδοση, έτσι να έχετε προστάτη σας, όπως και εγώ το έχω μέσα στην καρδιά μου, προστάτη σας τον Άγιο Καλλίνικο, τον Επίσκοπο Εδέστη. Σας παρακαλώ πολύ αυτή την προθυμία που δείχνετε κάθε φορά που σας λέμε να έρθετε εδώ, να την διατηρήσετε για πάρα πολλά χρόνια και να είστε έτσι εδώ ποιμήνη και διδάσκαλος του λαού. Θα ήθελα τώρα να σας ευχαριστήσω και για τον κόπο που κάνατε να έρθετε από κάτω από εκεί, από την Άφαθο στην Έδεσα, δύο μέρη αντίθετα. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την θυσία που κάνατε για χάρη της Αγιότητος του Αγίου Καλλινίκου και των τέκνων αυτού, των πνευματικών του τέκνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ καρδίας και σας εύχομαι να έχετε υγεία ανακρόνητη και πνευματική υγεία να είναι πάντοτε προς δόξα της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, πέστε λίγα λόγια στον κόσμο για να ωφεληθεί από την προσέλευσή του εδώ και κατά την εορτή του Αγίου.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτε και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε Ιωήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνεται και φέτος. Άλλες φορές δεν μπορώ να ανταποκριθώ, γιατί όπως ξέρετε είναι και ο 15 Αύγουστος και έχουμε βεβαρημένο πρόγραμμα κάθε Μητροπολίτη στην επαρχία του. Αλλά όμως δεν μπορούσα να μην ανταποκριθώ στην αγάπη σας και στην πρόσκληση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι μόνο για την πρόσκληση, αλλά γενικότερα για τη συνεργασία την οποία έχουμε και την αγάπη την οποία έχουμε εν Χριστώ, την οποία μας μεταλαμπάδευσε ο γέροντάς μας, ο Άγιος Καλλίνικος. Και έχουμε αυτή την επικοινωνία και βεβαίως την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και γενικότερα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει πολλά λόγια για τον Άγιο Καλλίνικο, διότι όλη η παρουσία του, τα λείψανά του και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τον άκουσαν εδώ και, και γεύτηκαν το λόγο του γνωρίζουν πάρα πολλά για την προσωπικότητά του, το έργο του και τη διδασκαλία του. Εντιμότατε άρχοντα, στρατηγέ μας, το φιλέστατε Επίσκοπε Αλμοπίας και αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Στέφανε, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία. Όπως ξέρετε, έζησα μαζί με τον Άγιο Καλλίνικο 15 χρόνια μέσα στο Μητροπολιτικό Οίκημα εδώ της Εδέσης και το γνώρισα σε όλη την εμφάνειά του. Και βεβαίως θέλω να πω ότι εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη για τον Άγιο Καλλίνικο ήταν τους 7 μήνες της ασθενείας του. 7 μήνες που ήταν άρρωστος στο κρεβάτι και ήμουν κοντά του όλο αυτό το επτάμηνο και εκεί αποκαλύφθηκε όλη η προσωπικότητά του. Τον εγνώριζα από το Αγρίνιο όταν ήμουν εκεί μαθητής στο γυμνάσιο και βεβαίως με προσκάλεσε να έρθω στην Έδεσα. Άρα η γνωριμία μου δεν είναι μόνο 15 χρόνια εδώ στην Έδεσα, αλλά τον ήξερα και προηγουμένως από τα μαθητικά μου χρόνια και έβλεπα τον ασκητή κληρικό και τον άνθρωπο ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ το Θεό. Όμως θέλω να ομολογήσω ότι όλη η προσωπικότητά του, αυτό το μεγαλείο του, το εσωτερικό του μεγαλείο, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ασθενίας του. Και ήμουν κοντά του και το είδα αυτό με όλη μου την καρδιά. Και φυσικά, όπως ξέρετε, έγραψα 5 βιβλία για την προσωπικότητά του και ήδη ετοιμάζω και ένα 6ο βιβλίο. Γιατί? Διότι ήταν ένας ασκητής, πραγματικά επίσκοπος, διάδοχος των Αγίων Αποστόλων, εις τύπων και τόπων της παρουσίας του Χριστού. Θα ήθελα όμως στο εσπερινό αυτό ολιγόρυπτο κήρυγμα να πω μόνο ένα γεγονός από την ζωή του κατά τη διάρκεια των 7 μηνών στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Ένα γεγονός το οποίο φυσικά εκφράζει όλο το εσωτερικό βάθος του. Έγινε αυτό το περιστατικό στις 2 Μαΐου του 1984, 3 μήνες πριν την κοίμησή του. Και φυσικά μνημονεύω αυτή την ημέρα, 2 Μαΐου, γιατί ήταν η τελευταία μέρα που μπόρεσε να μιλήσει. Γιατί μετά έπεσε σε μια βαθύτατη σιωπή, καταλάβαινε, μας μιλούσε, καταλάβαινε, μας έβλεπε, αλλά δεν μπορούσε έπειτα από εγκεφαλικά επεισόδια τα οποία είχε να ομιλήσει. Ήταν η τελευταία μέρα και θα μπορούσα να πω ήταν αυτός ο τελευταίος λόγος τον οποίον είπε. Ήταν η ημέρα κατά την οποία συνεδρίαζε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για να εκλέξει 6 Μητροπολίτες. Και μετά από τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο ο τότε αείμνηστος τώρα Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. Γνωρίζονταν από πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα όταν υπηρετούσαν εδώ στη Μακεδονία, αλλά όταν ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης ήταν πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τότε ο Καλλίνικος ως Δημήτριος ήταν μαθητής του γυμνασίου και τον γνώρισε. Στη συνέχεια έφυγε από το Μεσολόγγι ο πατήρ Αυγουστίνος, πήρε ένα διαφορετικό δρόμο, τον ακολούθησε στο γραφείο ο θεολόγος Δημήτριος Πούλος και αργότερα έγινε και εκείνος πρωτοσύγγελος. Οπότε είχαν μια πολύ βαθιά γνωριμία και πολύ χρόνια γνωριμία. Ήρθε λοιπόν εκεί να τον χαιρετήσει, να τον δει ως ασθενής που ήταν στο νοσοκομείο. Και τότε μπροστά μου, δεν ήταν άλλοι, μόνο εγώ, άκουσα την εξής συνομιλία. Στρέφεται ο Φλωρίνης, ο Μητροπολίτης αείμνηστος τώρα, Αυγουστίνος Καντιώτης, και του λέει: «Καλλίνικε, Καλλίνικε, εγώ με το μαστίγιο, εσύ με το βαμπάκι». Και ο Καλλίνικες το απαντάει: «Ο Θεός να με ελεήσει». Αυτή η συνομιλία ήταν έκφραση της προσωπικότητας των δύο αυτών αρχιερέων που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην Εκκλησία του Χριστού και στα κοινωνικά πράγματα. Δηλαδή, ο Αυγουστίνος Καντιώτης, όπως τον εμείς το γνωρίζαμε, ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε οξύτατο λόγο και χρησιμοποιούσε τις περισσότερες φορές το μαστίγιο. Ξέρουμε τι σημαίνει μαστίγιο. Ξέρουμε τι σημαίνει ότι το μαστιγώνεται κάποιος, όπως και ο Χριστός μαστιγώθηκε, να γεμίζει όλο το σώμα από πληγές και να τρέχει αίμα. Και φυσικά εννοούσε το μαστίγιο τον λόγο τον ελεγκτικό, που ήταν λόγος προφητικός. Ενώ το βαμπάκι είναι αυτό το φυτό το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να απαλύνει τον πόνο του. Το χρησιμοποιούν οι γιατροί πέρα από διάφορα ενδύματα. Το χρησιμοποιούν οι γιατροί για να καθαρίζουν τις πληγές. Το χρησιμοποιούμε εμείς όταν τρέχει το αίμα για να καθαρίζει τις πληγές. Οπότε σε αυτή τη συζήτηση είδα την προσωπικότητα δύο αρχιερέων. Ο ένας πιο πολύ το μαστίγιο, ο άλλος πιο πολύ το βαμπάκι. Αυτό ήταν ο Άγιος Καλλίνικος πραγματικά. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος υπείων τόνων και χρησιμοποιούσε πολύ την αγάπη την αγάπη και τη φιλανθρωπία. Και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, και τότε που ζούσε ο Άγιος Καλλίνικος, πολύ περισσότερο σήμερα, είναι ένας άνθρωπος πληγωμένος, ένας άνθρωπος βασανισμένος. Δεν εννοώ μόνο πληγωμένος στο σώμα, αλλά είναι βασανισμένος στην ψυχή, στην ύπαρξή του. Υπάρχει ένας σωματικός πόνος, ένας ψυχολογικός πόνος, ψυχικός πόνος. Θα έλεγα ότι υπάρχει και ένας υπαρξιακός πόνος, με την έννοια ο άνθρωπος θέλει να δει πού είναι, τι πρόκειται να κάνει, τι είναι η ύπαρξή του, τα λεγόμενα υπαρξιακά βαθύτατα ερωτήματα. Και μάλιστα όταν φτάνει σε ένα οριακό σημείο της ζωής του, όπως είναι οι αρρώστιες, όπως είναι ο θάνατος, τότε φουντώνουν από μέσα του, αναδύονται όλα τα υπαρξιακά προβλήματα. Και είναι γεγονός ότι όταν κάποιος είναι άρρωστος και πηγαίνει στο νοσοκομείο για να θεραπευτεί, τότε οι γιατροί δεν αντιμετωπίζουν μόνο τον άνθρωπο ως άρρωστο στο σώμα, αλλά αντιμετωπίζουν και έναν άνθρωπο που είναι πονεμένος και πληγωμένος μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στην καρδιά του. Γιατί στο νοσοκομείο αναφύονται αυτά τα ερωτήματα τα υπαρξιακά περί της ζωής και του θανάτου. Αναφύονται τα προβλήματα, γιατί είμαι εδώ, ποιος συνετέλεσε στο να φτάσω εδώ στο νοσοκομείο, και αρχίζει μια μάχη εσωτερική. Λοιπόν, ο άνθρωπος της εποχής μας είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος και βασανισμένος. Θα μπορούσα να πω μερικά σημεία τα οποία δείχνουν αυτή την πληγή που βασανίζει τον σημερινό άνθρωπο. Πρώτα-πρώτα είναι η μοναξιά. Η μοναξιά με την έννοια ότι αισθάνεται κανείς ότι είναι μόνος. Αλλά δεν είναι απλώς η σωματική μόνωση. Μοναξιά δεν είναι να θεωρεί κανείς ότι είναι μόνος του και εγκαταλειμμένος. Γιατί και οι ασκητές είναι μόνοι τους και αισθάνονται αυτή την πληρότητα, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Παΐσιος που είναι γνωστός σε όλους μας. Αλλά μοναξιά είναι ότι δεν με καταλαβαίνει κανένας, αισθάνομαι ότι δεν με καταλαβαίνει κανένας και δεν καταλαβαίνω και εγώ τους άλλους. Και πέρα από αυτό είναι και η λεγόμενη διαδική μοναξιά. Δηλαδή να υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο σύζυγοι μέσα στο ίδιο σπίτι και να είναι ανδρόγυνο και να ζουν τη διαδική μοναξιά. Να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη σημερινή κοινωνία. Και φυσικά ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι η βία. Η βία, ο βιασμός. Διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα τις ειδήσεις το τι ακριβώς γίνεται. Αλλά δεν πρόκειται για μια σωματική μόνο βία. Η βία δεν είναι μόνο σωματική. Η βία είναι και λεκτική. Η βία είναι και ψυχολογική. Η βία είναι και υπαρξιακή. Η βία είναι και η θεολογική. Γιατί, διότι ο άνθρωπος έχει πλαστεί από το Θεό να είναι κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Είναι στην πραγματικότητα θεολογικών όν. Και όταν δεν ικανοποιείται αυτή η θεολογική πείνα και δίψα του και δεν μπορεί να βρει και να δει, να συναντήσει τον Θεό, τότε αισθάνεται ένα βιασμό στην ύπαρξή του. Όταν όλη η κοινωνία περιστρέφεται μόνο στα οικονομικά ζητήματα και στα κοινωνικά και στα πολιτικά και αφήνει ανέγγιχτο το υπαρξιακό βάθος του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι πληγώνεται, ότι βιάζεται. Βιάζεται η ελευθερία του, βιάζεται αυτή η ύπαρξή του, ο τρόπος της δημιουργίας του. Επομένως έχουμε ένα βιασμό και εκβιασμό μέσα στις κοινωνίες. Και φυσικά είναι από αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι τα υπαρξιακά βαθύτατα ερωτήματα. Ποιος είμαι, γιατί υπάρχω, γιατί με έφεραν στον κόσμο χωρίς να με ρωτήσουν. Γιατί και κυρίως όταν κάποιος είναι άρρωστος και γεννιέται άρρωστος στο σώμα, τότε αυτός έχει βαθύτατα ερωτήματα. Γιατί ήρθα στον κόσμο πληγωμένος, βασανισμένος, ανάπηρος, τυφλός? Και αρχίζουν άλλα ερωτήματα εναντίον των γονέων. Γιατί ήρθα στον κόσμο, γιατί υπάρχω, γιατί ζω, τι γίνεται με το θάνατο, υπάρχει θάνατος? Και φυσικά εκείνο που βλέπουμε σήμερα, προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεχάσουν αυτά τα ερωτήματα, αλλά αναδύονται. Η επικούρια φιλοσοφία διαρκεί και κυριαρχεί στις κοινωνίες μας, που έχει σκοπό και μάλλον βαθύτατο περιεχόμενο είναι ότι δεν υπάρχει Θεός, κάντε ό,τι θέλετε, ότι δεν υπάρχει θάνατος, γιατί όταν θα έρθει ο θάνατος δεν θα υπάρχει η ψυχή, ότι φτάνει στο απόλυτο μηδέν, ότι κι αν υπάρχει κάτι κακό κάνετε λίγο υπομονή και απόλυτη ειδονή. αυτή η επικούρια φιλοσοφία κυριαρχεί στις κοινωνίες μας. Και όπως έλεγε ένας που ασχολήθηκε πάρα πολύ με τον επίκρο τον αρχαίο αυτό φιλόσοφο, τον μετά τον Αριστοτέλη, την περίοδο μεταξύ του 4ου και του 1ου αιώνος, είναι ότι είναι το προζύμι, ήταν το προζύμι όλου του αρχαίου κόσμου και της αρχαίας φιλοσοφίας, είναι και το χεριδόνι των νεωτέρων χρόνων. Δυστυχώς, όταν κανείς δει τα πράγματα μέσα στον ευρωπαϊκό και γενικότερα στον δυτικό χώρο, βλέπει ότι κυριαρχεί αυτή η επικούρια φιλοσοφία, την οποία τόσο εύστοχα την απεκάλυψε ο Απόστολος Παύλος: «Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρ αποθνίσκομαι». Οπότε υπάρχει αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν. Και το ότι στην εποχή μας αναπτύχθηκε αυτή η λεγόμενη υπαρξιακή φιλοσοφία και ψυχολογία, το ότι στην εποχή μας αναφύγονται και άλλες επιστήμες που ασχολούνται με το υποσυνείδητο, όπως η υπαρξιακή ψυχολογία, με το υποσυνείδητο, το ασυνείδητο, είναι γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί οι επιστήμονες ότι πέρα από το λογικό και το αισθητικό, πέρα από τη λογικοκρατία και την αισθησιοκρατία, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τον οποίο δεν τον ελέγχει ούτε η λογική, ούτε το συναίσθημα, ούτε και η συνείδηση. Γι' αυτό κάνουν λόγο για το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Και φυσικά, όταν φτάνει ο άνθρωπος στα οριακά του σημεία, τότε αναδύεται όλη αυτή η επιχειρηματολογία, όλη αυτή η υπαρξιακή φιλοσοφία και ψυχολογία, και τα ερωτήματα θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Ο Άγιος Καλλίνικος τα γνώριζε όλα αυτά. Τα γνώριζε στην εποχή του, και όσο βλέπω και μελετώ την προσωπικότητά του, βλέπω το πόσο μοντέρνος είναι στην εποχή μας. Γι' αυτό ο λόγος του ήταν κατάλληλος, ήταν λόγος παρακλητικός. Τα λέω αυτά για να εξηγήσω το βαμπάκι. Ήταν παρακλητικός, παρακαλούσε τους ανθρώπους και εφήρμοζε αυτό που γράφει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐα: «Παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου, ιερείς λαλήσατε στην καρδία Ιερουσαλήμ και παρακαλέσατε αυτήν». Δηλαδή, ιερείς, να παρακαλείτε το λαό μου σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και ιερείς να λαλήσετε στην καρδία Ιερουσαλήμ. Και αν υποθέσουμε ότι μιλάμε σε ανθρώπους, η καρδία Ιερουσαλήμ είναι το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου. Και ο λόγος του ήταν παρακλητικός και παρηγορητικός. Δεύτερον, ήταν λόγος οικοδομητικός και σωτηριολογικός. Μιλούσε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν έκανε πολύ λόγο για κοινωνικά ζητήματα. Δεν αναφέρονταν καθόλου στα πολιτικά ζητήματα που απασχολούσαν και απασχολούν τους ανθρώπους. Αν διαβάσει κανείς τις εγκυκλίες του, θα δει ότι μιλούσε για το Ευαγγέλιο, δηλαδή για τον, έκανε έναν ευαγγελισμό με την έννοια «μετανοείτε, ίγκαι και γάρι βασιλεία των ουρανών». Με αυτό άρχισε ο Χριστός το κήρυγμά του. Με αυτό άρχισε ο Τίμιος Πρόδρομος το κήρυγμά του. Με αυτό μιλούσαν οι Άγιοι Πατέρες και οι προφήτες στην παλαιά εποχή. Άρα μιλούσε συνέχεια για τη μετάνοια, για την επιστροφή στο Θεό και την Εκκλησία, που είναι θεραπευτήριον και νοσοκομείον και θεραπεύει τον άνθρωπο. Μιλούσε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν τον ενδιέφεραν τα άλλα ζητήματα. Και τέλος, ο λόγος του ήταν λόγος σιωπής. Όταν έβλεπε τον ανθρώπινο πόνο να φουντώνει, τότε περισσότερο σιωπούσε. Σιωπούσε και προσευχόταν. Ήταν λόγος σιωπής και προσευχής μέσα στην καρδιά του. Τον ακούσαμε πολλές φορές να ομιλεί σε εξόδιες ακολουθίες που οι άνθρωποι πονάνε και υποφέρουν, και μιλούσε με ένα τέτοιο λόγο. Δεν άκουσα, σπάνια ακούω τέτοιους λόγους κατά την εξόδια ακολουθία των ανθρώπων. Και πολλές φορές χρησιμοποιούσε ένα χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος ότι σε ένα πονεμένο μάτι και το κολύριο, το φάρμακο το οποίο θα βάλει κανείς, και αυτό πονά. Ενώ είναι φάρμακο που θεραπεύει, το πονεμένο μάτι δημιουργεί πόνο. Γι' αυτό και προτιμούσε να σιωπά, και όταν πήγαινε στα νοσοκομεία έλεγε ένα λόγο παρηγορητικό και σιωπούσε. Έλεγε μια καλημέρα και καθόταν δίπλα στον άρρωστο να ακούσει τον πόνο του και την κραυγή του. Ήταν λόγος σιωπής. Άρα λοιπόν ο Άγιος Καλλίνικος ήταν το βαμπάκι του Θεού. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνθηκα, και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σας και οι άλλοι που τον γνωρίσαμε έτσι τον αισθανθήκαμε. Έναν άνθρωπο του Θεού, έναν παρηγορητή, έναν άνθρωπο που παρηγορούσε, τον πλησίαζες και κάτι έπαιρνες από αυτόν. Και φυσικά αυτό συνεχίζεται και μετά την έξοδό του από τη ζωή αυτή. Πόσους ανθρώπους δεν παρηγορεί, πόσους ανθρώπους, για πόσους ανθρώπους δεν προσεύχεται, και τα θαύματα τα οποία συνεχώς επιτελεί η χάρη του Θεού δια του Αγίου. Είναι ακριβώς γιατί ήταν ένας άνθρωπος παρακλητικός. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας μεγάλος πατέρας του 7ου αιώνος, έλεγε ο Άγιος Μάξιμος: ο Θεός δίνει πνευματικά χαρίσματα ανάλογα με τα σωματικά του χαρίσματα. Εάν ένας έχει την καταφύση αγάπη, θα του δώσει τη θαυματοργία, το θαυματοργικό χάρισμα. Εάν έχει χωρητικότητα διάνοιας, θα του δώσει το χάρισμα της θεολογίας. Ο Άγιος Καλλίνικος είχε αυτή την καταφύση αγάπη, και γι' αυτό ο Θεός του έδωσε αυτή τη φιλανθρωπία, αυτή την αγάπη προς τον κόσμο, και επιτελεί θαύματα και βοηθά τους ανθρώπους. Οπότε σεβασμιότατε, αυτό ήθελα να πω σήμερα το λόγο, αυτό ότι ναι μεν ο Χριστός χρησιμοποίησε και το μαστίγιο μερικές περιπτώσεις, μπήκε μέσα στο ναό και με το μαστίγιο έβγαλε όλους τους εμπόρους από το ναό και είπε εκείνα τα ουέ εναντίον των γραμματέων και των φαρισαίων, αλλά στο λαό έδειχνε αγάπη και φιλανθρωπία και αγαπούσε τους πονεμένους ανθρώπους. Σαν εκείνη τη γυναίκα που την πήραν οι Φαρισαίοι, την έπιασαν, τη συνέλαβαν να μοιχεύεται, και επειδή ο νόμος έλεγε ότι όταν συλλαμβάνει κανείς μια γυναίκα να διαπράττει μοιχεία, έπρεπε να την λιθοβολούν, την έφερε στον Χριστό και του είπε: ο νόμος, ο Μωυσής λέει να τη λιθοβολήσω. Εσύ τι λες για να τον φέρω σε δυσκολία? Εάν έλεγε ναι, άρα δεν έχεις αγάπη. Εάν έλεγε όχι να μην τη λιθοβολήσετε, άρα δεν τηρείς τον νόμο. Και τότε ο Χριστός έσκυψε κάτω και χωρίς να πει τίποτα και έγραφε. Και λένε οι εξηγητές τι έγραφε. Έγραφε τα ονόματα των γυναικών με τα οποία είχαν αμαρτήσει και αυτοί που κατηγορούσαν. Και λέει: ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Και έγραφε. Και μετά σηκώνεται και βλέπει είχαν φύγει όλοι. Και λέει: γυναίκα, πού είναι αυτοί οι οποίοι σε κατηγόρησαν? Έφυγαν. Και λέει: μικέτη αμάρτανε. Αυτό σημαίνει ότι μίλησε με τη σιωπή του και έδειξε την αγάπη του. Και έτσι και ο Άγιος Καλλίνικος ήταν το βαμπάκι του Θεού, και ευγνωμονούμε και το Θεό και τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν για να αναδειχθεί, και τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο οποίος τον κατέταξε στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, γιατί πάντοτε έχουμε την ανάγκη από ένα βαμπάκι για να καθαρίσει το αίμα στο σώμα, στην ψυχή μας, την ύπαρξή μας, να έχουμε τις προσβίες του.

0: Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής αγιέστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματά ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

0: Μαρία Κυρίου Κέλεως, έλτε φημάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και

0: Πασχαλινίκου Επισκόπου εδέσεις του ετολού και θαυματουργού, ού την μνήμην αυτού επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε

0: Θεό Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημώς.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, αύριο με υγεία.
2: Από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης στην πόλη της Έδεσας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό για την εορτή του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και του πανηγυρικού αρχιερατικού συλλήτουργου. Καλό σας βράδυ, η ευλογία του Αγίου Καλλινίκου ευχόμαστε να είναι με όλους τους κατοίκους της περιοχής και με όλο τον κόσμο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την Κυριακή. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού. Το ίδιο θαύμα το ακούμε την Τετάρτη Κυριακή των Νηστείων από τον Μάρκο και αναφέρεται και από τον Λουκά με μικρές διαφοροποιήσεις. Για ποιους λόγους η Εκκλησία μας επέλεξε την ανάγνωση αυτών των περικοπών στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και στο μέσο του καλοκαιριού?
1: Αδελφή Δήμητρα, το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο την Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών. Δηλαδή και τα δύο θαύματα αυτά αναφέρονται σε περιόδους νηστείας και πνευματικού αγώνους, όπου κυρίως προτρέπονται οι χριστιανοί σε προσευχή και νηστεία. Γι' αυτό και ο Κύριος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τούτο το γένος των δαιμόνων επουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή και νηστεία. Ένας δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι το καλοκαίρι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι ξεγυμνώνονται και γενικώς προσπαθούν να μιμηθούν τους δαιμονισμένους. Γι' αυτό αρχές Ιουλίου αναφέρεται η θεραπεία των δαιμονισμένων των Γαδαρενών και αρχές Αυγούστου η θεραπεία του δαιμονιζομένου παιδιού. Τώρα, μεταξύ των τριών συνοπτικών ευαγγελιστών που αναφέρουν το ίδιο θαύμα υπάρχει ομοιότητες. Δηλαδή είναι ο πατέρας ο οποίος έρχεται και παρακαλεί τους μαθητάς πρώτα και με τους εννέα μαθητάς, γιατί ο Κύριος με τους τρεις μαθητάς είχε ανεβεί στο όρος για τη μεταμόρφωση. Όλοι και οι τρεις ευαγγελιστές λένε, ας πούμε, ακριβώς ο πατέρας διηγείται την κλινική εικόνα του παιδιού, και επίσης βλέπουμε ότι και οι τρεις αναφέρουν το παράπονο του Κυρίου μας που είπε: «Ο γενναία άπιστος και διαστραμμένοι, έως πότε έσωμε θυμών, έως πότε ανέξουμε εμάς». Τώρα υπάρχουν μερικές μικρές διαφορές οι οποίες δεν είναι ουσιώδεις. Παραδείγματι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος, από το Θαβόρ, τότε λέει βγαίνει ο πατέρας και λέει στον Κύριο: «Διδάσκαλε, ρίξε μια ματιά στο μονάκριβο γιο μου, γιατί υποφέρει και τα λοιπά, όλα τα συμπτώματα». Ενώ αντίθετα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι ο πατέρας λέει ήταν γονιπετών. Μόνο ο Ματθαίος αναφέρει ότι έπεσε στα γόνατα ο πατέρας και παρακαλούσε τον Κύριο για να θεραπεύσει το παιδί του. Όπως επίσης ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει, μόνο αυτός από τους άλλους δύο, αναφέρει ότι το διάλογο που είχε ο Χριστός με τον πατέρα, που του λέει ο Χριστός, ρωτάει τον πατέρα, από πότε είναι άρρωστο το παιδί σου? Όχι ότι ο Κύριος δεν γνώριζε από πότε είναι άρρωστο το παιδί, δηλαδή από πότε είχε το δαιμόνιο μέσα του, αλλά μόνο και μόνο για να ακουστεί από τον πατέρα οι λέξεις «παιδιώθεν», να το ακούσουν όλοι ότι από μικρό παιδί μπήκε ο σατανάς μέσα στο παιδί. Και επίσης ο Μάρκος διασώζει το διάλογο

0: του Χριστού με τον πατέρα, που του λέει ότι ο πατέρας αλήτη δύνασε, βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς. Και στη συνέχεια που λέει πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Όλες αυτές όμως είναι μερικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν αλλάζουν την ουσία και το σκοπό του θαύματος.
1: Κύριε Τσαντίλα, πότε και υπό ποιες συνθήκες έγινε το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού?
0: Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού χρονικά τοποθετείται αμέσως μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ενώ οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ζουν τις ωραιότερες στιγμές της ζωής των επάνω στο όρο Σταβόρ και εκφράζουν την επιθυμία τους, αν ήταν δυνατό, να έμειναν εκεί για πάντα, στους πρόποδες του όρους, συνεχίζεται το ανθρώπινο δράμα. Η δυστυχία θρηνεί, τα δαιμόνια αφρίζουν, ο εχθρός θριαμβεύει. Ένας πατέρας φέρει το παιδί του στους Αποστόλους για να το θεραπεύσουν από το σεληνιασμό που οφείλεται σε επίδραση δαιμονίου. Το δαιμόνιο όμως φαίνεται προς στιγμήν ισχυρότερο από τους μαθητές. Ίσως επέτρεψε κάτι τέτοιο ο Θεός για να ξεσκεπαστούν οι εχθροί του Χριστού που δεν έλειπαν μέσα στο πλήθος. Όλοι εκείνοι που έβλεπαν τον Χριστό σαν απειλή των συμφερόντων τους βρίσκουν την ευκαιρία να τον δυσφημίσουν και να μειώσουν την έγκλη του. Πού είναι η δύναμή του, γιατί δεν εκδηλώνεται και τώρα? Πόσες αλήθεια φορές τα σφάλματα και η αδυναμία των χριστιανών δεν έδωσαν την ευκαιρία στους εχθρούς του Χριστού να κροτούν θριαμβευτικά τα τύμπανά τους ότι ο Χριστός είναι ανίκανος να θεραπεύσει το πολύμορφο κακό της ανθρωπότητας. Είναι γεγονός ότι ο Πέτρος πάνω στο όρος λησμονεί προς στιγμήν τους άλλους 9 μαθητές. Μαγεμένος από τη δόξα του Χριστού, μέτοχος κατά χάρη αυτή της θεϊκής δόξας, φαίνεται να λησμονεί και να διαφορεί συνάμα για τους άλλους. Αν όμως ο Πέτρος λησμονεί, ο Χριστός μας δεν πάβει να έχει στο νου του και τους άλλους μαθητές του ως Θεός. Εκείνος γνώριζε τι συνέβαινε στους πρόποδες. Η αγάπη του δεν μπορούσε να αφήσει αβοήθητους τους μαθητές. Δεν μπορούσε να παραβλέψει την ανθρώπινη δυστυχία. Γι' αυτό κατεβαίνει. Κατέρχεται από το ύψος του Ταβόρ για να συναντήσει την ανθρώπινη αθλειότητα. Τι το παράδοξο όμως. Ο Χριστός μας δεν είναι εκείνος που κλίνας ουρανούς κατέβηκε από ύψος απείρως μεγαλύτερο. Δεν είναι αυτός που συγκατέβει για τις αμαρτίες μας? Υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από εκείνο της Θείας Συγκαταβάσεως? Ο Πέτρος λησμονεί και αδιαφορεί. Ο Χριστός όμως κατεβαίνει. Αλήθεια, εμείς ποιον μιμούμεθα σε ανάλογες περιστάσεις, τον Χριστό ή τον Πέτρο, και η υψηλότερη αγιοπνευματική εμπειρία, αν δεν εκφράζεται ως ανιδιοτελής αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο. Δεν μας λέγει τίποτε πως ο Χριστός δεν υποχώρησε στο αίτημα των μαθητών του να μείνουν στο Θαβόρ. Εκείνος όμως που δεν δίστασε να κατεβεί από τον ουρανό στη γη ήξερε πως ούτε το Θαβόρ δεν έπρεπε για πάντα να μείνει, γιατί δεν ήταν το Θαβόρ ως εγκατάλειψη μάλιστα του κόσμου ο σκοπός της σαρκώσεώς του. Σκοπός του είναι να μεταβάλει, να μεταμορφώσει σε Θαβόρ ολόκληρη την κοινωνία, και γι' αυτό κατεβαίνει από το όρος. Κατεβάζει μάλιστα και τους τρεις και θέλει να κατεβούμε και εμείς από το ύψος της μακαριότητος και αυταρεσκίας μας, να κατεβούμε επιτέλους στον κόσμο. Ο Χριστός μας όμως με την κάθοδόν του από την δόξα του Θαβόρ έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το δράμα του κόσμου δεν αποφεύγεται αλλά αντιμετωπίζεται, πως δεν είναι σωτηρία η φυγή αλλά ο αγώνας. Ακόμη και η φυγή του μοναχού είναι αγιοπνευματική προετοιμασία για την θυσία υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Μας αρκεί το παράδειγμα του Πατροκοσμά.
1: Στην Ευαγγελική Περικοπή, ο Κύριος, εκφράζοντας το παράπονό του, αποκαλεί τη γενεά άπιστη και διαστραμμένη. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Πράγματι, για πρώτη φορά ακούγεται ένα τόσο μεγάλο παράπονο του Κυρίου μας. Ο γενεά άπιστη και διαστραμμένη. Έως πότε έσουμε με θυμών, έως πότε ανέξουμε ημών. Και πράγματι, γενεά άπιστη, διότι είχαν τον νόμο, τους προφήτες, τους ιερείς, την αποκάλυψη του αληθινού Θεού, και όμως όταν ήλθε ο Χριστός δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν. Δεν τον δέχτηκαν, δεν τον πίστεψαν, παρέμειναν αρνητικοί και άπιστοι. Και διαστραμμένη η γενεά, διαστροφή της αλήθειας, συκοφάντησαν τον Μεσσία, τον χαρακτήρισαν δαιμονισμένο, τον είπαν ότι ήταν συνεργάτες του Βελζεβούλ, τον κατηγόρησαν ως εχθρό του τόπου και του ναού και επικίνδυνο για το έθνος, και τέλος τον καταδίκασαν. Έως πότε έσωμε με θυμών? Μετά από 3 χρόνια μαθητείας κοντά στο Χριστό, αδυνατούν να θεραπεύσουν ένα δαιμονισμένο οι μαθητές του Κυρίου μας. Και το 4, έως πότε ανέξομαι ημών? Η ανοχή του Κυρίου έχει όρια. Είναι μακρόθυμος ο Κύριος, αλλά για πάντα και για όλες μας τις αρνήσεις, τις απιστίες, τις διαστροφές. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι είναι και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να είμαστε αμετανόητοι και να μένουμε και ατιμόρυτοι.
1: Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο οι 9 μαθητές του Κυρίου δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το παιδί? Υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι?
0: Αδελφή Δήμητρα, η κυρία αιτία που δεν μπόρεσαν οι μαθητές του Κυρίου να θεραπεύσουν το νέο ήταν η απιστία του πατέρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας στην αρχή του έργου του, όταν πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, στη συναγωγή, και πήγε να μιλήσει, τότε οι συμπατριώτες του άρχισαν να τον ειρωνεύονται και να τον κοροϊδεύουν και να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού? Αυτός δεν είναι ο γιος της Μαρίας? Και τώρα έρχεται και μας διδάσκει, έρχεται να μας κάνει το δάσκαλο?» Και λέει ο Ευαγγελιστής: «Και ούκη δύνατο εκεί ουδεμίαν δύναμη ποιήσε και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών». Δηλαδή ο Χριστός λέει δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, λέει. Όχι ήταν αδύνατος ο παντοδύναμος Χριστός, αλλά έπεφτε μπροστά του σαν τείχος, σαν φράχτη η απιστία των συμπατριωτών του. Και εθαύμαζε, δηλαδή έμεινε κατάπληκτος ο Κύριος για την απιστία τους. Άλλωστε το γεγονός ότι ο Υιός του πατέρα από πολύ μικρή ηλικία καταλήφθηκε από δαιμόνιο δείχνει ότι οι γονείς του δεν είχαν προσεκτική ζωή. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε το φοβερό δαιμόνιο να πειράξει το παιδί σε μια ηλικία την οποία χαρακτηρίζει η αθωότητα και η έλλειψη μεγάλων αμαρτιών. Παρόλα αυτά ο πατέρας δεν έχει συνέστηση της ευθύνης του και κατηγορεί δημοσίως τους Αποστόλους για το ότι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το ακάθαρτο πνεύμα. Γι' αυτό ο Ιησούς τον επιτιμά και μαζί με αυτόν επιτιμά και όλους τους παρευρισκομένους, διότι αρκετοί από αυτούς είχαν σκανδαλιστεί και έκαναν κακούς λογισμούς για τους μαθητές. Συγκεκριμένα τους χαρακτήρισε άπιστη και διαστραμμένη γενιά, φανερώνοντας ότι αυτοί κυρίως έφταιγαν λόγω της απιστίας και του διαστραμμένου φρονήματός τους. Οδηγώντας λοιπόν τον πατέρα στη συνέστηση της ενοχής του και κάνοντάς τον να ομολογήσει δημοσίως την ολιγοπιστία του, βρήκε μέσα του τόπο ώστε να ενεργήσει η Θεία Χάρη δίχως να παραβιάσει την ελευθερία του. Στη συνέχεια, με ένα απλό λόγο του, θεράπευσε τον νέο. Επειδή οι μαθητές φοβήθηκαν μήπως έχασαν τη χάρη να θαυματουργούν, ρώτησαν τον Ιησού για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από τον νέο. Ο Κύριος τους απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην απιστία τους και πρόσθεσε ότι αν είχαν τόση πίστη όσο είναι το μέγεθος ενός κόκκου συναυλιού, τότε θα μπορούσαν να κάνουν ακόμη και τα πιο μεγάλα θαύματα. Με τα λόγια του αυτά ο Κύριος αναφέρεται στη δεύτερη βαθμίδα της πίστης, δηλαδή στην σταθερή εκείνη πνευματική κατάσταση στην οποία ο πιστός, διαθέτοντας μόνιμα μέσα του άφθονη την παρουσία της Θείας Χάριτος, έχει την άνωθεν πληροφορία πως ό,τι ζητήσει από τον Θεό θα γίνει. Πράγματι, οι μαθητές, επειδή δεν ήταν ακόμη σταθεροποιημένοι στην αρετή και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπόρεσαν όπως ο Ιησούς να μεταβάλουν την λογοπιστία του πατέρα και να θεραπεύσουν τον γιο του. Γι' αυτό και ο Κύριος τόνισε την ανάγκη της νηστείας και της προσευχής και κατ' επέκταση και των άλλων αρετών, για να τονίσει ότι δεν μπορούμε να μεταβούμε εκ πίστεως εις πίστην, από την πίστη ότι υπάρχει Θεός στην πίστη ότι μπορεί ο Θεός να ενεργήσει άμεσα όταν το ζητήσουμε, αν δεν γεμίσουμε την ύπαρξή μας με τη Θεία Χάρη, τηρώντας με συνέπεια τις εντολές του. Ας εργαζόμαστε λοιπόν με πολύ φιλότιμο τις εντολές του Κυρίου, ώστε προοδεύοντας την πίστη και τα δαιμονιώδη πάθη να υποταχθούν σε μας και τα ονόματά μας να γραφούν στους ουρανούς. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, αδελφοί Δήμετρα, αν υπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι, θα ήθελα να πω το εξής. Αν δεν υπάρχουν δαίμονες, τότε ή το κακό είναι αυθύπαρκτον ή ότι ο Θεός το δημιούργησε. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Άρα, ματέως ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, αν δεν υπάρχει διάβολος, και ο άνθρωπος είναι ανεπίδεκτος σωτηρίας αν μόνος του είναι κακός. Επίσης γνωρίζουμε σε ιερές στιγμές οι Άγιοι πειράζονταν από τον διάβολο. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που αναφέρεται στην ύπαρξη του διαβόλου. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωτόπλαστοι επειράστησαν από τον διάβολο, ο οποίος τόλμησε να μπει μέσα στον παράδεισο για να τους παρασύρει. Όλη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που δείχνουν την ύπαρξη του Σατανά. Άρα όποιος αρνείται την ύπαρξή των, αρνείται την Αγία Γραφή. Αν αμφιβάλλει κανείς για την ύπαρξη των δαιμόνων, δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο, ας πάει στις 16 Αυγούστου μεθαύριο, ας πάει κάτω στην Κεφαλονιά, εκεί που είναι στον Άγιο Γεράσιμο, και όπου συγκεντρώνονται πολλοί δαιμονισμένοι, για να δει ότι την ώρα που περνάει ο ιερεύς με τα τίμια δώρα και κρατά το σταυρό του Αγίου Γερασίμου, ουρλιάζουν, φωνάζουν οι δαιμονισμένοι: «Μας έκαψες, γεροκαψάλι, μας έκαψες».
1: Κύριε Τσαντίλα, ο Χριστός ρώτησε τον πατέρα από πότε υποφέρει το παιδί του. Δεν το γνώριζε. Και ποιος φταίει για το ότι τα παιδιά μας κατήντησαν δαιμονόπληκτα?
0: Ασφαλώς και το γνώριζε ο Κύριός μας ως καρδιογνώστης από πότε υπέφερε το παιδί του. Αλλά απλώς, όπως ανέφερε και προηγούμενα, ήθελε να ακουστεί η απάντηση του πατέρα: «Το παιδιόθεν από μικρό παιδί μπήκε ο Σατανάς μέσα στο παιδί του». Αυτό μας λέει ότι και εμείς πρέπει να προσέξουμε. Είναι το καθήκον που έχουν οι γονείς να οδηγούν τα παιδιά τους στο Χριστό, αν θέλουν να τα εξασφαλίσουν τη σωματική και τη πνευματική υγεία, αλλά και την επιτυχία και την ευτυχία στη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το παιδί σήμερα απειλείται από πολλούς κινδύνους. Το κακό που είναι φυτεμένο μέσα του σαν κληρονομιά από την παράβαση και παρακοή των πρωτοπλάστων. Η κοινωνία με τα καθημερινά απατηλά της θέλγητρα, με το αγωτευτικό και πλάνο τραγούδι των σιρήνων, με τα φανταχτερά τους φώτα, μαγεύει το παιδί και το παρασύρει εύκολα στην παγίδα της εύκολης αλλά καταστροφικής ζωής. Και τέλος, ο αιώνιος εχθρός ο διάβολος ανάβει φωτιές στην ψυχή, σηκώνει επανάσταση, ετοιμάζει αλυσίδες για να το δέσει, χτίζει σκοτεινή φυλακή για να το κλείσει. Και το παιδί, αν δεν προφυλαχτεί, αν δεν διαφωτιστεί, αν δεν στερεωθεί στο ασάλευτο θεμέλιο της πίστεως στο Θεό, θα γλιστρήσει, θα πέσει, θα χτυπήσει, θα εχμαλωτιστεί. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα συναντήσουμε στρατιές από αποτυχημένους νέους, από ηθικά ναυάγια που αφρίζουν και τρίζουν τους οδόντας και ξηραίνονται, όπως θα ακούσουμε στην Ευαγγελική περικοπή. Αποδεικνύουν ότι μακριά από το Θεό υπάρχει μόνο χάος και κρυμνός και θάνατος. Για να μην δουν οι γονείς τα παιδιά τους συντρίμια και ναυάγια, αλλά να τα χαρούν όπως ποθούν ευτυχισμένα, επιτυχημένα, πρέπει να φροντίσουν όσο είναι καιρός, δηλαδή από μικρά να το οδηγήσουν κοντά στο Θεό, να τα ασφαλίσουν στο γαλήνιο λιμάνι της πίστεως και της Εκκλησίας. Το έργο των γονέων είναι δύσκολο και συνεχές και γι' αυτό χρειάζεται να οπλιστούν με σύνεση, υπομονή, προσοχή και πολύ προσευχή. Απλά, γλυκά, αβίαστα, από τα πρώτα βήματα του παιδιού πρέπει να αρχίσει η σπορά της χριστιανικής αλήθειας. Δεν αρκεί μόνο να φροντίζουμε το φαγητό, το ντύσιμο, τη μόρφωση του παιδιού μας. Χρειάζεται να σταλάξουμε σταγόνα-σταγόνα, στην απαλή του ψυχούλα, τα μοίρα της χριστιανικής διδασκαλίας, να θεμελιώνουμε τα βήματα της ζωής του στις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Και κάτι ακόμη πρέπει να προσέξουν οι γονείς. Να είναι πάντα άγρυπνοι. Να βάζουν στα χέρια των παιδιών τους χριστιανικά βιβλία, να τα οδηγούν στην Εκκλησία και στα μυστήρια, από όπου θα διοχετεύεται στην ψυχή τους η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που θα τα θωρακίζει και θα τα προστατεύει από τα βέλη του κακού και της αμαρτίας. Τέλος, πρέπει οι γονείς να δίνουν το καλό παράδειγμα στη ζωή τους. Τα παιδιά είναι σαν τη φωτογραφική μηχανή που αποτυπώνει τα πάντα όσα βλέπει, το καλό και το κακό. Το ήρημο οικογενειακό περιβάλλον, η αγάπη των γονέων, η ενάρετη ζωή τους, η θρησκευτικότητά τους, η καλή συμπεριφορά τους μέσα και έξω από το σπίτι, η τιμιότητα τους, η χαρά και η αισιοδοξία τους, ο σύνδεσμός τους με το Θεό και με την Θεία Λατρεία ασκούν άμεση επίδραση στην ψυχή των παιδιών, όπως αντίθετα η διχόνοια, η επιπόλαια ζωή τους, η θρησκευτική τους αδιαφορία, γενικά η ανώμαλη οικογενειακή ζωή επιδρά δυσμενώς στην ψυχή τους. Και αργότερα, όταν θα μεγαλώσουν, θα αντιγράψουν το παράδειγμα των γονέων στη δική τους ζωή. Γονείς, μη δίνετε στα παιδιά σας μόνο περιουσία. Δώστε τους συγχρόνως ένα άγιο και φωτισμένο παράδειγμα προσευχής, αγάπης, ελεημοσύνης και πιστέψτε πως αυτή θα είναι η πολυτιμότερη προσφορά σας προς αυτά. Τώρα, ως προς το άλλο υποερώτημα, αδελφοί Δήμετρα, λοιπόν, τα παιδιά πώς κατάντησαν δαιμονόπληκτα? Δεν βλέπουν καλό παράδειγμα. Στο σπίτι οι γονείς διαρκώς διαπληκτίζονται. Ο πατέρας χαρτοπέζει και ό,τι βγάζει τα εξανεμίζει. Φεύγει, γυρίζει έξω, Επιστρέφει μεσάνυχτα μεθυσμένος, μπαίνει μέσα και βρίζει. Η μάνα τα κλείνει μέσα και αυτή τρέχει σε διασκεδάσεις με φίλους και φιλενάδες. Στο σχολείο δάσκαλοι και δασκάρες, καθηγητές και καθηγήτριες, αντί για γνώση και ήθος, μεταδίδουν προσωπικές απόψεις και σκανδαλώδεις συμπεριφορές. Στο στρατό αξιωματικοί και υπαξιωματικοί βλαστημούν τα θεία και καλλιεργούν αρρωστημένη εγωπάθεια και σκληρότητα. Και στην κοινωνία το μεγάλο αυτό σχολείο επικρατεί και επιβραβεύεται όχι το δίκαιο, όχι η αξία και η αρετή, εργατικότης, τιμιότης, ευφυΐα, ικανότης, αληθινά προσόντα, αλλά το μέσον, η κολακία, η απάτη, οι ισχυροί προστάτες, η αδικία. Όταν λοιπόν το παιδί βλέπει και ζει τέτοια πράγματα και άλλα ακόμη χειρότερα, θα είναι θαύμα αν μη ανυπηρέαστο. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη όλα αυτά, θα καταλάβουμε ότι την ευθύνη για τον εκτροχιασμό παιδιών και νέων την φέρουν κυρίως οι λεγόμενοι παράγοντες της αγωγής.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας μεταφέρετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Αδερφή Δήμητρα, γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος. Όπως ο πατέρας υποφέρει το άτακτο παιδί του και η μάνα την κόρη της, έτσι και ο Χριστός μας υποφέρει, γιατί είναι γεμάτος αγάπη. Δεν μας τιμωρεί την ώρα που αμαρτάνουμε. Αν μας τιμωρούσε και κάθε φορά που αμαρτάναμε έπεφτε ένας κεραυνός, δεν θα μείνε κανένας από μας. Ζούμε όλοι μας χάρης στη μακροθυμία του Θεού. Η μακροθυμία του Θεού φαίνεται και στον κατακλυσμό. Περίμενε ο Θεός 120 χρόνια. Ο Νόε κατασκεύαζε την Κιβωτό και κήρυτε στον κόσμο μετάνοια, αλλά δεν μετανοούσαν. Ξαφνικά μια μέρα, εκεί που διασκέδαζαν και έκαναν τα έσχη, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Φούσκωσαν τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και κάλυψαν και τα πιο ψηλά βουνά και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι και τα ζώα μέσα στο νερό. Το ίδιο και στα Σόδομα και Γόμορα, τις αμαρτωλές πόλεις. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι θα τις καταστρέψει. Ο Αβραάμ ρώτησε: «Αν Κύριε, μέσα σε αυτές υπάρχουν 50 δίκαιοι, θα τις καταστρέψεις?» Ο Θεός είπε: «Δεν θα τις καταστρέψω». Αλλά επειδή δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι παρά μόνο η οικογένεια του Λότ, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και έβριξε τότε όχι νερό αλλά φωτιά και θιάφη. Λαμπάδιασε ο τόπος, κάηκαν τα πάντα. Τέλος άνοιξε η γη και κατάπιε τις πόλεις. Μακροθυμεί ο Θεός. Κάποτε όμως, όπως τότε, η οργή του ξεσπά. Λέει ο Κύριος ότι θα έρθουν οι μέρες όπως οι ημέρες Λότ και όπως οι ημέρες Νόε. Ζούμε σε τέτοιες ημέρες, παραμονές μεγάλων γεγονότων σε παγκόσμιο κλίμακα. Μας ανέχεται ο Θεός, αλλά λέει: «Έως πότε ανέξομαι ημών?» Ρίξτε μια ματιά στην κοινωνία και θα δείτε ότι όλοι, άνδρες και γυναίκες, νήπια και γέροντες, λαϊκοί και κληρικοί, βρισκόμαστε έξω από την τροχιά του Θεού. Όλοι αμαρτάνουμε. Ο ένας βλαστημά το Θεό και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Ο άλλος την Κυριακή που χτυπάει καμπάνα παίρνει τον τουφέκι του και πάει για κυνήγι ή για ψάρεμα. Άλλος δεν πατάει στην εκκλησία ούτε τα Χριστούγεννα ούτε το Πάσχα. Γονείς αδιαφορούν τελείως για τα παιδιά τους. Γυναίκες γυρίζουν στους δρόμους γυμνές. Άντρες αλλάζουν τις γυναίκες σαν τα ποκάμισά τους. Νέοι με το τσιγάρο στο στόμα, με την ανέδεια στη γλώσσα, με την ανηθικότητα στο βίο, ξημερώνονται στα νυχτερινά κέντρα. Η διαφθορά οριάζει. Φτάσαμε στην Ελλάδα το φθηνότερο κρέας να είναι το γυναικείο. Θεέ μου, που κατήντησε το ιστορικό μας έθνος με τη μεγάλη και ένδοξη παράδοση. Και ακούγεται αντιληφθήμετρα το παράπονο του Χριστού. Έως πότε θα σας υποφέρω? Έχει και η μακροθυμία του Θεού τα όρια της. Φοβάμαι ότι εξαντλήσαμε τα όρια. Φοβάμαι ότι το ποτήρι ξεχυλίζει. Μερικές σταγόνες υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το κακό. Πάνω από τα κεφάλια μας δεν θα ανοίξουν τη φορά αυτή οι καταράκτες ούτε του Νόε ούτε του Λότ. Τι μας περιμένει, το λέει η Αποκάλυψη. Θα πέσουν φιάλες, πυρηνικές βόμβες και όλα θα γίνουν γης μαδιάν. Θα εξαφανιστούν μέσα σε λίγα λεπτά μεγαλοπόλεις. Παντέρημος θα καταντήσει ο κόσμος. Κατακλυσμός πυρηνικός. Όσπερ ημέρε του Νόη. Τι να κάνουμε στις δύσκολες αυτές ώρες? Να απελπιστούμε? Όχι. Να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στο Θεό, μικρή και μεγάλη. Να κλάψουμε, να εξαγνιστούμε όλοι. Και τότε η Παναγία θα πρεσβεύει στον Κύριο και θα μας ελεήσει και θα μας σώσει. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα, αδελφοί, να πω είναι το εξής. Πριν από καιρό έγινε ένα δικαστήριο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου καθόταν ένας νέος που είχε εγκληματίσει. Αφού τελείωσαν οι μάταιες κατηγορίες, ο εισαγγελέας απίφθινε δρυμή κατηγορό και ζήτησε την καταδίκη του σε θάνατο. Αλλά ενώ ο νέος έτρεμε σαν το φύλλο, κάποιος χριστιανός συνήγορος πήρε το λόγο και είπε: «Εδώ στο δικαστήριό σας είναι το Ευαγγέλιο και πάνω από το κεφάλι του Προέδρου ο Εσταυρωμένος. Το παιδί όμως αυτό εδώ για πρώτη φορά βλέπει μπροστά του Ευαγγέλιο και τον Εσταυρωμένο. Αν υπήρχε κάποιος να του μιλήσει για το Ευαγγέλιο και να του δείξει τον Εσταυρωμένο, η εξέλιξή του θα ήταν πολύ διαφορετική. Γι' αυτό, κύριε δικαστέ, προτείνω να τον αθωώσουμε και στο εδόλιο αυτό να καθίσει η μάνα του, ο δάσκαλός του, ο παπάς του, οι διευθυντέ των κινηματογράφων και των ψυχολογικών κέντρων. Αυτή είναι η ηθική αυτοργή του εγκλήματός του. Μην ρίξουμε, αδελφοί Δήμητρα, το λιθάρι επάνω τους. Να το ρίξουμε επάνω σε όλους εμάς που αδιαφορήσαμε για ό,τι πιο πολύτιμο έχει αυτή η γη. Να προσέξουμε, διότι ο Κύριος είπε ένα φοβερό λόγο, και ας τον ακούσουμε. Όποιος σκανδαλίσει, είπε, ένα παιδί, αυτός είναι προτιμότερο να πάρει ένα λιθάρι, να το δέσει στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο σε αυτούς που σκανδαλίζουν τα παιδιά. Ένα τρίτο μήνυμα που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι το εξής. Παιδιώθεν αρχίζουν όλες οι κακίες. Η σκληρότης, η τάση προς την κλοπή και το ψέμα, η οκνηρία και όλα εκείνα τα δαιμόνια που αν κυριαρχήσουν μέσα στον άνθρωπο, τον κάνουν να αλλάζει χρώματα, να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια και να παρουσιάζει όψη ατίθασου κτηρίου την εικόνα του δαιμονισμένου νέου του Ευαγγελίου. Ένας σοφός κοινωνιολόγος έλεγε: «Όλοι σχεδόν οι κακοποιοί του μέλλοντος, οι λοποδίτες, οι κλέφτες, οι εμπριστέ, οι δολοφόνοι βρίσκονται σήμερα στα σχολεία μας. Και μεταξύ αυτών θα υπάρξουν και μεγαλύτεροι κακούργοι που διαπράττουν εθνικά εγκλήματα. Όλοι αυτοί είναι σήμερα μαθητέ των σχολείων μας, ανατρέφονται από μας. Η διάπλασή τους εξαρτάται από μας και είναι απλό ζήτημα ανατροφής. Εάν ο σύνθημα της ανορθώσεώς μας ήταν το παιδιώθεν, εάν δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί ή μάλλον πριν γεννηθεί ο νέος άνθρωπος, λαμβάνονταν όλα τα μέτρα που θα εξασφάλιζαν την υγιή διάπλαση της νεολαίας μας, σήμερα ο τόπος μας δεν θα είχε το ατύχημα να βλέπει φαινόμενα κανιβαλισμού, νέους άθρησκους και απάτριδες, νέους μελεγεώνες δαιμονίων που αφρίζουν από μίσους και τρίζουν τους τα δόντια και δημιουργούν κοινωνικό χάος. Ο Χριστός, αδελφή Δήμητρα, που είχε την δύναμη να βγάλει το πονηρό πνεύμα από το νέο του Ευαγγελίου, είναι ο ίδιος και σήμερα. Δεν έχει χάσει ούτε ένα πολλοστιμόριο από την άπειρη δύναμή του, με την οποία προ 20 αιώνων θαυματουργούσε στην Γαλιλαία. Αρκεί να πιστέψουμε και να προσευχόμαστε, λέγοντας ο καθένας μας την προσευχή του πατέρα του δαιμονιζομένου. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Αρκεί προπαντός οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές όχι απλώς να κρεμάσουν στις αίθουσες των σχολείων την εικόνα του Κυρίου, αλλά και να έχουν αυτόν πάντοτε πρότυπον παιδαγωγού. Τελειώντας, θα ήθελα, αδελφή Δήμητρα, να αναφέρω αυτό που είπε ο αείμνηστος γέροντας της αδελφότητας της Λυδίας, ο πατήρ Θεόφιλος. Έλεγε, εάν σήμερα η γενιά μας πέφτει μέσα στη φωτιά και μέσα στην λάσπη και μέσα στο βόρβορο, είναι γιατί δημιουργήσαμε μια γενιά χωρίς Θεό, μια γενιά χωρίς Ευαγγέλιο, μια γενιά χωρίς φόβο Θεού, μια γενιά που είναι λασπωμένη από τα μικρά της χρόνια. Πώς να σταθεί όταν εσύ δεν καλλιέργησες την καρδιά του παιδιού, όταν ο Σατανάς έσπηρε από τα παιδικά του, από τα απαλά του χρόνια τον σπόρο της κακίας, είναι βουτυγμένο στην αμαρτία. Δεν θα αργήσει και το στιλέτο να κρατήσει στα χέρια του και να το υψώσει και να κάνει οποιοδήποτε κακό. Ας ακούσουμε, αδελφή Δήμητρα, και τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ο οποίος έλεγε ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τους δαίμονες. Είναι η αργία των προσευχών, η αργία της μελέτης των θείων γραφών και η αποχή από την Θεία Κοινωνία. Αυτά λοιπόν ας έχουμε υπόψη μας και ας προσπαθήσουμε ειδικά να προσέξουμε στην προσευχή μας, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, στην συχνή Θεία Κοινωνία, να βάζουμε το Θεό μέσα μας και όπου είναι ο Θεός δεν μπορεί να μπει ο διάβολος. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα τα ωφέλιμα μηνύματα που μας δώσατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρα, διότι μου δώσατε ξανά την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ευλαβείς ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ο μήνας Αύγουστος, φίλοι ακροατές, είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ο μήνας της Παναγίας. Στο μέσον ακριβώς του Αυγούστου εορτάζεται η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή της Εκκλησίας μας, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού μας έτους. Οι 14 μέρες που προηγούνται αυτής της εορτής είναι επίσης αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκου, αφενός μεν λόγω της νηστείας του 15 Αυγούστου, αφετέρου δε λόγω της ψαλμωδίας σε όλους τους ιερούς ναούς του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνους, που αποτελούν ιδιαίτερα αγαπητές στον ορθόδοξο λαό ακολουθίες. Αλλά και οι υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου είναι αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου, λόγω των μεθεόρτων της κοιμήσεώς της. Μάλιστα, η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που κανονικά γίνεται στις 23 του μηνός, σε πολλά μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, μετατίθεται προς το τέλος του μηνός και συγκεκριμένα στις 28, ενώ και η τελευταία μέρα του Αυγούστου, η 31η, είναι αφιερωμένη στην κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, αλλά και της μεγάλης ευλάβειας που τρέφει προς το πρόσωπο της Παναγίας ο κάθε ορθόδοξος πιστός. Η Παρθένος Μαρία είναι η μόνη από όλες τις γυναίκες της παγκόσμιας ιστορίας που αξιώθηκε να κυοφορήσει στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Και η τιμή αυτή δεν της αποδόθηκε τυχαίως, αλλά λόγω της ξεχωριστής αγιότητος και της ξεχωριστής καθαρότητός της. Η Παρθένος Μαρία είναι η Παναγία μας. Είναι η μεγαλύτερη Αγία όλων των αιώνων, η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, αλλά και η μητέρα όλου του κόσμου, η ακατέσχυντος προστασία των χριστιανών, η παραμυθία, η γοργοεπίκος.

Στις 15 Αυγούστου λοιπόν η Εκκλησία μας εορτάζει την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και την εισουρανούς μετάστασή της. Για το γεγονός αυτό, όπως και για τα γεγονότα που απετέλεσαν το αντικείμενο των άλλων θεομητορικών εορτών, συλλήψεως, γεννήσεως, εισοδίων, δεν αναφέρουν οτιδήποτε τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Σκοπός των Ιερών Ευαγγελιστών ήταν αποκλειστικά να καταγράψουν στις σελίδες των Ευαγγελίων τους τα περί της ζωής και του έργου του Σωτήρος Χριστού, για να αποδείξουν ότι Αυτός είναι ο εσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Οι πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου διεσώθησαν διαμέσου της προφορικής παραδόσεως της Εκκλησίας, από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Αυτές τις πληροφορίες κατέγραψαν αργότερα ευλαβείς κατά το πλείστον συγγραφείς, αναπτύσσοντάς τις με φανταστικές λεπτομέρειες. Οι συγγραφείς αυτοί, για να προσδώσουν περισσότερο κύρος στα γραφόμενά τους, απέδωσαν τα κείμενά τους στους Αποστόλους του Κυρίου. Η Εκκλησία μας τα κείμενα αυτά τα ονόμασε απόκριφα ή ψευδεπίγραφα και τα απέρριψε. Άντλησε όμως από αυτά τις ιστορικές εκείνες πληροφορίες που διασώθησαν διαμέσου της προφορικής παραδόσεως. Στο γεγονός της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αναφέρεται κατά κύριο λόγο μια απόκριφη διήγηση που φέρει το όνομα του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Η διήγηση αυτή απετέλεσε το υπόβαθρο ολόκληρης της υμνογραφίας της εορτής της κοιμήσεως, αλλά και την πηγή εμπνεύσεως για τη βυζαντινή εικονογράφηση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Με βάση το κείμενο αυτό, αλλά και με βάση το συναξάριο της ημέρας, τα ιστορικά γεγονότα, τα σχετικά με την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουν ως εξής. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και τη σωματική του αναχώρηση από τον παρόντα κόσμο, η Παναγία πήγαινε καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο του και προσευχόταν. Όταν έφθασε ο καιρός που θα έπρεπε και η ίδια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αποφύγει το θάνατο που αποτελεί την κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πληροφόρησε 3 ημέρες πριν, ημέρα Παρασκευή, δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ότι θα μεταβεί στην αληθινή ζωή, στην αιώνια ζωή. Μετά από αυτήν την πληροφορία πήγε στο όρος των Ελαιών, όπου προσευχήθηκε θερμά, όπως λίγα χρόνια πριν και ο Υιός της, και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, το καθάρισε και ετοίμασε όλα τα αναγκαία για την ταφή της. Αφού παρεκάλεσε τον Υιό της να τη στείλει τους Αποστόλους του από τα πέρατα της Οικουμένης για να είναι κοντά της τις σημαντικές εκείνες στιγμές, ανέμενε την ώρα της αναχωρήσεώς της από τον παρόντα κόσμο. Πράγματι οι Απόστολοι που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της γης κηρύττοντας το Ευαγγέλιο μετεφέρθησαν θαυματουργικά στη Γεθσημανή για να βρεθούν κοντά στην Υπεραγία Θεοτόκου κατά τις τελευταίες τις στιγμές και να κηδεύσουν με τον πρέποντα τρόπο το πάντιμο σώμα της. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το

Την ημέρα της κοιμήσεώς της, ημέρα Κυριακή, ήλθε όντως ο ίδιος ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, με χιλιάδες αγγέλους για να παραλάβει την ψυχή της Παναγίας μητέρας του. Η Παναγία ευλόγησε τους Αποστόλους και τον κόσμο όλο. Έλαβε δε από τον Χριστό την υπόσχεση ότι όποιος επικαλείται το όνομά της θα ευρίσκει έλεος και παράκληση και αντίληψη και παρησία και εν τον αιώνι και εν το μέλλοντι. Και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι μετέφεραν την κλίνη πάνω στην οποία τοποθετήθηκε το ζωαρχικό σώμα της στη Γεθσημανή για να το θάψουν, ενώ οι άγγελοι στον ουρανό έψαλαν καθ' όλη τη διαδρομή. Καθοδόν ένας Εβραίος προσπάθησε να πειράξει το σώμα της Παναγίας. Άγγελος όμως Κυρίου απέκοψε τα χέρια του από τους ώμους και έμειναν κρεμασμένα στην κλίνη, μια σκηνή που απεικονίζεται σε πολλές βυζαντινές εικόνες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αφού βέβαια μετενόησε ο Εβραίος, θαυματουργικά κολλήθηκαν και πάλι τα χέρια του.

Κατά θείαν οικονομία, ένας από τους Αποστόλους του Κυρίου δεν ήταν παρόν κατά την κίδευση του σώματος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για χάρη του λοιπόν, όταν αργότερα βρέθηκε στη Γεθσημανή, άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας 3 ημέρες μετά την κοίμησή της. Όμως το άχραντο σώμα της Παρθένου Μαρίας δεν ήταν πια εκεί, αλλά μετέστη στους ουρανούς. Η γη, ο τάφος και ο θάνατος δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το σώμα αυτό που αξιώθηκε να κυοφορήσει τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως λοιπόν συνέβη και με τον Υιό της, έτσι και το δικό της σώμα αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, ώστε η Υπεραγία Θεοτόκος ψυχήτε και σώματι να πρεσβεύει για όλους μας στον θρόνο του Υιού και Θεού της. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνοψίζοντας την επί του θέματος τούτου προαυτού πατερική διδασκαλία, αναφέρει στην 37η ομιλία του εις την Πάσεπτον Κοίμησιν, παράγραφος 9. Συνανίστατε το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό οικιβωτός του αγιάσματος αυτού, και παράστασης γίνεται τις μαθητές της εκ νεκρών και αυτής αναστάσεως, εσυνδόνες και τα εντάφια, μόνα παριληφθέντα το τάφο. Ουκίν δε χρία και ταύτην έτη προς ολίγων, καθάπερ ο ταύτης Υιός και Θεός, εν διατρίψε τη γη. Δια τούτο προς τον υπερουράνιον ευθύς ανελήφθη χώρον από του τάφου. Συνανίσταται μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό και οικιβωτός του αγιάσματός του, και γίνονται για τους μαθητές αποδεικτικό στοιχείο περί της αναστάσεως της από τους νεκρούς τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμεινα στον τάφο. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή για λίγο πάνω στη γη όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως από τον τάφο προς τον υπερουράνιο χώρο.

Από την πλούσια υμνογραφία της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα αναφέρουμε το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της εορτής. Το δοξαστικό αυτό έχει ως εξής: «Ότε εξεδίμησας Θεοτό και Παρθένε προς τον εξού τεχθέντα αφράστος, παρήν η άκουβος ο αδερφόθεος και πρώτος ιεράρχης, πέτροστε η τιμιωτάτη κορυφαία των θεολόγων ακρότης, και σύμπας ο θείος των Αποστόλων χορός, εκφαντορικές θεολογίες υμνολογούντες το θείον και εξαίσιον της Χριστού του Θεού οικονομίας μυστήριων, και το ζωαρχικών και θεοδόχων σου σώμα κυδεύσαντες έχερον πανύμνητε. Ήπερθεν δε επανάγιε και πρεσβύτατε των αγγέλων δυνάμεις, το θαύμα εκπλητόμενε και κυφυΐε αλλήλες έλεγον. Άρατε ημών τας πύλας και υπο...

Εκείνον που γεννήθηκε από εσένα με τρόπο ανέκφραστο ήταν παρόν ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων, και ο Απόστολος Πέτρος, ο τιμιότατος και κορυφαίος θεολόγος, αλλά και ολόκληρη η θεϊκή χωρία των Αγίων Αποστόλων, και υμνολογούσαν με μυστικές θεολογίες το θείο και εξαίσιο μυστήριο της οικονομίας του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού. Ψηλά στον ουρανό δε, οι πανάγιες και σεβάσμιες δυνάμεις των αγγέλων, βλέποντας έκπληκτες το θαύμα και κλείνοντας η μία προς την άλλη, έλεγαν: «Ανοίξετε τις πύλες σας και υποδεχθείτε εκείνη που γέννησε τον Δημιουργό του ουρανού και της γης, και ας ανυμνήσουμε με δοξολογίες το σεπτό και άγιο σώμα που χώρεσε τον Κύριό μας, τον οποίον εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Και αυτό και εμείς, εορτάζοντας την μνήμη σου, φωνάζουμε δυνατά σε σένα πανύμνητε. Ενίσχυσε την δύναμη των χριστιανών και σώσε τις ψυχές μας. Αμήν».

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις οι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένου στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όρητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε Πέτρο υποτίσωσα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη, η μήν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των βολών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον το Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα,
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εσκήνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσο σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσα του. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώραν το πονερό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, όχι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Υπό τη σύνεσπλαχνία καταφεύγω με Θεοτόκε και

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε ιστο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Είχαμε κρυφτεί όλα τα παιδιά στη σοφίτα. Και από εκεί, τρομοκρατημένα, κάναμε απόλυτη ησυχία, γιατί κάτω ακριβώς από τη σοφίτα βρισκόταν το γραφείο του πατέρα του Άνταμ. Ήτανε πολύ μεγάλα αυτά που ακούγαμε, πολύ σοβαρά. Μιλούσαν για την τύχη της Μύρνης, για την τύχη όλης της Μικρασίας. Ο πατέρας του Άνταμ έμεινε ανέκφραστος, ενώ οι άλλοι δύο κύριοι συνέχισαν να μιλούν και να το δείχνουν έγγραφα και στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η άλλη πλευρά θα νικούσε στον πόλεμο και ότι οι Έλληνες θα ιτούνταν ακαριέα. Εγώ άργησα να καταλάβω τι ακριβώς γινόταν. Ο Σίμος όμως, που ασχολούνταν πολύ με αυτά τα θέματα, κοκκίνησε ολόκληρος και γούρλωσε τα μάτια του. Σιωπηρά δάκρυα έπνιξαν το πρόσωπό του, καθώς άκουγε προσεκτικά όσα διαδραματίζονταν στο δωμάτιο από κάτω τους. Ο πατέρας του Άνταμ, αφού τους άκουσε, απάντησε: «Μοιάζει να είναι αναπόφευκτη η καταστροφή. Ας φροντίσουμε να γίνουν κάποιες συζητήσεις για να χαθεί η Σμύρνη όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Θα επικοινωνήσω με τον Έλληνα πρέσβη, θα τον ενημερώσω σχετικά. Ας προσπαθήσουμε να πείσουμε τους Τούρκους να δώσουν περιθώριο στον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει. Μοιάζει αδύνατο. Είναι βέβαιο πως θα γίνει επίθεση στον άμαχο πληθυσμό. Σας παρακαλώ, κύριοι, ό,τι περνάει από το χέρι μας να γίνει για να αποφύγουμε αθώα θύματα. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς, κύριε».
1: Σηκώθηκαν και έφυγαν από το δωμάτιο. Εμείς μείναμε ακίνητοι μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είχαν απομακρυνθεί. Ο Σίμος τράβηξε παράμερα εμένα και τον Χριστόφορο και μας είπε ψιθυριστά:
0: «Ακούσατε, θα χάσουμε τον πόλεμο και θα κινδυνέψουμε από τους Τούρκους.
2: Αυτά που είπε για αιματηρή ή κάτι με αίμα, τι ήταν?»
0: «Αυτό σημαίνει ότι την έχουμε άσχημα. Οι Τούρκοι κερδίζουν έδαφος».
1: Με τη λέξη Τούρκος και οι τρεις γυρίσαμε και κοιτάξαμε τους Τούρκους φίλους μας, τη Μελέκ και τον Εντίν, οι οποίοι κοιτούσαν τα πράγματα στη σοφίτα. Μάλλον δεν είχαν καταλάβει τη συζήτηση που μόλις είχαμε ακούσει.
0: «Να τους προσέχουμε. Για αυτούς έλεγε. Τούρκοι δεν είναι?»
2: «Αυτοί είναι φίλοι μας», παρατήρησε εγώ. «Για κάποιον και μάλε έλεγαν».
1: Ξαφνικά η πόρτα της σοφίτας άνοιξε και έξαλλη όρμησε μέσα η κυρία πρέσβη, η μητέρα του Άνταμ.
3: «Τι κάνετε εσείς εδώ?»
1: φώναξε.
3: «Δεν είπαμε πως εδώ δεν πρέπει να μπεις, Άνταμ?»
0: «Ήρθαμε να βρούμε το θησαυρό»,
1: είπε ο Άνταμ.
3: «Ποιο θησαυρό?»
1: ερώτησε αυτή με απορία, καθώς μας έβγαζε έναν ένα από το δωμάτιο.
0: «Τον οικογενειακό θησαυρό της οικογένειας που ζούσε εδώ πριν από εμάς»,
1: συνέχισε ο Άνταμ κλαψουρίζοντας, μια που η μαμά του τον τραβούσε από τα αυτή.
0: «Oh dear»,
1: φώναξε στα αγγλικά η μαμά του.
3: «Εννοούσε θησαυρό, τα οικογενειακά τους κοιμήλια που άφησαν στη σοφίτα, γιατί δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζω να μην πειράξατε τίποτα. Γρήγορα, περάστε έξω, έξω».
1: Εκνευρισμένη κλείδωσε την πόρτα της σοφίτας και έφυγε μουρμουρίζοντας ακατανόητες λέξεις στη γλώσσα της. Εμείς κατεβήκαμε και καθίσαμε στον κήπο. Όλοι ήταν τόσο ήσυχα που για μια στιγμή ξέχασα τη συζήτηση στο δωμάτιο του πρέσβη. Η μυστική διπλωματία ήταν κάτι που δεν γνώριζα. Ήθελα να πιστεύω μέσα μου πως δεν είχε συμβεί τίποτα και πως μάλλον ήταν κάποια συζήτηση των μεγάλων που δεν με αφορούσε. Ο Σίμος όμως, με καχύποπτο βλέμμα, με τράβηξε και μου είπε στο αυτί, δείχνοντάς μου τη Μελέκ και τον Εντίν.
0: «Όπως είπαμε, να τους προσέχουμε».
3: «Πάμε να πούμε στον Παπαγεράσιμο όσο ακούσαμε», είπε η Άννα. «Αυτός θα μας εξηγήσει». «Από τι κινδυνεύουμε? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα».
0: «Μη μιλάτε μπροστά στη Μελέκ και τον Εντίν».
1: Εκείνοι μας κοίταζαν με απορία. Δεν είχαν καταλάβει κι αυτοί τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε και μας αναστάτωσαν. Ο Νεντίμ πλησίασε τον Άνταμ και τον ρώτησε:
0: «Έκανα κάτι κακό?»
2: «Α, όχι, όχι, Νεντίμ».
3: «Συμβαίνει τίποτα?» ρώτησε η Μελέκ.
1: Ήταν μικροί και δεν κατάλαβαν τη σημασία της συζήτησης. Απορριμμένοι, κουνούσαν τα κεφάλια τους και ρωτούσαν έναν ένα τι είχε γίνει.
2: Κανένας δεν τους εξήγησε.
0: «Τίποτα λέμε», φώναξε ο Χριστόφορος στον Νεντίμ που το ρωτούσε συνέχεια.
2: Ο Νεντίμ ρώτησε απελπισμένος όλη την παρέα.
0: «Είμαστε φίλοι, είμαστε?»
2: Ευνέψαμε όλοι καταφατικά.
0: «Αφού είμαστε, δώστε τα χέρια».
2: Ενώσαμε όλοι τα χέρια μας και έπειτα τα ανεβάσαμε μια σφιχτή γροθιά στον αέρα. Μετά φωνάξαμε το συνθηματικό μας.
0: «Φίλοι για πάντα!»
2: Συνεχίσαμε το παιχνίδι. Ανυπομονούσαμε να περάσει η ώρα να πάμε να μιλήσουμε στον Παπαγεράσιμο. Προσπαθούσαμε να μην δείχνουμε τίποτα στους Τούρκους φίλους μας. Τώρα που σκέφτομαι από απόσταση τα γεγονότα, εύχομαι να ήταν όλοι οι Τούρκοι σαν τους δύο αθώους Τούρκους φίλους μας, τη Μελέκ και τον Νεντίμ. Τίποτα από αυτά που θα ακολουθούσαν δεν θα είχε γίνει.

0: Αύγουστος του 1922, στη Σμύρνη. Ο παππούς μου, όπως ήδη σας ανέφερα, ήταν πολύ γνωστός στη Σμύρνη. Πάντα πρώτος σε όλα. Στις γιορτές όλοι έκαναν χώρο να καθίσει και ήταν πρόσωπο πολύ σεβαστό στον τόπο μας. Είχε πολύ καλές σχέσεις και με την Εκκλησία. Πνευματικός του ήταν ο Σεβάσμιος Μητροπολίτης Σμύρνης, τον οποίο και άκουγε πάντα σαν ήταν πατέρας του, αν και ήταν συνομήλικη. Εκτός από τις εμπορικές του δραστηριότητες ήταν και ψάλτης. Πήγαινε τακτικά στον Πάνο Μαχαλά και ψέλνε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί ζούσαν και οι Τούρκοι της Σμύρνης και γι' αυτό κομμάτια του ναού, το ξυλόγλεπτο τέμπλο μαζί με το δεσποτικό θρόνο και τον άμβονα σώθηκαν και ευτυχώς στάλθηκαν μετέπειτα στην Ελλάδα. Στην εκκλησία εκεί λοιπόν πήγαινε σχεδόν κάθε Κυριακή και μετά καθόταν με τους φίλους του σε ένα καφενείο και έπινε το καφεδάκι του. Τότε έμαθε και για την ιστορία του Αλή. Ο Αλή ήταν ένα παιδί 5 χρονών τουρκόπουλο και είχε από τη γέννησή του πρόβλημα με την καρδιά του. Αν δεν εγχειριζόταν σε μεγάλο νοσοκομείο στη Γερμανία, δεν θα σωζόταν. Οι γονείς του όμως ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να αντέξουν τα έξοδα της επέμβασης. Έτσι το παιδί μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Όταν ο παππούς άκουσε την περιπέτεια της οικογένειάς του, πήγε ο ίδιος στη Μητρόπολη και τον ενημέρωσε για την κατάσταση. Αυτός κανόνισε να πάει το παιδί στο εξωτερικό και να σωθεί. Όλα τα έξοδα τα ανέλαβε η Εκκλησία. Και ας ήταν τουρκόπουλο. Ο παππούς μας είπε ότι σε αυτά δεν γίνονται διακρίσεις. Θυμάμαι πως μετά, όταν το παιδί επέστρεψε στη Σμύρνη υγιές, η μάνα του ήρθε στο σπίτι μας. Σκεπασμένη από την κορυφή ως τα νύχια, σε σημείο που δεν φαινόταν ούτε τα μάτια της, χτύπησε την πόρτα μας. Όταν η υπηρέτρια την οδήγησε μπροστά στον παππού, εκείνη έπεσε στα πόδια του και τα φιλούσε. Έκλαιγε και έλεγε χιλιάδες ευχές, ευχαριστώντας τον για αυτό που έκανε. Από τότε και κάθε Κυριακή περίμενε τον παππού μετά τη λειτουργία στο ναό του Αγιάννη και μαζί με τον άντρα της του έδιναν καλάθια με πράγματα από τον κήπο τους, αλλά και πλεκτά που έφτιαχνε η ίδια. Η Αϊσέ, όπως την έλεγαν, γεμάτη ευγνωμοσύνη ερχόταν από το σπίτι κάθε τόσο με τον Αλή και επισκεπτόταν όλη την οικογένεια. «Μου χάρισες το παιδί μου», έλεγε και ξανά έλεγε στον παππού. «Γίναμε μια οικογένεια πια». Περιγράφω αυτή την ιστορία για να καταλάβετε ότι δεν είχαμε τίποτε να χωρίσουμε με τους Τούρκους που έμεναν στη Σμύρνη και ζούσαμε ειρηνικά. Στη Σμύρνη μένανε και Αρμένοι και Φράγκοι και Εβραίοι και άλλες εθνότητες. Και είχαν και μαχαλάδες που ζούσανε συγκεντρωμένοι. Πάντως δεν υπήρχε η έχθρα που επικράτησε μετά και την αποδίδω στο φανατισμό και τα πολιτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες επικρατούσαν στη Σμύρνη και όλοι οι άλλοι πληθυσμοί ήταν μικρότεροι σε αριθμό και περιορισμένοι γύρω από τη Σμύρνη. Πάντως το καλοκαίρι του 1922 όλα έδειχναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι υπεύθυνοι καθησύχαζαν τον κόσμο, αλλά αυτοί που γνώριζαν τα πράγματα πίστευαν ότι ο στρατός μας δεν θα άντεχε και θα οπισθοχωρούσε. Γνωρίζαν σίγουρα, αλλά δεν ήθελαν να το πιστέψουν και να το αποδεχτούν, ώστε να προετοιμαστούν και να φύγουν από την πόλη όσο ήταν καιρός. Η οικογένειά μου είχε την ευλογία να διαφυλαχθεί η ζωή των γονιών μου μέσα σε αυτή την καταστροφή. Οι γονείς μου δεν ήταν στη Σμύρνη όταν ξεκίνησε η καταστροφή. Γι' αυτό αγαπώ ιδιαίτερα τη θεία μου στην Αθήνα και το μικρό ξαδερφό μου. Αυτοί ήταν που ασυναίσθητα τους έσωσαν. Αρχές Αυγούστου ήρθε τηλεγράφημα από την Αθήνα. Η θεία μας που ζούσε εκεί είχε δύσκολη εγκυμοσύνη και παρακαλούσε τη μητέρα μου να πάει μέχρι να γεννήσει για να προσέχει τα δύο παιδιά που είχε ήδη. Η μάνα μας συζήτησε με τον πατέρα σε έντονο τόνο το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος. Και από ό,τι καταλάβαμε ο πατέρας δεν ήθελε να μας αφήσει μόνους. Μάλιστα της τόνισε πως τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στο μέτωπο. «Ποιο μέτωπο εννοεί?» ρώτησε η Άννα που δεν ήξερε για τον πόλεμο. Ο παππούς συχνά τον τελευταίο καιρό ερχόταν ανήσυχος στο σπίτι και μας έλεγε τα νέα. Στην Αθήνα, μετά την ήττα του κόμματος του Βενιζέλου, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι σύμμαχοι που μέχρι τότε μας στήριζαν, μετά την νίκη των αντιβενιζελικών, άλλαξαν στάση. Οι αντιβενιζελικοί έφεραν ξανά στο θρόνο της Ελλάδας τον βασιλιά και αυτό δεν τους άρεσε. Έτσι, εκεί που βοηθούσαν τον αγώνα στην περιοχή της Σμύρνης, σταδιακά άρχισαν να μην ανεφοδιάζουν τους αγωνιστές. Παράλληλα, όπως έλεγε ο παππούς, οι σύμμαχοι άρχισαν να συζητάν με τον Κεμάλ, που ήταν ηγέτης των Τούρκων.
1: «Δεν πάμε καλά»,
0: επέμενε ο πατέρας μιλώντας τη μητέρα. «Μη φοβάσαι», του έλεγε εκείνη. Ο ελληνικός στρατός, όσοι πολεμούσαν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Σμύρνη, άρχισε να οπισθοχωρεί. Όλα έδειχναν ότι οι Τούρκοι θα μας περιόριζαν σε μια μικρή περιοχή. Όλα αυτά έφταναν στα αυτιά μας από τις πληροφορίες που μας έλεγε ο παππούς. Για εμάς τα παιδιά ήταν κάτι σαν παραμύθι, μια που δεν ξέραμε τι ακριβώς γινόταν. Πάντως η μητέρα μας αποφάσισε, έστω και αν αυτό δεν άρεσε στον πατέρα μας, να πάει στην Αθήνα για να βοηθήσει τη θεία μας. Ζήτησε από τον πατέρα να μας πάρει μαζί της, αλλά αυτός δεν το συζήτησε καν.
1: «Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου»,
0: της είπε και έφυγε από το δωμάτιο όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τη μεταπίσει. Ο παππούς του πρότεινε επίσης να μας πάρει μαζί της. Μάλλον προαισθανόταν ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά για τους Έλληνες, αλλά κανείς δεν ήθελε να πιστέψει το μέγεθος της καταστροφής που ερχόταν. Η μητέρα μας μπήκε στο καράβι και ο πατέρας μου τελευταία στιγμή αποφάσισε να τη συνοδέψει στην Αθήνα και παράλληλα να τακτοποιήσει κάτι δουλειές που είχε στο λιμάνι του Πειραιά. Εμάς μας άφησε εν τέλει στον παππού και φυσικά στην κυρία Κατίνα και την κυρία Βέρα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έφευγαν οι γονείς μας ταξίδι. Ο μπαμπάς, λόγω της φύσης της δουλειάς του, ταξίδευε πολύ και σε διάφορα μέρη. Όμως αυτή τη φορά θα μας έλειπαν πολύ. Πήγαμε λοιπόν και τους αποχαιρετήσαμε με τον παππού και μετά μας κέρασε λεμονάδα στο καφενείο. Σπάνια μας έπαιρνε εκεί μαζί του. Οι συζητήσεις ήταν πολλές. Όλες αφορούσαν τον πόλεμο στο εσωτερικό της Μικρασίας. Άλλοι έδειχναν ανήσυχοι, άλλοι ήταν σίγουροι για την νίκη. Αυτό που εγώ παρατήρησα ήταν ότι ο στόλος του λιμάνι γέμισε από φρεγάτες αγγλικές, γαλλικές και ιταλικές. Όταν γυρίσαμε σπίτι, παρέρθε για παιχνίδι. Ο Νεντίμ ήταν σκεφτικός και σε κάποια στιγμή μας είπε:
2: «Ο πατέρας μου λέει ότι θα φύγετε από τη Σμύρνη όλοι οι Έλληνες. Τον άκουσα να το συζητά με ένα φίλο του. Πού θα πάτε?»
0: «Πουθενά», το απάντησα αυθόρμητα. Η Μελέκ σκέφτηκε λίγο και μετά μίλησε:
3: «Η γιαγιά μου είπε να μην σας κάνω παρέα. Ο Κεμάλ λέει ότι είστε άτιμο έθνος».
4: «Ο Κεμάλ ο φούρναρης?»
3: «Όχι, ο Κεμάλ, ο ηγέτης όλων των Τούρκων», είπε σοβαρά η Μελέκ.
0: Αργότερα καταλάβαμε πραγματικά ότι δεν εννοούσε τον Κεμάλ, τον καλό καρδοφούρναρη που μας προμήθευε με ψωμί και καλοψημένα κουλούρια με σουσάμι κάθε μέρα, αλλά το Μουσταφά Κεμάλ, που εκείνον τον καιρό βοηθούσε τους Τούρκους να διώξουν από την περιοχή της Σμύρνης τον ελληνικό στρατό. Η μικρούλα η Μελέκ μας είπε άθελά της κάτι που εκείνο τον καιρό πίστευαν όλοι οι Τούρκοι. Ήθελαν να διώξουν το στρατό από τη Σμύρνη και μαζί του να διώξουν και κάθε ελληνικό στοιχείο.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους

ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις καταβασίες χωρί Ισραήλ της περίοδου της μεταμορφώσεως και θα τις ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Τα στοιχειρά του Εσπερινού σε ήχο τέταρτο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.

δοξαστικό του Εσπερινού προτυπών την Ανάσταση τη Συν σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου, θα ακούσουμε από την χοροδία εν ψαλτηρίο με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μπουσδέκη.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δοξαστικό των ένων της μεταμορφώσεως σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου που παρέλαβε ο Χριστός, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Και πάλι απόψε, αδελφοί μου, στην ιερή μας αυτή σύναξη στείλαμε όλοι μαζί ενωμένες τις προσευχές μας και τις ευχαριστίες μας στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και ψάλαμε το μεγαλείον της και εκφράσαμε τα θερμά αισθήματα της αγάπης μας και της αφοσιώσεως μας στο σεπτό της πρόσωπο. Και μεταξύ των άλλων, στην παράκληση τη μικρή που ψάλλουμε, λέμε και αυτό το υπέροχο κομμάτι που είναι ένας θαυμάσιος ύμνος στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας και το οποίο σας το διαβάζω. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου, σι υπάρχεις, άχραντες πεύσον, δυσοπούμεν ρίσας Θεέ τους δούλους σου. Πάντων των θλιβωμένων η χαρά είναι η γλυκιά μας Παναγία. Και όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτόν τον πλανήτη που είναι ποτισμένος με δάκρυα και με αίματα, που κατοικείται από ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν και η ζωή των είναι ζυμωμένη με τη θλίψη, τον πόνο, τον αναστεναγμό, τα βάσανα, τις στενοχώριες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πέρασε από το καμίνι του πόνου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ένιωσε την καρδιά του να πιέζεται και να συνθλίβεται από τις συμπληγάδες πέτρες της θλίψεως. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό που να μην γεύθηκε την πίκρα του πόνου, του σωματικού και του ψυχικού άλογους. Όλοι μας ήπιαμε και πίνουμε από το ποτήρι αυτό της θλίψεως και είναι πράγματι ο πόνος και η θλίψη και η δοκιμασία ένα γνώρισμα της αγάπης του Θεού. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγίδε πάντα ιών όν παραδέχεται. Όποιον τον αγαπάει ο Θεός του στέλνει θλίψεις και δοκιμασίες. Γιατί, μα ό,τι στέλνει ο Θεός δεν είναι κατάρα, δεν είναι τιμωρία, δεν είναι εκδίκησης, δεν είναι βασανισμός, δεν είναι καταδυνάστευσης,

μας έθεσε τους όρους από την ώρα και τη στιγμή που θα τον ακολουθήσουμε. Όσοις θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει, δεν βιάζει κανέναν ο Κύριος. Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Μας υπόσχεται σταυρό με την έννοια του σταυρού. Δεχόμεθα τον όρο αυτό που σημαίνει ότι θα δεχθούμε θλίψεις και δοκιμασίες. Ο δρόμος ο χριστιανικός, το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε και το διακηρύττουμε, δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένος, αλλά είναι με αγκάθια. Είναι δρόμος ανηφορικός, είναι δύσκολος. Θα ματώσουν τα χέρια μας, τα πόδια μας, θα πληγωθεί η καρδιά μας, αλλά στο τέλος θα φτάσουμε στην κορυφή. Και είναι ευλογία η θλίψεις και η δοκιμασία, και μας το είπε ο Κυριός μας: «Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγών ενίκηκα τον κόσμο». Μη λυγίσετε, μη κάμψετε τα γονατά σας, μη λιποψυχήσετε, μη λιποτακτήσετε από το πεδίο της μάχης. Είναι σκληρή η μάχη της ζωής, αλλά εσείς έχετε θάρρος, έχετε ελπίδα. Και εδώ όλοι οι πονεμένοι, οι βασανισμένοι, τα ορφανά, οι κατετρεγμένοι, οι ασθενείς, οι πάσχοντες, οι διοκόμενοι, έχουν την προστάτηδα, έχουν τη βακτηρία, έχουν την παρηγοριά, έχουν την ελπίδα, έχουν την υπηραγία Θεοτόκο. Και ακόμη, δια πολλών θλίψεων διεισελθήν ημάς στην βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος. Για να περάσετε στη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να περάσετε μέσα από το καμίνι του πόνου, μέσα από τον κυκαιώνα των θλίψεων, μέσα από τα κύματα των δοκιμασιών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι οι θλίψεις είναι ευεργετικές για τον άνθρωπο. Και να ξέρετε ότι άνθρωπος που δεν δέχθηκε θλίψεις στη ζωή του, αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ακόμη ο Θεός. Ο πόνος και οι θλίψεις είναι φάρμακα σωτήρια για τον αγιασμό και τη λύτρωση του ανθρώπου. Είδατε, όταν έχουμε πόνο, όταν έχουμε θλίψη, όταν έχουμε δοκιμασία, πλησιάζουμε περισσότερο το Θεό. Προσευχόμεθα περισσότερο, ζητούμε την προστασία Του. Νιώθουμε περισσότερο άνθρωποι. Δεν είμαστε ανάλγητοι μπροστά στη δοκιμασία του συνανθρώπου μας. Και εμείς έχουμε ένα σπουδαίο προνόμιο, το ότι έχουμε τη γλυκιά μας την Παναγία, που είναι το καταφύγιό μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η μητέρα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι το στήριγμά μας, είναι η βακτηρία μας, είναι το φως των τυφλών, είναι η προστάτηδα των ορφανών, είναι η δικαιοσύνη και η θωράκιση του καθενός μας, που δεν μας αφήνει η υπεραγία Θεοτόκος και πάντοτε με την παρέμβασή της κάνει το θαύμα. Και εμείς σε αυτήν καταφεύγουμε και σε αυτήν στηριζόμαστε και σε αυτήν εναποθέτουμε όλα μας τα προβλήματα. Ποιος ξέρει, ποιος γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας? Αν είχαμε ένα μυστικό μηχάνημα και ακούγαμε τον πόνο σας, τη θλίψη σας, τη δοκιμασία σας, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις στενοχώριες, εδώ αν μπορούσαμε με το μηχάνημα αυτό να τα φέρουμε όλα στην επιφάνεια, θα φτιάχναμε ένα τεράστιο βουνό, μια τεράστια θάλασσα. Τι είπα βουνό? Μια τεράστια θάλασσα από δάκρυα, από πόνο και από θλίψη. Αλλά μέσα από αυτήν τη θάλασσα, μέσα από αυτό το καμίνι του πόνου, βγαίνει μια λευκή ψυχή. Είδατε, η μαύρη πίσα

μας δίνει την άσπρη νεφθαλίνη. Αυτήν την νεφθαλίνη που εσείς βάζετε στα χειμερινά τα μάλινα, τα οποία θέλετε να διατηρήσετε κατά την περίοδο του καλοκαιριού, να μην τα φάει βότρε, θα βάζετε άσπρη νεφθαλίνη. Αλλά η άσπρη νεφθαλίνη βγήκε μέσα από τη μαύρη πίσα. Έτσι μέσα από το μαύρο πόνο βγαίνουν οι καθαρές, οι λευκές ψυχές, οι αθάνατες ψυχές. Μέσα από το καμίνι του πόνου περνάει και το χρυσάφι. Βλέπετε το σίδερο, για να το απαλλάξουμε από τη σκουριά και να το πλάσουμε όπως εμείς θέλουμε, να το δώσουμε το σχήμα που εμείς το θέλουμε, το βάζουμε στο καμίνι και αυτό πυρώνεται και παίρνει το χρώμα της φωτιάς και μαλακώνει. Και ο σιδηρουργός επεξεργάζεται και το δίνει το σχήμα που το θέλει. Αλλά το χρυσάφι, για να μείνει καθαρό χρυσάφι στο τέλος, περνά από τα καμίνια και καθαρίζεται από ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα που βγάζουν τις πέτρες, τα ξύλα, τις ξένες ύλες, και στο τέλος το μηχάνημα μας δίνει, τι μας δίνει? Μας δίνει μία μπαλίτσα από χρυσάφι, ολοκάθαρο χρυσάφι, 24 καρατίων το χρυσάφι. Έτσι και εμείς μέσα από το καπίνι του πόνου θα βγούμε χρυσάφι καθαρό, αγιασμένη ψυχή που θα την πάρει, θα την παραλάβει ο άγγελος και θα την μεταφέρει εν χορό επάνω στους ουρανούς μαζί με τους άλλους αγγέλους, για να την εναποθέσει στα χέρια του Κυρίου. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και μέσα από τον πόνο να βγάζουμε τη χαρά και μέσα από τον πόνο να παίρνουμε τον καρπό. Γιατί όποιος πονάει, όποιος υποφέρει, όποιος δυστυχεί, όποιος νιώθει τη μοναξιά, ναι, την ερήμωση, την προδοσία, την εγκατάλειψη, τον κατατρεγμό, την αδικία, και πόσες αδικίες δεν γίνονται στον κόσμο αυτό. Όμως έχουμε μια παρηγοριά και μια ελπίδα, γιατί ο Θεός είναι το στήριγμά μας, η γλυκιά μας Παναγία, η πρέσβυρα των ουρανών, μεταφέρει και τις δικές μας προσευχές και τους δικούς μας παλμούς της καρδιάς και τα δικά μας αιτήματα στα χέρια του Θεού. Ας ζητούμε από τη γλυκιά μας Παναγία να είναι και η χαρά η δική μας. Πάντων των θλιβωμένων είναι η χαρά, πάντων των αδικουμένων είναι προστάτης, πάντων των πενωμένων, των πεινασμένων είναι η τροφή, πάντων των αδυνάτων είναι η βακτηρία, πάντων των τεφλών είναι η προστασία, πάντων των ανθρώπων που πάσουν και υποφέρουν είναι η προστασία. Ας καταφεύγουμε στη γλυκιά μας Παναγία και σαν αποθέτουμε τα προβλήματά μας στα χέρια της και ελπίζοντας σε αυτήν να μην λυγίζουμε, να υψώνουμε την κεραία της ψυχής μας στους ουρανούς και να έχουμε θάρρος. Δεν ταιριάζει, διότι σε εμάς ο Χριστός δεν έδωσε πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμειος και θάρρος. Μας έδωσε ο Χριστός: θαρσείτε, μη φοβήστε, εγώ ημί, δεν θα μας καταποντίσουν τα κύματα. Επλεώνασε η αμαρτία, κυριαρχεί το κακό, εξουσιάζει ο παντοκράτορας, ο διάβολος, ο κοσμοκράτορας εξουσιάζει, αλλά προς στιγμήν σπέρνει ο διάβολος σήμερα, αλλά στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός, ο νικοποιός Χριστός, και με τις πρεσβείες της Παναγίας μας να προχωρούμε, να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε μέχρι ότου λάβουμε το στέφανο του νικητού, που είναι από το Θεό και από τον Κύριό μας δοσμένος στους αγωνιστάς και στους νικητάς της ζωής.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Μινά. Ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσαμε, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, τες προς Χριστόν σου.

τόσον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής με τεμού εστε. Ταύτα λελά

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Ήρων, Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλ...

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Μινά. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολυμπού.

Γεροντήσεις μακρύνεις λόγοι. Χωρίς το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει αθανασία. Αύριο εορτάζουμε την απόδοση της μεταμορφώσεως. Αλλά για να μεταμορφωθεί κανείς πρέπει να βρει τα μέσα. Τα μέσα είναι η ζωή του Ευαγγελίου, την οποία ακολούθησαν όλοι οι Άγιοι και μεταμορφώθησαν. Αν δεν είχαν μεταμορφωθεί, δεν θα ήσαν Άγιοι. Χωρίς το Ευαγγέλιο λοιπόν δεν υπάρχει αθανασία. Χωρίς αγώνα δεν υπάρχει μεταμόρφωσης. Επειδή φύγαμε από τον κόσμο και φορέσαμε το ράσο, δεν σημαίνει ότι αμέσως μεταμορφωθήκαμε. Εξωτερικώς ναι, αλλά η ουσία είναι να μεταμορφωθούμε εσωτερικώς, πνευματικώς. Όμως χρειάζεται μεγάλος αγώνας και γερή θέληση. Αυτά θα μας τα δώσει ο Θεός εάν Του τα ζητήσουμε. Για να έχουμε πρόσωπο να τα ζητήσουμε, δηλαδή να έχουμε καθαρή προσευχή, χρειάζονται δύο πράγματα: εκοπή του θελήματος και ταπείνωσης. Χωρίς αυτά τα δύο δεν θα μεταβούμε στη ζωή της αθανασίας. Αυτά τα δύο εξαρτώνται από τον ίδιο τον εαυτό μας, μέσα από το είναι μας, όταν τηρήσουμε το αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη και το απαρνησάστο εαυτόν. Εαυτόν, όχι τους άλλους. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να κόψεις το θέλημά σου, να ταπεινωθείς. Δεν έχουμε πάρει την απόφαση αυτή, γι' αυτό και δυσκολευόμεθα. Όμως γίναμε μοναχοί για να εκαθάρουμε εαυτούς. Όταν λέμε να εκαθάρουμε εαυτούς, ξέρετε πόσοι πόνοι χρειάζονται? Πω. Γιατί? Διότι πρέπει να χειρουργήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, να δεχθούμε τον πόνο της ταπεινώσεως, ώστε να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για να καθαρίσεις ένα χωράφι, θα το σκάψεις, θα το ξελακώσεις, θα κουραστείς εσύ, θα πονέσει και εκείνο. Λοιπόν, για να κόψουμε τα δικά μας θελήματα και ελαττώματα, θα πονέσουμε. Αλλά έτσι δίδεται η Βασιλεία των Ουρανών. Προηγείται ο καθαρμός της καρδίας. Δεν έχουμε πάρει το θέμα στα σοβαρά και γι' αυτό μου φταίει εκείνη, μου φταίει το στασίδι, μου φταίει ο ήλιος που χτυπάει πάνω μου, μου φταίει το καντήλι που λάμπει πολύ, όλα μου φταίνε. Τώρα ποιος δεν μου φταίει? Εγώ η ίδια δεν φταίω. Εδώ είναι το λάθος το μεγάλο. Αυτός ο εγωισμός, αυτή η φιλαυτία μας εμποδίζει να εκαθάρωμεν εαυτούς, να ανυψώσουμε λίγο τη σκέψη μας. Δεν έχουμε, όπως έλεγε ο παππούς, την διάνοιά μας τεταμένη προς το Θεό. Τουλάχιστον να μην περνάει μέρα που να μην προσπαθούμε να έχουμε τη διάνοιά μας τεταμένη προς το Θεό. Χρειάζεται λοιπόν πολύς κόπος. Ερωτήθηκε γέρον, τι είναι προσευχή, και είπε, κόπος. Τι είναι καθαρμός? Κόπος. Δεν είπε ότι είναι λουλούδια. Να παρακαλούμε τον παππού και να λέμε, παππούλη, βοήθησέ με να αγωνιστώ για την ψυχή μου, να αγωνιστώ να κόψω τα πάθη μου. Αν δεν αγαπήσουμε αυτόν τον αγώνα, θα αστοχήσουμε. Έχει πόνο, αλλά να αγαπήσουμε τον πόνο, να είμαστε φιλόπονοι. Πόνος,
δεν είναι μόνο ο σωματικός κόπος, το διακόνημα, δηλαδή να εργαστώ, να κεντήσω, να σκουπίσω, αλλά και να πονέσω, να κοπιάσω για την ψυχή μου. Έτσι θα γίνει η μεταμόρφωσή μας. Όχι να λέμε «Ωραία ήταν η εορτή της μεταμορφώσεως, ωραίες και οι παρακλήσεις». Σκεφτήκαμε πόσο πόνεσε η Παναγία δια των ιών της. Η Θεοτόκος ήταν λογισμής αδειόδευτος, ήταν δοχείου καθαρό. Δεν πέρασε ποτέ κακός λογισμός από το νου της. Ίσως θα πει κάποιος «Έτσι την έκανε ο Θεός, ας με κάνει και μένα έτσι ο Θεός». Όχι, ήθελε και έγινε. Ήθελε να είναι Αγία και Παναγία. Λοιπόν, να θέλουμε και εμείς να είμαστε Άγιες. Είναι πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο. Δύσκολο αν δεν θέλουμε και εύκολο αν θέλουμε. Ας λέμε πάντοτε στον εαυτό μας «Διό εξήλθες δια την μεταμόρφωση». Δεν είναι εύκολη η μεταμόρφωση, είναι επίτευξης. Να μας

Έχετε ποτέ σε κοσμικό άνθρωπο κάποιον πειρασμό που ίσως συνέβη στο μοναστήρι? Πες ότι έγινε κάποια παρεξήγηση. Πρέπει να το μάθει ο κοσμικός? Μας πλησιάζουν οι άνθρωποι. Θα δημοσιεύσουμε εμείς τα της μονής? Καταρχάς, με τη χάρη του Θεού δεν έχουμε προβλήματα. Γιατί να συζητούμε με τους κοσμικούς? Ποτέ να μην το κάνετε αυτό. Παραδείγματος χάρη, μην πείτε «ξέρεις αυτή θυμώνει» ή «αυτή γελάει πολύ». Ποτέ. Εύχομαι ολοψύχως, με όλη μου την καρδιά, όπως έλεγε και ο παππούς, να γίνουμε όλοι μεταμορφωμένοι κατά Θεόν.

να προσέλθουμε με αγάπη στο ποτήριον της αγάπης. Αύριο είναι Κυριακή, αναστάσιμη ημέρα. Πώς να μείνουμε ακοινώνητοι? Ας κάνουμε έναν έλεγχο στον εαυτό μας, πάντοτε σας το λέω, διότι προσερχόμεθα στο Άγιον Ποτήριον της Αγάπης. Λίγο ή πολύ ελεγχόμεθα. Πού σε λέει η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως? Λέει χωρίς αγάπη να μην προσέλθουμε. Τι γίνεται τώρα? Ποιος είναι ακέραιος? Ενώ ο Κύριος μας χαρίζει μύρια τάλαντα, εμείς δεν χαρίζομαι στον πλησίο ούτε 100 δινάρια. Δεν μιλάμε για τον κόσμο όπου έχουν διαφορές, χρέη, μίση, μαλώνουν, σκοτώνονται. Μιλάμε για το δικό μας περιβάλλον. Πώς θα προσέλθω στη Θεία Κοινωνία αν στην ψυχή μου υπάρχει κάτι εναντίον του αδερφού? Ο γέροντας έλεγε «Ζήτα συγχώρηση πρώτα από το Θεό και κατόπιν, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, άφεσε εκεί το δώρο σου και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδερφό σου». Έτσι θα προσέλθουμε με τα ταπεινού φρονήματος, με τα συναισθήσεως της αμαρτωλότητός μας, να μην πάμε ανέστητοι. Αλλά μας παρηγορεί και ο Άγιος Βαρσανούφιος που λέγει «Μιούν ως κρίνον σε αυτόν αμαρτωλόν κολλήσεις προσελθήν της θείας μυστηρίης. Αλέχον ότι ο προσερχόμενος το σωτήρι αμαρτωλός αξιούται αφέσεως αμαρτιών». Ας λέγουμε «Κύριε, εσύ που έχεις στο αίμα σου για μας, να μας σώσεις και να μας συγχωρήσεις». Συνήθως βλέπουμε με φακό μεγεθυντικό τα αμαρτήματα του άλλου και καμία αρετή. Η θεϊκή αγάπη βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ενώ εμείς κάνουμε διακρίσεις. Σε ένα αγαπητό μας πρόσωπο δεν βλέπουμε κανένα κακό, και αν δούμε κάτι το συγχωρούμε λέγοντας δεν έκανε και τίποτα. Όταν δημοσιεύουμε το αμάρτημα του πλησίον, μολύνουμε και τους αδερφούς μας, και μετά λέμε δεν έχω τίποτα να εξομολογηθώ. Η κάθε μια να στραφεί στον εαυτό της, αντί να κατακρίνεις κάνε προσευχή. Αυτό επιτυχάνεται. Διευχών του αδερφού Κύριε, ελέησόν με. Είναι ανάγκη να προσευχηθούμε δια των αδερφών. Αν το κάναμε, θα βλέπαμε θαύματα. Για να ζητήσει κανείς χάρη από τον βασιλέα, δεν πηγαίνει μόνος του. Χρειάζεται μεσίτη. Έτσι και εμείς τώρα έχουμε μεσίτη στον ουρανό τον παππού, που μεσιτεύει να μας συγχωρήσει ο Θεός

και να μας ενισχύσει να αποκτήσουμε πραγματική αγάπη. Πραγματική αγάπη κατά τον Άγιο Σιλουανό είναι να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Λοιπόν, πρέπει να προσέλθουμε με αγάπη για να πάρουμε τον θησαυρό της αγάπης και δίδεται δωρεάν. Η σταυρωμένη αγάπη είναι στο Άγιο Ποτήριο και την παίρνουμε μέσα μας. Ζητάει όμως από μας να θυσιάσουμε τα θελήματά μας, το πείσμα, τις αδυναμίες μας και να προσιλωθούμε στο πρόσωπό Του. Είμαι υποχρεωμένη να σας αγαπώ, να σας φροντίζω όσο μπορώ για να μοιάσουμε με τους Αγίους. Εμείς πράγματι ζήσαμε έναν Άγιο ο οποίος ένιωθε τη θυσία του Κυρίου και τη Θεία Λειτουργία. Έλεγε, όλες τις υποθέσεις και τα προβλήματα τα αφήνω έξω από την Εκκλησία. Συλειτουργούσε με όλα τα τάγματα των αείλων, των Αγίων, των Δικαίων. Μας έδωσε ζωντανό παράδειγμα και εμείς θα είμαστε περισσότερο αναπολόγητοι από κάποιον που δεν έζησε αυτές τις καταστάσεις. Ας καταδικάσουμε λίγο τον εαυτό μας, διότι δεν μπορούμε να κρυφθούμε από το Θεό. Όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει μαζί σου μία αντιπάθεια, χρειάζεται να δείξεις πολύ αγάπη για να ξεπεραστεί. Μη ζητάς να απολογηθείς λέγοντας «Έχεις κάτι μαζί μου, εγώ δεν φταίω». Χρειάζεται να δείξεις ειλικρινή καλοσύνη και αγάπη, επειδή η αγάπη του Θεού είναι φωτιά. Τέτοια φωτιά χρειάζεται να έχουμε για να καίγονται τα πάθη. Στα χρόνια της κατοχής, όταν ήμουν μικρή, παρακαλούσα το Θεό, ειδικά όταν λεγόταν από τον λειτουργό «Θα σά εκ των σών». Έλεγα «Θεέ μου, είσαι τέτοια φωτιά, θέλω να ανάψω από τη φωτιά τη δική σου, βάλε μου λίγη φωτιά, θέλω να αγαπώ, όχι να με αγαπούν». Το ζητούσα πάρα πολύ. Ήρθε λοιπόν καιρός που με αγαπούν όλοι και ντρέπομαι που το λέω.

μας αξίωσε ο Θεός και στις μέρες μας να γνωρίσουμε Αγίους. Πολλάκης ο παππούς έλεγε «Μνήμη Αγίων, μίμησης Αγίων». Είναι μάρτυρες? Θα μιμηθούμε το μαρτύριο, όχι ίσως των βασανιστήριων, αλλά το διαρκές μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι ασκητέ? Θα μιμηθούμε την εγκράτεια, την υπτική τους εργασία κλπ. Χωρίς δοκιμασίες δεν εισερχόμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα ζητήσουμε τις δοκιμασίες, διότι δεν ξέρουμε αν θα τις αντέξουμε. Όταν όμως παραχωρηθούν δια τη σωτηρία ημών ή δια των αγιασμών, θα τις υπομείνουμε. Εμείς οι αδύνατοι θα δοκιμαστούμε για να σωθούμε. Οι δυνατοί θα δοκιμαστούν για να γίνουν Άγιοι. Εκτός των εκατομμυρίων Αγίων ανά τους αιώνας, μας αξίωσε ο Θεός και στις μέρες μας να γνωρίσουμε Αγίους, συγχρόνους, τωρινούς. Όταν τους γνωρίσαμε ή διαβάσαμε τα βιβλία τους, όντως ωφεληθήκαμε. Γενικά η μελέτη των πατέρων είναι ολόκληρη η ζωή μας. Να επιστρέψουμε στην μελέτη των πατέρων. Όχι να διαβάζουμε σελίδες, αλλά να στεκόμαστε λίγο, να εμβαθύνουμε στα λόγια τους. Διάβαζα προχθές την Φιλοκαλία περί Δακρύων και κατενήγην. Οι λόγοι των πατέρων μεταδίδουν χάρη, είναι άλλο πράγμα. Όταν διηγούμεθα στον κόσμο κάποιο περιστατικό από το βίο των Αγίων, όλοι προσέχουν με αφοσίωση. Γιατί? Διότι γλυκαίνεται η ψυχή τους. Οι Άγιοι μας μιλούν και δεν πρέπει να παρερχόμεθα απαρατήρητα τα γεγονότα που μας δείχνουν το ενδιαφέρον και την προστασία τους. Να ωφελούμεθα από αυτά. Τώρα ούτε το κεφάλι μας έκοψαν, ούτε στη φυλακή μας έβαλαν. Μόνο υπομείναμε λίγη ζέστη χθες το βράδυ στην αγρυπνία. Και αν βέβαια δεν φιλοσοφούσε κανείς, δεν μπορούσε να την αντέξει. Θα έχουμε ανταπόδοση από το Θεό επειδή υπομείναμε. Δεν πήγαμε να καθίσουμε έξω από την εκκλησία όπως ο κόσμος. Ο Θεός μας βοήθησε και αντέξαμε για χάρη του Αγίου Προδρόμου. Για σκεφτείτε τους τρεις πέδας εντικαμίνο, έκαιε επταπλασίως. Αφού θυσιάστηκαν για τον Κύριο, πώς να μην κατέβει ο άγγελος να τους δροσίσει? Και ο άγγελος ήταν ο Υιός του Θεού. Πέδας ευαγής εντικαμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Η χθεσινή ταλαιπωρία ήταν μία απειροελάχιστη μετοχή στα μαρτύρια των Αγίων. Εγώ έτσι το πήρα. Δεν θα πάει χαμένος ο κόπος σας. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο και την Αγία Κοινωνία, διαφορετικά θα την νιώσουμε. Λοιπόν, να αγαπήσουμε τον κόπο. Οι Άγιοι εκοπίασαν σε φυλακές, σε ταλαιπωρίες. Ο Θεός όλα τα σημειώνει. Μόνο εμείς ξεχνάμε τις ευεργεσίες Του. Ο Κύριος από πάνω μας περιμένει να Του πούμε ένα Κύριε ελέησον, για να μας δώσει τη χάρη. Να ελεγχθούμε εάν δεν είμεθα μιμητέ των Αγίων. Μας αξίωσε ο Θεός να ζήσουμε έναν Άγιο, τον Γέροντα Δαμασκηνό. Σκεφτείτε πόσο ωφέλιμα θα είναι αν δημοσιευθούν όσα μας έλεγε. Πόσο θα στηριχθούμε και από τη ζωή του και από τον τάφο του. Θέλεις δε θέλεις, παίρνεις ευλογία. Συγκινούμε όταν σας βλέπω στον τάφο του να λέτε τους χαιρετισμούς. Έτσι χαιρετάμε τον παππού. Και ο χαιρετισμός και η τιμή των Αγίων είναι η μίμησης αυτών. Να μην τον ξεχάσουμε καθόλου και με τη χάρη του Θεού να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Μας έδωσε υποθήκες, παρακαταθήκες ο ανεπανάληπτος. Να σκεπτόμεθα
Τούτο θα το έκανε ο παππούς, θα το έλεγε ο παππούς. Να τον μιμηθούμε κι εμείς που τον ζήσαμε και εκείνοι που θα το γνωρίσουν πνευματικώς. Οι Άγιοι ανά τους αιώνας μας ωφελούν. Σε όλες τις εποχές οικετεύουν και φροντίζουν για τη σωτηρία μας. Πριν 2000 χρόνια έζησε ο πρόδρομος και εμείς τον εορτάζουμε και μας δίνει τη χάρη του. Ήθε οι πρεσβείες όλων των Αγίων να μας στηρίζουν στη ζωή μας για να έχουμε καλή απολογία. Αμήν.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.